Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, δεν ήταν αυτό ο Σταυρίδης, λοιπόν, παιδιά. Ο Νίκος ο Λαδιανός το είχε κάνει, να ξέρετε. Ο Νίκος ο Λαδιανός ήταν. Τον κάνει ακριβώς το Σταυρίδη.
0: Και το Σταυρίδη κάνουμε και πολλούς.
1: Τρίτη και 13, βέβαια, να σου πω κάτι, Νίκο μου. Κάποτε, εγώ που είμαι προληπτικός, έτσι, κυρίως στα ποδοσφαιρικά, στα μπασκετικά. Ναι.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι. Κάποτε. Εγώ που είμαι προληπτικός, έτσι, κυρίως στα ποδοσφαιρικά, στα μπασκετικά. Ναι.
0: Τώρα να σου πω κάτι.

0: Και 13 Παρασκευή, λες και τις άλλες μέρες ήμασταν καλύτερα. Ήμασταν μια χαρά.
1: Απλά στην Τρίτη και 13 μειώνονταν περισσότερες συντάξεις.
0: Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε μέσα στο Σαν Σήμερα και από το πώς καθιερώθηκε το Παρασκευή και 13 για τους δυτικούς.
0: Ναι.
1: Γιατί για εμάς δεν ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα που τα συνοψίζουμε. Χθες λοιπόν, αντιλαμβάνομαι όταν πάω να κάνω την ιστορική αναδρομή, χθες ήταν Δευτέρα 12 και πιάνω να δω για να βάλω και τις μουσικές μας κλπ. Βλέπω, α, είναι Τρίτη και 13. Μην ξεχάσω την ατάκα του Σταυρίδη από την περίφημη ταινία του Λάσκου. Βάζω λοιπόν αυτά, ξεκινάω σήμερα και τώρα που το λέμε, το συζητάμε. Πρόσεξε, Τρίτη και 13. Πρώτον, δεν προλαβαίνω σήμερα το λεωφορείο να έρθω με τη Σοφία, το χάνω. Δεν ξέρω κι αν πέρασε.
0: Αυτό είναι ποτέ. Μεγάλη ατυχία να μην έρχεσαι με τη Σοφία στο ραδιόφωνο. Καλημέρα, Σοφία, σε καλή.
1: Δεν ξέρω κι αν, αν πέρασε ποτέ. Γιατί όταν πήγα εγώ στη Σάση έλεγε 15 λεπτά. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Ξεκινάω λοιπόν να φύγω να πάω προς μετρό. Και με το που μπαίνω στο στενάκι για να ανέβω προς τα πάνω, όχι μία, δύο μαύρες γάτες μπροστά μου. Τώρα τι να πω τώρα, δεν έχει ξεκινήσει. Με έπιασε και ένα φάχτη εδώ πέρα. Δεν λειτουργούσαν και οι μισές ηλεκτρικές σκάλες.
0: Όχι, έχει συνέξει. Και μπαίνω στο ραδιόφωνο και βλέπω και τον πάμε μπροστά μου. Φάσα κάθε. Πώς
1: όχι, όχι. Μπαίνουμε στο ραδιόφωνο και βλέπουμε άλλες καρέκλες. Κάτι παλιές από αυτές που είχαμε. Έτσι. Και έρχεται και ο Μπάμπης και μου συμπληρώνει το σκηνικό με το 1-3 μαύρη θύελα. Μαύρη θύελα, ωε.
0: Δεν στο να το βλέπει. Δεν θέλω, λέει. Χαβαλέ κάτι για να σε προκαλέσω και τα λοιπά. Έτσι είναι, έτσι τέτοιο είναι. Καλημέρα, Κατερίνα. Η Κατερίνα η Χατζησταμάτη σήμερα.
1: Γεια σου, βρε Κατερίνιο.
0: Μα στέλνει την καλημέρα τη. Έχω, λέει, σήμερα λίγο χρόνο να τη στείλω και γραφτά τι άλλε φορέ. Λέει είναι νοερά. Την καλημέρα και τα φιλιά μου. Καλημέρα, Κατερινούλα. Καλό χειμώνα.
1: Καλό χειμώνα. Εσύ επιμένεις 17 βαθμούς εκεί έξω.
0: 17 βαθμούς θα δεις τώρα σε λίγες
1: εγώ
0: ημέρες.
1: Να σου πω κάτι. Είναι μια κακοκαιρία αυτή που την περιμένουμε πόσες μέρες και δεν λέει να έρθει.
0: Όχι, ρε, σήμερα πόσες, πάλι. Όχι. Πέρα σήμερα από το Σαββατοκύριακο αυτή ήταν διαφορετική. Αυτή ήταν από την Τρίτη και μετά.
1: Σήμερα πάλι με την πικέ κουβερτούλα και ίδρωσα. Χωρίς να φορώ και καμιά χοντρή πιτζάμα.
0: Κοίταξε, εσύ είσαι και λίγο θερμός άνθρας, Μαρινίκο.
1: Αυτό
0: τώρα,
1: ναι, αυτό ισχύει.
0: Για εμάς αλλά τους υπόλοιπους, τους κανονικούς.
1: Αυτό δεν ισχύει, εντάξει. Αλλά 17, όταν σηκώθηκα και είδα σήμερα 17, εγώ περίμενα, επειδή χθες το βράδυ που βγήκα λίγο στην παραλία, φυσούσε ένα βαρδαράκι.
0: Βγαίνεις εσύ στις παραλίες τα βράδια.
1: Α, κοίταξε να δεις. Με αυτά που είχα στο κεφάλι μου, Μπάμπη, τα μισά τα ξέρεις εντωμεταξύ, ήθελα να βγω, να πάω να κάτσω εκεί σε ένα παγκάκι και να με φυσάει ο βαρδάρης να καθαρίσει το κεφάλι. Να καθαρίσει. Ευεργετικό είναι αυτό. Εντάξει, πέρασε και μία παλιά καλή φίλη εκεί, συμμαθήτρια, την είδα στο τέλος στην παραλία. Περπατήσαμε λίγο μαζί. Ανταλλάξαμε λίγο τις.
0: Αν είστε συμμαθήτριά σου, νομίζω ότι θα αργήσατε να διανύσετε κάποια απόσταση.
1: Πώς τα λέει, τι καλός. Τι καλός.
0: Τι γλύκας.
1: Τι γλυκός. Σαν τον Τραμπ. Σαν τον Τραμπ. Σαν τον Τραμπ για την Κιλφόιλ.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο το Μάκη. Μου στέλνει αυτό.
1: Σήμερα νωρίς.
0: Έλα, ρε, λέει, πού είσαι. Και έχει μια φωτογραφία. Ένα καφέ και δύο φύλλα.
1: Με δύο φυλλαράκια.
0: Να, εδώ λέει για καφέ με δύο.
1: Κριάδα, κριάδα, Μάκη, κριάδα.
0: Καλημέρα, Μάκη, λοιπόν, καλημέρα.
1: Πρώτα απ' όλους όμως, όπως τσεκαρά, μας έστειλε ο Πέτρος, ο οποίος σε μιμείται κιόλας. Λέει τρεις καλημέρες.
0: Όχι με μιμείται.
1: Άνοιξε να τον δεις.
0: Αυτό είναι ο κωδικός για να μπει κάποιος στο κλαμπ το πρωινό της παρέας
1: μας. Μη με λες.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λένε η κλήρωση του Eurojoker 120 εκατομμύρια. Για πείτε, βρε παιδιά, το πρώτο πράγμα που θα κάνατε σε περίπτωση που κερδίζατε, ποιο θα ήτανε?
1: Μια βόλτα στην παραλία.
0: Εγώ πάντως, λέει, θα εξαφανιζόμουν για κανένα δύο χρόνια σε ταξίδια. Εύχομαι καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους με αυτή την βροχή, εννοείται με υγεία και ειρήνη. Καταρχήν, Πέτρο, δεν βρέχει και η αλήθεια είναι ότι σε εμάς στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα.
1: Μπαμπή.
0: Θα πούμε για τον καιρό, αλλά να ξέρετε ότι θα είναι νοτιότερα από μας, από Χαλκιδική και κάτω.
1: Μπαμπή, είχε βροχή το πρωί στην Ταπεύκα. Σε εμάς πρέπει να έβρεξε. Λίγο πριν ξυπνήσουμε, όταν βγήκα δε από την οικοδομή, ήταν ευρεγμένα τα πεζούλια και τα πεζοδρόμια. Πρέπει να έβρεξε λίγο.
0: Ωραία, μην την προσπερνάς. Τι θα έκανες, Νίκο, αν κέρδιζες τα 120 εκατομμύρια?
1: Δεν προσπερνώ τίποτα. Καλημέρα, Πέτρο.
0: 120.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ θα αγόραζα τον ΠΑΟΚ.
1: Εσύ καταρχάς.
0: Για να διώξω τον Ιβάν.
1: Κοίταξε, με 120 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι θα τον αγόραζες.
0: Σόπαρε.
1: Και αν αγόραζες τον ΠΑΟΚ με 120 εκατομμύρια, γιατί θα έπρεπε όλα να τα χώσεις εκεί.
0: Ναι, όλα για το καλό της ομάδας.
1: Νομίζω θα.
0: Και θα ερχόμουν εδώ να δουλεύω μαζί
1: σας. Νομίζω θα αγόραζες και ένα διαζύγιο ταυτόχρονα. Αν δηλαδή έλεγες στη γυναίκα σου ότι 120 εκατομμύρια τα βάζω στον ΠΑΟΚ.

0: Αλλά μη σε νοιάζει, εγώ έχω τη δουλίτσα μου εκεί στην.
1: Θα μας κρατάω. Εκτός από διαζύγιο, μπορεί να εξασφάλισε και ένα τηγάνι στο κεφάλι.
0: Είναι
1: ένα πρώτων βοηθειών.
0: Λοιπόν,
1: παλαιότερα. Το έχεις παίξει εσύ ποτέ αυτό εδώ? Γιατί παίξει, το σκέφτηκα προχθές, είναι σαν το Τζόκερ. Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Κοίταξε, έχω παίξει και εγώ κανένα δύο φορές. Απλώς έχει δυσκολότερη πιθανότητα να το βγάλεις. Φαντάσου ότι
1: έχει πιο πρέπει πολλά
0: να
1: νούμερα.
0: Δύο κάτω και πέντε πάνω. Δηλαδή δεν είναι ένα και πέντε, ας πούμε.
1: Αλλά μεταξύ 45 αριθμών ή περισσότερο.
0: Τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ. Δεν το έχω εντυπωσιάσει. Αλλά ενώ ας πούμε το Τζόκερ είναι ένα αριθμό κάτω, Τζόκερ και πέντε πάνω, ναι. Αυτό πρέπει να βρει δύο. Κάτω Τζόκερ ταυτόχρονα. Και δηλαδή.
1: Άμα είναι έτσι.
0: Γι' αυτό μαζεύτηκαν και τα 120 εκατομμύρια.
1: Κανένας δεν τα παίρνει.
0: Φίλε Πέτρο, εγώ θα σου πω το εξής. Είχα κάποτε έναν συνάδελφο τεχνικό στον Αντένα. Λοιπόν. Και είχε τεθεί αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω αν την έχω πει ξανά ραδιοφωνικά την ιστορία.
1: Όχι, δεν την έχει.
0: Είχε ένα τρομερό Τζόκερ από τα πρώτα στο Λότο κάποτε και μαζευτεί ένα τρελό ποσό. Και μπαίνει μέσα ένα φίλο και λέει: παιδιά, τι θα κάνατε εάν κερδίζατε σήμερα που είναι η κλήρωση? Είπε ένα ταξίδια, είπε ο άλλο θα έφτιαχνε βίλε, ο άλλο εξαφανιζόταν, πλα, πλα, πλα. Και φτάνει στον Κωστάκι, ο Κώστα. Και του λέει: Κώστα, αν το κέρδιζε εσύ, τι θα έκανε? Λέει: αν το κέρδιζα εγώ, θα έλεγα στου φίλου μου: πάρτε με και θάψτε με βαθιά μέσα στο χώμα. Και μείναμε όλοι άφωνοι. Και λέμε, τι εννοεί τώρα ο Κώστας?
1: Να τα πάρουν οι κληρονόμοι.
0: Ρε Κώστα, λέει, τι εννοείς, τι θα πει? Και θα κερδίσει, ας πούμε, 120 εκατομμύρια και θα πεις πάρτε με και θάψτε με γιατί? Και λέει, πάρτε με και θάψτε με γιατί ο παλιός Κωστάκης πέθανε.
1: Δεν μου λες.
0: Ήτανε θεϊκό.
1: Να φανταστώ θεϊκό. Ότι όταν λες Κωστάκη εννοείς
0: τον
1: ψηλό.
0: Τον ψηλό.
1: Μόνο εκείνος θα έλεγε κάτι τέτοια. Μόνο εκείνος θα έλεγε κάτι τέτοια.
0: Πάρτε με και θάψτε με γιατί ο παλιός Κωστάκης πέθανε.
1: Τον οποίο το συναντώ καμιά φορά στη Βόλτα. Είναι καλαμαριώτης.
0: Αλήθεια.
1: Είναι καλαμαριώτης.
0: Θέλω να του δώσεις πάρα πολλά φιλιά από
1: έτσι
0: εμένα.
1: Που αναψοκοκίνιζε.
0: Πάντοτε. Σαν Ιρλανδός ήταν πάντοτε.
1: Ναι.
0: Θέλω να του δώσεις τα χαιρετίσματα, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μια άλλη ιστορία με Λότο. Δεν ξέρω αν την έχουμε ξαναπεί αυτή. Είναι πριν πολλά χρόνια, πριν αρχίσει το Τζόκερ, όταν όλοι παίζαν Λότο. Στην ενδιάμεση εποχή μεταξύ Προπό και Τζόκερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε καλοκαίρι, Καλλικράτεια, βράδυ καλοκαιριού, Κυριακή βράδυ. Εγώ μάλιστα δούλευα το επόμενο πρωί, θυμάμαι. Και η αδερφή μου έχει παίξει Λότο και πάλι μπλέκει ο Αντένα, όπως έλεγες πριν για τους τεχνικούς. Στον Αντένα λοιπόν βλέπει το βράδυ, αν θυμάσαι τότε κάθε βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων καταλήγανε με δελτίο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι. Αυτοί οι αριθμοί βγήκανε, ποιοι κερδίσανε κλπ. Και βγάζει, τη βγάζει ότι κέρδισε όχι το εξάρι αλλά το πεντάρι, το οποίο ήταν, δεν ήταν ευκαταφρόνητο ποσό, ήταν με δραχμές τότε 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Ω, σηκώνεται, έχει, πανηγυρίζει, κοντεύει το κεφάλι της να φτάσει στο ταβάνι κλπ.
0: Τελικά όλοι έχετε επιτόπιο σε αυτή την οικογένεια.
1: Ναι. Λοιπόν, και μετά από λίγη ώρα, όταν αρχίζουν και παίζουν και τα δελτία των άλλων καναλιών, νομίζω ΕΡΤ κλπ, βγάζουν κάποιους άλλους, μάλλον όχι κάποιους άλλους αριθμούς, τους ίδιους αριθμούς, αλλά ο ένας ήταν διαφορετικός. Λοιπόν, για κακή τύχη της αδερφής μου, ο Αντένα, στους τέσσερις που είχε, ο πέμπτος ήταν λάθος. Δηλαδή, αυτό να τους κάνεις αγωγή για ψυχική οδύνη. Για ψυχική οδύνη.
0: Μια φορά να έχεις κερδίσει, να πανηγυρίσεις και να είναι λάθος.
1: Και φαντάσου να μην είναι ο πέμπτος, να είναι ο έκτος, να έχεις κερδίσει δηλαδή το jackpot και να σου κάνει τέτοια ανήλα. Είσαι κατευθείαν μετά για ψυχιατρίο, για Δαφνή, για Σταυρούπολη. Είσαι δηλαδή.
0: Φοβερό.
1: Ναι,
0: φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Τέλος
0: την υγεία μας να έχουμε, φίλε Πέτρο, κυρίως, και δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Και αν καμιά φορά μας τύχει και κανένα τέτοιο ποσό, να βοηθήσουμε και περισσότερο κόσμο. Εγώ το έχω στο μυαλό μου, δεν το παίζω καλώς. Όχι ότι δεν είμαι. Αλλά ρε παιδάκι μου, είναι πολλά λεφτά αυτά. Αυτά είναι
1: κάτσε
0: πολλά
1: να,
0: λεφτά.
1: Να πω γιατί μου στείλε και εμένα ο Μάκης και όπως συνήθως μας στέλνει ντούμπλεξ. Με εμένα μου στέλνει λοιπόν μία τάκα που νομίζω ότι είναι πιο πετυχημένη.
0: Για πες.
1: Γιατί δεν ανεβαίνεις ποτέ στη ζυγαριά, λέει ο ένας τον άλλον και ο άλλος απαντάει. Δεν θέλω να της γίνομαι βάρος.
0: Εντάξει. Μάκης είναι, Μάκης, κλασικός. Μάκης, τώρα πλέον ο πεθερός. Καλημέρα και στον Αργύρι μας, τον Αργύρι το Δούβλατζη που μας ακούει και σήμερα. Από τις Ινούσες.
1: Πες του να έρθει πριν βγει απαγορευτικό.
0: Δεν ξέρω αν τον προλαβαίνει. Λέει, αν και στεναχωριέμαι που φεύγω από το γαλατικό νησί που λέγεται Ινούσες, από εκεί μας άκουγε καθημερινά και τον ευχαριστούμε, χαίρομαι, λέει, που γυρίζω στη Θεσσαλονίκη. Θα φέρω μπουγάτσες ένα πρωινό, αρκεί Νίκο να ξεκινήσετε κάποια στιγμή με Ελληνίδου.
1: Βάλει μια Ελληνίδου. Βάζει όρους.
0: Βάλε μια Ελληνίδου και θα φέρει και με τυρί και με
1: κρέμα. Ναι, παιδί μου, αλλά σήμερα ξεκινήσαμε με Νάνα Μουσχουρή και Ξύπνα Αγάπη μου. Γιατί εκτός όλων των άλλων, η αγαπημένη καλλιτέχνης, δεν μας έχουν μείνει και πολλοί, έχει γενέθλια σήμερα, θα το δούμε και αργότερα. Και είπαμε, τις πούμε χρόνια πολλά. Και το τραγούδι ταιριάζει. Ξύπνα αγάπη μου, η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια φύγανε.
0: Απευθύνεται από εμάς σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Είναι τα μάμια.
0: Εδώ στον 102. Η πόλη ξύπνησε.
1: Τα μάμια την ώρα. Χθες λοιπόν που μιλούσαμε με την συμμαθήτρια και λέγαμε για το πολύ πρωινό, μου λέει, πω ρε Νίκο, πώς το αντέχετε. Δηλαδή άλλοι το έχουν, ξέρεις, πολύ βαρύ να σηκώνονται στις 6. Εμείς έχουμε σπάσει εδώ πέρα όλα τα ρεκόρ με το 4,5 και της λέω, άσε, λέω, Μαρία, είναι και το εξής. Επειδή ακόμα η ώρα δεν γύρισε, τώρα στα τέλη του μήνα που θα γυρίσει η ώρα, θα ξημερώνει μια ώρα νωρίτερα. Θα είναι λίγο πιο light η κατάσταση. Αλλά αυτές τις μέρες, δεν ξέρω και χθες αν το κατάλαβες, κόντευε να περάσει η εκπομπή και ακόμα δεν έφεγγε η μέρα.
0: Καλά, δεν θα φέγγει έτσι κι αλλιώς.
1: Μέχρι τις 7.30-8 παρά, είμαστε εδώ από τις 5.30, μέχρι τις 7.30-8 παρά είναι νύχτα, μαύρη νύχτα στα βουνά.
0: Η μαυρίλα μας τρώει, Νίκο, φτάνει να μην φάει και τις ψυχές μας. Φτάνει να μην μας φάνε λάχανο. Και επειδή λέω να μας φάνε λάχανο, εχθές συζητούσαμε όλη το πρώτο μέρος της εκπομπής για τα αγαπημένα μας φαγητά. Ποιο σου αρέσει και ποιο δεν σου αρέσει.
1: Αρέσει το λάχανο.
0: Δεν τρελαίνομαι.
1: Λαχανίδα.
0: Λαχανοντολμάδες μου αρέσουν.
1: Εμένα
0: μου
1: αρέσει λαχανίδα σαλάτα.
0: Λαχανοντολμάδες, ναι, αλλά το σκέτο λάχανο όχι. Και ενώ συζητάμε όλη την ημέρα τι φαγητό και τι έτσι και πώς το μαγειρεύεις και πώς το φτιάχνεις, βγαίνει ιστορία με τη 40χρονη, 41 ετών, η οποία έριχνε στο φαγητό του άνδρα της.
1: Ή στο ποτό, ναι. Γιατί στο ποτό την έπιασε αυτός.
0: Ατροπίνη.
1: Έριχνε,
0: για να τον δηλητηριάσει. Για να τον δηλητηριάσει. Και της έλεγε ο άνδρας της, λίγο τσιμπάει. Και τότε έλεγε, μάλλον θα μου ξέρει για το αλάτι. Είμαι βέβαιος για μια τέτοια δικαιολογία. Έλα, σου έκανα το αγαπημένο σου φαγητό, το μουσακά. Και λες, τι την έπιασε τον τελευταίο καιρό. Βαριότανε να το φτιάξει ξαφνικά.
1: Και μαζί πιάσανε μπάμπι και τα πεθερικά, μπάμπι.
0: Τρεις φορές το μήνα μουσακά.
1: Έχει το νου σου, μαζί πιάσανε και τα πεθερικά. Την περιμέναν. Τώρα βέβαια λέει τον τελευταίο καιρό ήταν ενδιαστάση. Δεν ξέρω τώρα, αφού ήταν ενδιαστάση, πώς βρίσκονταν όλη την ώρα και τρώγανε μαζί παρέα. Δεν ξέρω, ήταν λίγο.
0: Τον καλούσε για φαγητό λίγο, για να τα ξαναβρούμε.
1: Πήγαινε γυρεύοντας κι αυτός.
0: Όχι, το έλεγε. Έλα, θα μαγειρέψω για να τα ξαναβρούμε.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος, δεν ήταν και όποιος, ήταν στρατιωτικός γιατρός. Άρα δηλαδή μπορεί να έχει έτσι και μία ιδέα του τι περί τίνος πρόκειται. Εμφάνισε, λέει, τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα τον περασμένο Φλεβάρι, όταν το ζευγάρι, λέει, είχε έρθει σε διάσταση μετά από γεύματα. Δεν ξέρω, είχε έρθει σε διάσταση μετά από γεύματα. Μήπως κάτι γινόταν με το μαγείρεμα.
0: Φτάνει. Είχε το πονηρό σχέδιο το εξής, Νίκο. Τον τάιζε τόσο και σκεφτόταν, ή θα τον σκάσω από το φαΐ, ή ρίχνοντας μέσα το δηλητήριο θα τον πεθάνω με τον άλλο τρόπο.
1: Από τότε, λέει, το θύμα παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία. Κάτι αυτά μου έλεγες ότι θα αισθάνεσαι λίγο σήμερα το πρωί. Μυδρίαση, ταχυκαρδία, για να σε πιάσω να σε ακούσω. Ψευδαισθήσεις. Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο ιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε τη 41χρονη να προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του. Και μετά έβαλε και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο σπίτι και διάφορα τέτοια.
0: Φοβερό, ρε φίλε. Φοβερό. Είπαμε, δεν ταιριάζεις με έναν άνθρωπο που έχουν περάσει τα χρόνια, δεν θες να τον βλέπεις, δεν θέλει να σε βλέπει. Χωρίζεις και φεύγεις δηλαδή.
1: Με αξιοπρέπεια. Όχι με ατροπίνη.
0: Εκτός και αν, Νίκο, ήταν στη μέση τα καφρά, όπως μου κάνει νοήματα από μέσα η Σοφία, ήταν μεγάλη περιουσία του. Γιατί και σου λέει, αυτό δεν το θέλω, αλλά θέλω την περιουσία του. Οπότε κάτσε να του χαλάσω τη ζωή.
1: Τι να σου πω, πάντως η ατροπίνη ξέρεις ότι είναι και αντίδοτο σε κάποιες περιπτώσεις. Απλά άμα την...
0: Ναι, άμα σε δαγκώσει αυτή η γυναίκα που προσπαθεί να σε δηλητηριάσει, παίρνεις ατροπίνη για να φύγει το δηλητήριο.
1: Η γυναίκα είχε καλό σκοπό. Είχε καλό σκοπό. Του δίνει την ατροπίνη για καλό. Ήθελε να φύγει από μέσα του το δηλητήριο που είχε ενστάξει πιθανώς κάποια άλλη που τον διεκδικούσε. Ξέρω εγώ. Τι να πω, εντωμεταξύ ο Μπάμπης από την ώρα που το αναφέραμε αυτό εδώ, αναφέρεται σε ολέθριες σχέσεις, σε Glenn Close, σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Φίλε τώρα, δηλαδή,
1: και υποθέσεις.
0: 40χρονη, λέει, δηλητηρίζει το φαγητό του συζύγου της.
1: Μάλιστα.
0: Θες να σου φτιάξω σουτζουκάκια, μα δεν τα φτιάχνει ποτέ. Φάε, φάε. Έλα,
1: θα
0: φάε. Μια που και έμεινε.
1: Για σένα.
0: Άντε, άλλη. Μια για τον μπαμπά.
1: Για σένα,
0: για
1: αύριο. Για σένα, για αύριο. Για σένα, για αύριο. Θα φτιάξω.
0: Έλα, έλα και εδώ. Μην το αφήνει, έλα. Σκούπισε το πιάτο. Ξέρεις πώς σου δείχνει η ανθρωπίνη.
1: Λοιπόν, μην είμαστε ματαιόδοξοι. Λοιπόν, μην είμαστε. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Σε μια ελληνική λοιπόν ταινία το έλεγε και αυτό. Ματαιώτης ματαιωτήτων,
1: τα πάντα ματαιώτης. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν εμείς You're So Vain αμέσως τώρα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέει, ας πούμε, ότι είσαι πολύ ματαιόδοξος, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι όλα γίνονται γύρω από σένα. Νομίζω ότι όλες οι κοπέλες θέλουν να κλείσουν ραντεβού μαζί σου. Κάτι τέτοια λέει το τραγουδάκι.
0: Νομίζω ότι μόνο εσένα θέλαμε να δηλητηριάσουμε.
1: Α, μπράβο.

0: Δεν ξέρω για τις κακές συζύγους ή τις κακές πεθερές και τους κακούς πεθερούς, αλλά η Guilfoyle νομίζω δεν είχε τέτοια θέματα. Ήταν πρώην πεθερός της νομίζω ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Λες και αυτός να τις κρατάει κακία. Αυτός έλεγε καλά λόγια μέχρι πριν λίγο καιρό. Ωστόσο τώρα που ρωτήθη τι είπε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, λέει. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Εξετάζω την απομάκρυνσή τη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ακόμα και έτσι, ρε φίλε, δεν είναι καλό στην Guilfoyle να ρίχνεις μέσα την ανθρωπίνη. Άμα δεν τη θες, άστινα να φύγει. Και αν σε αγαπάει πραγματικά, θα γυρίσει από μόνη τη. Γελάω με τα μηνύματα των φίλων, γιατί ο Πέτρος με το Euro Jackpot μας έχει βάλει όλους στην τσίτα. Καλημέρα στη φίλη τη Λιάννα. Λέει καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλή ιδέα, λέει του Κωστάκη.
1: Εγώ, λέει, θα έπαιρνα το λεξικό, θα βρίσκα τη λέξη ακριβό και θα την έσβηνα. Γιατί πλέον δεν θα υπήρχε τίποτα ακριβό. Αν δεν το πάρουμε να είναι ακριβό, θα τα έπαιρνα όλα. Αλλά καλή και η ιδέα του Κωστάκη. Εν τω μεταξύ, φοβερή ατάκα και του Μάκη. Λέει, υπάρχουν, λέει, και οι άλλοι που λένε, α, τι θα κάνεις άμα κερδίσεις τον Τζόκερ, και λένε, εγώ δεν χρειάζομαι τον Τζόκερ, έχω τη γυναίκα μου.
0: Εγώ τον Τζόκερ το έχω βρει.
1: Ναι. Και του λέει η άλλη, έλα, φάει λίγο ακόμη.
0: Τζόκερ από την ανάποδη.
1: Καλημέρα.
0: Μπόνι.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Με αυτό το Τζόκερ κερδίζεις τα ραδίκια ανάποδα. Γιατί πώς αλλιώς θα βλέπεις ραδίκια ανάποδα, πες μου. Και 120 εκατομμύρια ευρώ να έχεις, δεν μπορείς να δεις τα ραδίκια ανάποδα, φίλε. Μόνο έτσι θα τα δεις. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Δεν βιάζεται, βέβαια.
0: Είμαστε λίγο, είναι Τρίτη και 13. Είμαστε και λίγο μακάβριοι σήμερα, νομίζω, Μπάμπη, με όλο αυτό.
1: Είμαστε, πάντοτε.
0: Ο Κωστάκης μας έβαλε σε μακάβριο mood.
1: Καλημέρα,
0: η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι. Ο Μπάμπης και ο Νίκος είναι μαζί σας. Η Σοφία Ισακαλή είναι μαζί μας. Και να ξέρεις, Μπάμπη, δεν θα ξανά είναι μέσα αυτήν την εβδομάδα η Σοφία Ισακαλή.
1: Γιατί κέρδισε,
0: μας αποχωρίζεται.
1: Κέρδισε το γύρο Τζόκερ, Σοφία.
0: Όχι.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, αλήθεια τώρα, αφού την κάνουμε αυτή την κουβέντα, εγώ θα τη συνεχίσω. Έτσι και το κερδίζατε, θα, για να μην σας πάρουνε χαμπάρ, γιατί πολλοί έχουμε κάνει και αυτές τις συζητήσεις, θα συνεχίζατε, ας μην ξεχνάτε, 4:30 για κάποιο διάστημα, για να μην μουν ότι κέρδισες και σου την πέσουν συγγενείς και ξαδέρφια μακρινά και τα λοιπά, για να σου φάτε τα λεφτά.
0: Εξετά...
1: Ή από την επόμενη μέρα θα είχε φύγει, να η Σοφία θα είχε φύγει.
0: Εξαρτάται ήδη, από ναι. τις περιστάσεις.
1: Για πες δηλαδή, εξήγησε.
0: Εξαρτάται καταρχάς ναι. από την στάθμη του ποσού.
1: Μιλάμε τώρα 120 εκατομμύρια. Τώρα δεν χρειάζεται ούτε να έρθει.
0: Λαγκάνει 120 εκατομμύρια. Εντάξει, έρχεσαι
1: ωραία,
0: να δουλεύει για χαβαλέ.
1: 1,5 εκατομμύριο, Νίκο. Κερδίζει αύριο στο Τζόκερ 1,5 εκατομμύριο. Την επόμενη μέρα θα πει ότι παιδιά, εγώ παρετούμε και δεν θέλω να συνεχίσω κτλ.
0: Είναι και πώ θα σου τη βαρέσει.
1: Ναι.
0: Κάποιοι να σκεφτεί ότι όταν κέρδισαν κάποιο πολύ μεγάλο ποσό, του γύρισε η βίδα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει και σε ταινίες.
1: Θα ήθελα να με δοκιμάσει ο κύριος, ναι. να δω κατά πόσο θα είμαι εγκρατήσει ή όχι. Κατά πόσο μπορώ να κρατήσω τα λογικά μου. Θεέ μου, δοκίμασέ με, θα τον περάσω αυτή τη δοκιμασία, έτσι, για να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Βάλε με στον πειρασμό. Και ας είναι ο τελευταίος πειρασμός.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως είχα κάνει ένα έτσι σαν υπόσχεση. Όχι σαν υπόσχεση. Ότι που θα δώσω ένα μέρος αυτόν.
1: Oh, τη βγαίνει τώρα από αριστερά, σου λέει ο Μπάμπης, τον προκαλεί να του δώσει. Εγώ έχω. Θα δώσω στο τάδε ίδρυμα, κύριε. Για να τον.
0: Η
1: για
0: Σοφία
1: τον
0: να μας πει, η Σοφία. Και εμείς. Και εμείς ίδρυμα, φυσικά.
1: Φωνάζει. Να σου και εμείς ίδρυμα είμαστε και εμείς.
0: Σοφία.
1: Και σε εμάς.
0: Απολύτως κυριολεκτικά. Το ΕΕΡΤ έγραφε κάποτε Εθνικών Ίδρυμαν Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ίδρυμα. Γιατί όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τη Σοφία Σακαλή.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ είμαστε.
0: Η ώρα
1: φίλε.
0: Είναι 6.
1: Αν τα είχαμε ναι. κερδίσει, αλλού θα ήμασταν.
0: Μην πλέκεις λοιπόν παραμύθια με το μυαλό σου.
1: Εγώ ξέρεις τι θα έκανα, Νίκο. Στο λέω. Θα κέρδιζα τα 120 εκατομμύρια. Από την επόμενη μέρα θα έλεγα ευχαριστώ πολύ. Θα αποχαιρετούσα σε μια κομπή τους ακροατές χωρίς να πω το λόγο.
0: Για τριάκοντα αργύρια.
1: Ναι, δεν θα έλεγα κτλ. Και στη συνέχεια τι θα έκανα, Νίκο. Θα βάζετε το ξυπνητή, θα ξυπνούσα στις 6 και 5 και θα σου στέλνω μήνυμα. Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σ' ακούω από τις Μπαχάμες. Νίκο, καλημέρα. Σήμερα εδώ στο Ρίο Ντετζανέιρο. Νίκο, καλημέρα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Στο Μπουένος Άιρες σήμερα έχει μια ψυχρούλα.
0: Πόλεμος νεύρων, καταλαβαίνετε. Πόλεμος νεύρων. Α, εγώ νόμιζα, κοίταξε, υπάρχει και η άλλη προοπτική. Να το αγοράσεις το μαγάζι.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι ταλαιπωρία θα έχει μέσα. Όχι, και ποιος πήρε την εκπομπή, και όχι ο άλλος έχει εκείνο το πρόβλημα, και όχι δεν χωράνε τα γραφεία, και όχι χάλασε το μικρόφωνο. Αυτά τα λεφτά είναι εντάξει, μια σώζεσαι εσύ και σώζονται και άλλοι 100 τουλάχιστον γύρω σου, και λέω λίγους.
0: Δεν μου λες, Μπάμπη μου, τώρα επειδή ας επανέλθουμε στην πραγματικότητα.
1: Αυτό δεν θέλω.
0: Θα πάμε λίγο να δούμε.
1: Άσε με τώρα που έχω λίγα φράγκα στην τσέπη να συνεχίσω.
0: Έχει πάει το μεταξύ και 33 και συνεχίζει, συνεχίζει απτόητος.
1: Ξέρεις γιατί συνεχίζω? Γιατί και μόνο η ιδέα, ρε παιδάκι μου, σου δημιουργεί έτσι μια εφορία, όμορφα συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να μην
0: πραγματικά
1: κάνεις.
0: Εφορία σου δημιουργεί.
1: Ναι, εφορία.
0: Θα έρθει η εφορία να σε ελέγξει.
1: Ας τα κερδίσω εγώ και ας έρθει και η εφορία να με τσεκάρει. Δηλαδή η Βύση είναι στα Παρίσια και στις συναυλίες της Celine Dion, πώς τη λένε. Και ο Καρβέλας έχει μόλις 7.000 χιλιάρικα στο λογαριασμό.
0: Α, μπράβο, καλά ρε εσύ λέει.
1: Εγώ πώς
0: Ανούλα λέει, εσύ είναι, και εγώ λέει έχω 7 χιλιάρικα.
1: Με το ζόρι και εσύ βγάζεις εκατομμύρια. Έπεσε το μάτι του Καρβέλα στη συναυλία που έκανε η Βύση, και το γεγονός ότι τον έχει παραγωνίσει και έχει εκεί την κουμπάρα της σε μια περίεργη στενή σχέση μαζί, πάνε στα ταξίδια. Με αυτή να έστησε όλη τη συναυλία και σου λέει εμένα με έχει τώρα του πεταματού. Άσχημο πράγμα.
0: Γιατί τη λες περίεργη, μπαμπά?
1: Τυχερή η Ανούλα που δεν μαγειρεύει ο Νίκος ο Καρβέλας. Έχω μια υποψία ότι μπορεί το φαγητό να ήταν λίγο αλμυρό όταν θα της το έφτιαχνε.
0: Και εντωμεταξύ έχουν και κάποιοι άλλοι κάποια προβλήματα εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη, είδα το πρόσωπο γιατί και εγώ όταν το διάβασα λέω εσύ μας έλειπε.
0: Μαρία Ιωαννίδου λέει, η περίφημη χορεύτερα πριν από 50 χρόνια, προτιμώ να κατεβώ γυμνή στο Σύνταγμα παρά να συνεργαστώ με τον Δημήτρη Παπάζουλου.
1: Όχι ρε φίλε,
0: εννοεί τον χορογράφο.
1: Εγώ άλλο διάβασα και είπα εσύ μας έλειπες. Γίνεται η κόντρα Βύση, η Καρβέλα, σκοτώνονται διάφορα επεισόδια και τα λοιπά. Και
0: δεν τη λέω λέει την ηλικία μου, δεν έχω ταυτότητα, δεν είμαι λέει 70, είμαι λίγο πιο κάτω.
1: Ωραία. Και βγαίνει και λέει ότι έπρεπε να συνεργαστεί μαζί μου η Βύση για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Θα μπορούσα εύκολα να τις μάθω, γιατί έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, χορευτικές κινήσεις και τα λοιπά. Και λέω ρε εσένα, δηλαδή τα λύσαν τα υπόλοιπα και χώθηκε και η χορεύτρια για να πει γιατί η Βύση δεν την πήρε στο ΆΚΑ. Ρε Βύση, τι έχεις κάνει με αυτή τη συναυλία? Έχεις ανακατέψει όλη την Αθήνα. Όλη την Αθήνα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο και σε τίτλους να ασχοληθούμε λίγο και με τα πιο σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Γιατί αρκετά το ρίξαμε στο Σορολόπ.
1: Α, τώρα που είπε Σορολόπ, καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέξη. Καλημέρα, Αλέξη, καλό δρόμο.
0: Γιατί το συνέδεσαι με το Σορολόπ, τον Αλέξη?
1: Ήταν μια καλή πάσα πριν πάμε στο σοβαρά να στείλω άλλη μια καλημέρα, γιατί γίνεται χαμός και σήμερα.
0: Λοιπόν, πού θέλετε να πάμε?
1: 6-9-30-078-228.
0: Viber επικοινωνία μαζί σας. Ξέρεις, χωρίς να το έχουμε συζητήσει καθόλου, γιατί ανέφερες πριν μέρη από Βραζιλία, ανέφερες και Ρίο Ντετζανέιρο, ανέφερες Μπουένος Άιρες, ανέφερες διάφορα.
1: Ένα τέτοιο ταξίδι θα ήθελα να το κάνω.
0: Χθες έπιασα και έβαζα διάφορα τραγούδια που έχουν σχέση με αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, δεν είναι φοβερό?
1: Φυσικά, ρε φίλε.
0: Να, βάλε, έχουμε παρακάτω το Μπραζίλ. Για πήγαινε Σοφία εκεί
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν είναι αποκριάτικο από αυτά τα τσιρικιτζίδικα στα
0: τοπικά. Όχι, βρε
1: αγόρι
0: μου. Στα
1: τοπικά αποκριάτικα τέτοια.
0: Βρε Πασά μου, αφού ξέρεις ότι έχουμε μια ποιότητα εδώ πέρα.
1: Μια ποιότητα
0: έλα,
1: που έλεγε
0: έλα,
1: και ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Άκου. Έλα βρε Σοφία μου, έλα. Πώς φαίνεται, σ' αρέσει?
1: Σαν εισαγωγή πάλι σε ελληνική ταινία.
0: Και ναι. Όχι μόνο.
1: Πολύ
0: πάμε,
1: ωραία,
0: πάμε,
1: πολύ
0: πάμε.
1: Ωραία.

0: Βλέπετε, φίλες και φίλοι, κάναμε ένα ταξιδάκι μέχρι τους Μπραζιλέιρους, έτσι.
1: Και δεν χρειάζεται ούτε ένα ευρώ, φίλοι. Δεν,
0: με το νου σου κάνεις Μπαριάμι.
1: Μπαϊράμι, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε κύριε Μπάμπη και στις ειδήσεις, γιατί μας περιμένει ο κύριος Τραμπ εδώ πέρα, ναι. Ο οποίος ανέβασε εκρηκτικά τις τιμές σε πετρέλαια, σε αέρια, σε ρεύμα. Με τα τελευταία του τα καπρίτσια.
1: Να σου πω κάτι. Καμιά φορά λέγαμε, ας προσέχαμε εμείς οι νεοέλληνες τι ψηφίζουμε. Γιατί πάντοτε κάνουμε τις περισσότερες ώρες λάθος επιλογές. Δες ότι υπάρχουν και χειρότεροι λαοί από εμάς.
0: Βλέπεις τη Ετάσο που νομίζω ότι σε ξεχάσαμε. Καλημέρα. Αλλά τι μου έλεγες πριν βγει, ήταν φιλοτραμπικός. Ναι. Τώρα το έχει γυρίσει τη σελίδα ο Θείος Τάσος.
1: Άρα και ο Θείος Τάσος είχε ευθύνη για το γεγονός ότι έγινε
0: συνυπεύθυνος.
1: Μάλλον έχει ψηφίσει.
0: Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές χτύπησε χθες η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, παρά τις ανακοινώσεις περί ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Είναι που νομίζει ο Τραμπ, γιατί ναι. Αυτό ισχυρίζεται κιόλας, να δεις που το είδα κιόλας, ναι, με το άνοιγμα της αγοράς του ρωσικού ντίζελ θα επαναφέρει τον Πούτιν στο τραπέζι
1: ναι,
0: των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε διαπραγμάτευση, όταν δίνεις σε έναν άνθρωπο κάποια πράγματα πριν να αρχίσει η διαπραγμάτευση, αυτός γίνεται όλο και πιο σκληρός. Αυτός είναι νόμος της διαπραγμάτευσης. Πρέπει να τον πιέσεις για να.
1: Ρε Νίκο, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη συμφωνία την έκανε ο Τραμπ με τον εαυτό του, ούτε με τον Ζελένσκι ούτε με τον Πούτιν. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Μα ζητάει από τους Ουκρανούς να μην χτυπούν εγκαταστάσεις ενεργειακές στη Ρωσία και οι Ρώσοι χτυπούν αυτή την ώρα 5-6 ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Δεν θα απαντήσουν οι Ουκρανοί. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία, την οποία βέβαια δεν την έχουμε δει. Δεν μας έδειξε, ξέρεις, ένα χαρτί. Εδώ έχουμε συμφωνία.
1: Ξέρεις τι, δεν πρόλαβε, γιατί είχε 10 χαρτιά από τη συμφωνία που έχει κάνει με το Ιράν για την κατάπαυση.
0: Ναι.
1: Θα χάθηκαν εκεί ενδιάμεσα. Τόσες συμφωνίες είχε κλείσει.
0: Μ' αρέσει που βγήκαν χθες, έβλεπα για κάποιους αναλυτές, ότι πάει για κλείσιμο πόλεμο στην Ουκρανία, λέει, για να αφιερωθεί ο Τραμπ σε πόλεμο μόνο κατά του Ιράν. Αυτό λέγανε κάποιοι βαρύγδουποι αναλυτές. Λέει, τελειώνει, λέει, ο πόλεμος στη Ρωσία.
1: Τα ακούς Γιώργο Καραβά, κάνε λίγο ακόμα υπομονή, τελειώνει, λένε οι αναλυτές, ο πόλεμος στη Ρωσία.
0: Λοιπόν, υπερασπίστηκε λοιπόν αυτή τη συμφωνία, που μπορεί να είναι και συμφωνία φάντασμα, εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Δηλαδή, μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν τα σκεφτόμαστε εμείς. Ευτυχώς που είναι ο Ντόναλντ και με αυτόν τον τρόπο σου λέω, τον ξεγελάσω εγώ τώρα το Ρώσο. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμύρια δολαρίων από το 2022 και μετά, παρά τις κυρώσεις που τις επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το έχει ενδιαφέρον να γίνει μαρτυριάδης, να μάθουμε εάν κάποιες χώρες παίρνουν πίσω από την πλάτη μας τουλάχιστον ακόμα ρωσικό πετρέλαιο. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και 320 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι τυχαία ποσά. 320 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανοίγεις 320 πολέμους με τόσα λεφτά.
1: Μην τα λες, μην δίνεις ιδέες στον Ντόναλντ.
0: Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Εν τω μεταξύ, αυτές οι επιθέσεις έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Λέει, χθες λέει, έσκασε μία βόμβα και ένας πύραυλος λίγο πριν να σκοράρει ο Ρονάλντο.
1: Ποιο γκολ του όμως, 980
0: ναι, κάπου το είδα, δεν θυμάμαι.
1: Δηλαδή, πάει γύρω στα 1000 γκολ πάει ο τύπος.
0: Μπορεί
1: να μην τον συμπαθεί κανένας, αλλά τουλάχιστον δεινό σκόρερ υπήρξε να το πάρω.
0: Και εγώ αν έπαιζα με τα χωριά.
1: Εντάξει τώρα, στα χωριά παίζει τα τελευταία 2 χρόνια. Λοιπόν. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. για να επαρκεί τα μέτρα, για να επαρκεί μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση.
0: Στο μεταξύ, έβλεπα χθες ένα δημοσίευμα, τα τρία σενάρια που εξετάζονταν, βέβαια θα τα δούμε αύριο, 14 του μήνα. Είναι τρία σενάρια για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75, για την ακρίβεια κάτω από το 1,71.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με το σενάριο θα πρέπει να ανοίξει και ο κουμπάρας της κυβέρνησης, αλλά το πιο ας το πω έτσι ευχάριστο στέλνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάπου στο 1,44, αλλά το βλέπω δύσκολο να φτάσει τόσο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Από την άλλη επιμένει η κυβέρνηση, δεν ξέρω, σε μία λογική, από ό,τι βλέπω ανανεύει 20% οι επιδοτήσεις, αλλά σε αυτούς που ήταν μέχρι τώρα δικαιούχοι, χωρίς να αλλάξει κανένα κριτήριο. Όχι δηλαδή οριζόντια.
1: Δεν βάζει δηλαδή περισσότερο κόσμο που
0: δεν βάζει περισσότερο
1: προτείνει
0: κόσμο.
1: Ο Νίκος.
0: Προτείνει ο Νίκος. Νομίζω ότι το προτείνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, χορεύει η Σοφία. Πάμε παρακάτω. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν.
1: Όταν τα έλεγε αυτά, Αλέξης ο Τσίπρας, φίλε, εκεί στην Κομισιόν ήταν πάνω στα δέντα και τρώγανε μελανίδια.
0: Αυτό νομίζω όλοι το έχουν πει. Το έχουν ζητήσει και κυβερνητικοί παράγοντες και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Όταν και μόνο από τους φόρους τα έσοδα είναι τόσο μεγάλα.
1: Συνεχίζεται εντωμεταξύ η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ανακοίνωσε χθες μέσω του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης, προανήγγειλε την νομοθέτηση και μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Τι, εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά? Σας παρακαλώ. Και ποιο μιλάμε τώρα? Δηλαδή δεν δούλεψε, ρε παιδιά, αυτή η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές.
0: Και λέει, να επεκταθεί. Τι να επεκταθεί, αυτό που ήδη έχει αποτύχει.
1: Ήτανε για ένα μήνα, έτσι. Ότι κάποιες τιμές ήταν σταθερές. Το λέω γιατί πήγα, Νίκο, και είδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Γι' αυτό το επαναλαμβάνω, γιατί εκεί ξέρω τη διακύμανση. Τις φέτες τοστ που ήταν γύρω στο 30 τόσο, 1,40 τόσο, είχαν πέσει πράγματι και είχαν διατηρηθεί. Με το που πέρασε ο μήνας, τώρα είναι πάλι στο 1,70 κάτι. Βέβαια είναι χαμηλότερα από το 1,9 που ήταν πριν, αλλά και πάλι, ρε παιδάκι μου, δεν υπάρχει συγκράτηση προς τα κάτω. Και το κυριότερο, αφού σκέφτεστε να κάνετε νέα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, πρέπει να εντάξετε σε αυτή την συμφωνία ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή, αφήστε τα πορυπαντικά τώρα και τις, πόσες λένε, για το πλυντήριο μέσα
0: τις
1: κάψουλες. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στο γιαούρτι, στα καθημερινά προϊόντα, στο ψωμί.
0: Άλλες νοικοκυρές και νοικοκύριδες έχουν τρέλα με την καθαριότητα όμως. Ναι. Πιο πολύ τους νοιάζει από το φαΐ.
1: Ναι, αλλά άμα αρχίσει η λόρδα και τα λοιπά, γιατί βλέπω κάτι 5,5 και 5,90 τη συσκευασμένη τη γαλοπούλα, δηλαδή τρελαίνεσαι.
0: Μπαμπή, άκου και ένα κουλό τώρα. Άμα αρχίσει η λόρδα, θα πάθουν λόρδωση.
1: Νομίζω ότι ο Μάκης ο Μουντιώτης έχει επηρεάσει βαθιά. Μάκη, λοιπόν, τον έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου.
0: Φίλε, ναι, ρε, Μάκη. Λοιπόν, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραυστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σόπαρε. Εντάξει, βλέπουμε δουνουτού, βλέπουμε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι μας πιάνουν εξανθήματα.
1: Ναι. Έτσι. Δεν έχουμε περάσει. Η κακοποίησή τους είναι ακόμα έντονη στο κορμί μας. Ναι. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η του Γενάρη. Από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, εξαιρείται, λέει, το Viber και το WhatsApp. Ναι. Εκεί θα μπορούν να έχουν ακόμα λογαριασμό.
0: Ίσως επειδή αυτά είναι δίκτυα κυρίως επικοινωνίας μεταξύ ομάδων.
1: Πιθανότατα.
0: Δεν είναι δημόσια. σε κάθε περίπτωση είναι ιδιωτικές πλατφόρμες.
1: Και έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε έτσι με τα παιδιά μας.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, την πρόταση νόμου στο μεταξύ του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διημέρης περιοδίας του στην Κρήτη.
1: Βέβαια, δεν του είπα να περιμένει δύο μέρες, μπορεί να έχει καινούργια κακοκαιρία να πάει σε φρέσκα.
0: Να πάει να τα δει όλα μαζί.
1: Σε φρέσκα ψωμιά. Ναι. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι από μεικτό ορκωτό. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για να απολογηθούν συμπληρωματικά.
0: Είχες δεν είχες, μου το άφησες πάλι εμένα εκεί, εγώ να ασχοληθώ με το εξής, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόη, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Το εξετάζουμε, λέει. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Τραμπ.
1: Πάντως, από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι σε αυτή την ιστορία, διαβάζοντας κάποια δημοσιεύματα, Νίκο, αφορούν πράγματα που έχει κάνει πριν αναλάβει τη θέση εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, κατά βάση.
1: Κατά βάση, δηλαδή κάποια σχέση με ένα χορηγό του Τραμπ που αυτή λέει ότι της χρωστούσε 150.000 ευρώ.
0: Νομίζω όμως ότι η αποπληρωμή που ήθελε σε μία κάρτα της, νομίζω ότι αυτή πρέπει να έγινε πρόσφατα. Δεν είμαι βέβαιος, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν πιέζει με τη θέση εδώ της πρέσβυρος.
0: Εμπλέκονται και υποθέσεις πριν την ανάληψη των καθηκόντων της.
1: Λοιπόν, σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης. Έλα. Προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Όχι η συγκέντρωση, κατασκήνωση.
1: Ναι, διαβάζω λοιπόν. Αυξημένο κόστος σπουδών και στέγασης και λέω ότι δεν θα ερχόταν κάποια στιγμή και στην Ελλάδα ως μόδα
0: το
1: ότι
0: κύμα.
1: Αφού βγήκαν στη Γαλλία, αφού βλέπουμε και στο Βέλγιο να μην ξεσηκωθούμε εδώ και εμείς να τα κάνουμε. Κάπως.
0: Στο μεταξύ, σε νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία καλούν σήμερα οι μαθητές.
1: Εμείς θα μείνουμε
0: απ' έξω. Με τις κινητοποιήσεις τους να λαμβάνουν μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας.
1: Κάντε και, παιδιά, και εσείς στη Γαλλία καμία
0: κατασκήνωση. Δεν το έχουν πολλοί εδώ κάποιοι φωστήρες και κάποιοι που πολύ εύκολα υποκινούν για τέτοιες καταστάσεις. Να πάμε και σε καμία καταληψούλα, έτσι.
1: Ναι. Για να δούμε. Πάντως το περίμενα και έλεγα ότι μου κάνει εντύπωση που τόσο καιρό δεν βγήκαν κάποιοι εδώ να πούν εμείς καθόμαστε στα αυγά μας.
0: Τέλος πάντων, θα το έχουν πει
1: στο Μεξικό τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τα 2 παιδιά εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 7 αγνοωμένων στην Μπάχα της Καλιφόρνια. Ακόμα και αν δίνεται το όνομα Ρέιτσελ σε τροπική καταιγίδα, εμείς σκεφτόμαστε τη Ρέιτσελ από την τηλεοπτική σειρά και δεν μπορούμε να την φοβηθούμε. Να το
0: ξέρουμε. Ποια τηλεοπτική? Τα φιλαράκια.
1: Ναι, φίλα. Τη Ρέιτσελ δηλαδή είναι. Σου γεννάει και αυτή ωραία συναισθήματα ακούγοντας αυτό το όνομα. Πού να τη φοβηθεί την τροπική καταιγίδα.
0: Έτσι,
1: Έτοιμος να το φάω το δηλητήριο είμαι.
0: Έτοιμος. Δηλαδή τι θα έλεγες, θα έλεγες σαν το Ρόμπι Γουίλιαμς κιόλας Marry Me. Θα έλεγες τη Ρέιτσελ.
1: Όχι, είπαμε. Δεν κάνεις πολλές φορές το ίδιο λάθος.
0: Κυρία Σοφία, το έλαβε το μήνυμα, παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Silence in the streets. The biggest mouth in the world is just about to speak. And what I want to say is four simple words in this particular order. So

0: Έλα, Μπάμπη, τρία λεπτάκια είμαστε πριν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, ειδικά εκεί στην περιοχή του Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, ότι στα γύρω χωριά θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης αρκετές ώρες από τις 8 μέχρι τις 2.30 και στις 5 Βρύσες και στην Όσα και στη Γαλήνη. Τρεις οικισμοί λοιπόν, έτσι, και με πολύ κόσμο από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 χωρίς ηλεκτροδότηση.
1: Μάχη, η μάχη Τσιαμούδη, έτσι, Κατέρινα, από την Όσα νομίζω ήτανε η καταγωγή της και πήγαινε, ντυνότανε με τις στολές και χόρευε κάτι παραδοσιακούς χορούς. Σήμερα δεν θα χορέψετε, δεν θα λειτουργούν τα ηχεία. Γιατί θα έχουμε διακοπή, είπαμε, ρεύματος.
0: Ο Αργύρης τι σου είπε, γυρνάει τελικά? Γιατί αν προλάβουν να γυρίσουν σήμερα, γιατί από ό,τι έβλεπα, νομίζω σήμερα προς αύριο θα πιάσει το απαγορευτικό η πολύ δυνατή άνεμη εκεί στην περιοχή του Νότιου Αιγαίου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως αύριο, όπως το λες, έχω την αίσθηση ότι είναι τόσο έμπειρος ώστε να ξέρει ότι
0: πότε πρέπει να φύγει,
1: πότε πρέπει να επιστρέψει.
0: Πρέπει να επιστρέψει, γιατί έχουμε νέες αποστολές, Αργύρη Δούμπλατζη, έχουμε νέες αποστολές.
1: Θα σηκώσουν το βάρος της παρουσίασης της μεγάλης παρέλασης 28 Οκτωβρίου, γιατί θυμίζω για άλλη μια φορά ότι ο Νίκος Ολαδιανός είναι αυτός ο οποίος την περιγράφει και ο φίλος μας ο Αργύρης ο Δούμπλατζης είναι ο παραγωγός της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Ενώ εγώ πετάω με αεροσκάφος F-16 αυτή τη φορά από αυτά τα
0: ακροβατικά. Αν όλα πάνε καλά και είμαστε εκεί κάτω, περιμένουμε φυσικά για ηθική στήριξη τον Μπάμπη μετά του ιού.
1: Στο
0: μεταξύ,
1: μακάρι,
0: πάμε σιγά σιγά να ετοιμάζουμε το Sway με τον Ben King, που είναι και ένα μικρό διλεπτάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων, και εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε.
1: Ναι, θα μας ξανακούσετε εάν τολμάτε λίγα λεπτά μετά τις 7.
0: Σε κάνα πεντά λεπτάκι εδώ είμαστε. Άντε, πάμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προβλέπει ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, κυρίως στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές τύψης η Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανέγγειλε την νομοθετήση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και το εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, όπως ανέφερε σήμερα. Εισάγεται στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρησμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται από τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι από μεικτό όρκωτο. Σήμερα θα οδηγηθούν και πάλι στον ανακριτή για να απολογηθούν συμπληρωματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγας προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο καιρός. Για σήμερα Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. Από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthteco.gr.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Πρώτη καλημέρα. Από τις 7 έως τις 9 το πρωί.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Και σήμερα περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος. Στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης. Και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 MHz στο FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. ertlarisaspapakert.gr το email του σταθμού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως από το εορτολόγιο. Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, νεομάρτυρος Χρυσής Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίους. Ο Καρπός, η Αγαθονίκη, η Χρυσή με τη Χρυσαυγή και τη Χρυσούλα, η Φλωρεντία με το Φλωρέντιο. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ το 1989. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατό να μειώσει τις καταστροφικές του συνέπειες. Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τις βάσταχτες ζημιές εξαιτίας της έλλειψης υποδομών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση καταστροφών, των φυσικών καταστροφών. Ενώ σε άλλες χώρες που υπάρχει τεχνογνωσία και έχουν γίνει τα έργα υποδομής, τουλάχιστον αυτό που διαπιστώνουμε στην πράξη και εδώ στη Θεσσαλία το ξέρουμε πολύ καλά, ότι πολλές φορές αυτά που έχουμε κάνει δεν είναι αρκετά. Θα έπρεπε να κάνουμε και άλλα. Και φυσικά γι' αυτό δεν ευθύνονται οι πολίτες.

Αυτή την εβδομάδα τρέχει η αφιέρωση, ουσιαστικά είναι αφιερωμένη όλη αυτή η εβδομάδα στους Δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Είναι αφιερωμένη στην περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη η εβδομάδα, πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Έχει εξελιχθεί σε μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, στην οποία συμμετέχουν Δήμοι και περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη, πολιτικοί εκπρόσωποι βεβαίως Δήμων και Περιφερειών, αξιωματούχοι, εμπειρογνώμονες αλλά και ακαδημαϊκοί. Η πρωτοβουλία άρχισε το 2003 ως Κοινές ημέρες ελεύθερης προσέλευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης των Δήμων και των Περιφερειών από ολόκληρη την Ευρώπη. Το 2016 μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι μια τετραήμερη εκδήλωση όπου οι πόλεις και οι περιφέρειες αναδεικνύουν την ικανότητά τους να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμόζουν πολιτικές συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου για την καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη θρόμβωση. Στόχος η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την νόσο και τις επιπτώσεις της με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης. Είναι μια σταγόνα πυγμένου αίματος μέσα σε έναν αγκείο που εμποδίζει τη ροή του αίματος μέσω του κυκλοφορικού συστήματος και εγκυμώνει κινδύνους για τους ανθρώπους. Ένας στους 4 θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε θρόμβωση. Η 13η Οκτωβρίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης επειδή την ημερομηνία αυτή, το 1821, γεννήθηκε ο πρωτοπόρος γερμανός παθολόγος Ρούντολφ Φίρχοβ, που ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της θρόμβωσης και έκανε σημαντικά βήματα πρόοδου στην κατανόηση αυτής της συχνά παρεξηγημένης και μη διαγνωσμένης νόσου. Κάθε χρόνο 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη και περίπου 50.000 στην Ελλάδα σχετίζονται με τη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Αποτελεί την πρώτη αιτία ενδονοσοκομιακής θνητότητας, καθώς το 60% όλων των θρομβώσεων προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από νοσηλεία. Η νόσος αυτή προκαλεί περισσότερους θανάτους από όσους προκαλούν θρεστικά ο καρκίνος του μαστού, το προστάτη, το AIDS και τα τροχαία ατυχήματα, μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος.

Η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί από το 2016 και ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής και αντικατάσταση στην αργία της 6ης Δεκεμβρίου, η μέρα της γιορτής του Αγίου Νικολάου που δεν είχε κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση. Η μάχη της ηλεκτρικής έγινε 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσίνιο, που ανήκε στην ελληνική ηλεκτρική εταιρεία διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, γνωστής και ως Power, ήταν Έλληνο-Αμερικανικών συμφερόντων, μαζί με άνδρες του 6ου συντάγματος του ΕΛΑΣ, αντέταξαν στεναρή άμενα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου, μάλιστα. Εμείς σε μια εποχή βεβαίως τώρα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, όπου κυριαρχεί η ενεργειακή ανασφάλεια και όχι μόνο η ενεργειακή ανασφάλεια και η επιστημιστική ανασφάλεια, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις εκεί στην Πτολεμαϊδα, ανατινάξαν κάποιους εξκαφείς, παρά τις αντιδράσεις βεβαίως συνδικαλιστών της ΔΕΗ και εκπροσώπων φορέων, για να δημιουργηθούν κάποια data centers. Και όλα αυτά επειδή ο λιγνίτης πλέον έχει καταστεί ένα καύσιμο που είναι ξεπερασμένο, είναι παροχημένο, αλλά σε κάθε περίπτωση χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία αποφάσισαν να διατηρήσουν την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, γιατί τα πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε μόνο καλά δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εμείς στραβά αρμενίζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, παντού εντάσεις, παντού εστίες, βόμβες πέφτουν, πόλεμοι γίνονται, άνθρωποι σκοτώνονται και μυαλό δεν λέμε να βάλουμε, όχι εμείς βεβαίως οι απλοί πολίτες. Αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, οι οποίοι όλο και πιο συχνά στο δημόσιο διάλογο πλέον κάνουν λόγο για χρήση τακτικών πυρηνικών και άλλα έτσι ωραία πράγματα, που απειλούν βεβαίως τον πλανήτη και όχι μόνο μία ή κάποια χώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Ήδη έχουμε ένα ψηλό βροχο πρωινό εδώ στη Λάρισα. Θα έχουμε πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα. Λόγω ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού που προσεγγίζει τη χώρα μας από τις πρώτες ώρες της σήμερα και έχει ως αποτέλεσμα να επιδεινωθεί ο καιρός. Από το πρωί τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν την Πελοπόννησο, ενώ το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και την Εύβοια και στα ανατολικά υπηρετικά. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωση χαλαζοπτώσεων σε όλες αυτές τις περιοχές, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερες έντασης και διάρκειας. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε εμάς εδώ στη Λάρισα. Υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση μέχρι το μεσημεράκι τις 12. Θα έχουμε συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και πιο έντονη βροχή από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και μετά ψηλό βροχό καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι το βραδάκι. Μετά τις 9 αναμένεται να έχουμε πιο έντονη βροχούλα μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς. Αύριο θα ανεβούμε στους 19 βαθμούς. Θα έχουμε και αρκετά σύννεφα το πρωί. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Σήμερα θα έχουμε λίγη βροχούλα προς το μεσημεράκι και προς το βραδάκι και μετά ψηλό βροχό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τετάρτη 19 βαθμοί όπως είπαμε, αρκετά σύννεφα. Την Πέμπτη επίσης 19 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Την Παρασκευή 15 βαθμούς με ασθενή βροχόπτωση. Το πρωί και προς το μεσημεράκι, προς απόγευμα εκεί. Το Σάββατο 19 βαθμούς με αραιή συννεφιά και την Κυριακή 22 βαθμούς ανεβαίνει με ηλιοφάνεια. Ουσιαστικά η σημερινή ημέρα θα έχει λίγη βροχή μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αυτά όσον αφορά τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε βροχή και στα Τρίκαλα από το πρωί από τις 9 το πρωί μέχρι και το βραδάκι. 12-13 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στα Τρίκαλα.
Την Τετάρτη έχουμε έντονους ανέμους. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης θα έχουμε 5 μποφόρ ανέμους με βάση την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Μέχρι και τις 12 το μεσημέρι που θα μειωθούν σε 4 μποφόρ. Θα έχουμε και βροχή τα ξημερώματα της Τετάρτης και μετά αρκετά σύννεφα, 19 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Από τις 9 το πρωί θα έχουμε αρκετά σύννεφα και λίγο ήλιο. 19 βαθμοί την Τετάρτη, 18 την Πέμπτη, με 4 μποφόρ, 3 με 4 μποφόρ ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αραιή συννεφιά την Πέμπτη, την Παρασκευή 15 βαθμοί, με αρκετά σύννεφα. Το Σάββατο 19 βαθμοί, 4 μποφόρ άνεμοι το πρωί και 3 μποφόρ μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι θα κρυώσει, το απογευματάκι τις 6 θα κοπάσουν οι άνεμοι το Σάββατο και την Κυριακή 21 βαθμοί στα Τρίκαλα με καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια. Την Κυριακή ανεβαίνει, ξεπερνάει τους 20 βαθμούς και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα θερμοκρασία. Και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Βροχή και σήμερα και στην Καρδίτσα, από ό,τι φαίνεται σε όλη τη Θεσσαλία θα βρέχει. Σήμερα Τρίτη, 13 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Καρδίτσα. Από το πρωί θα έχουμε από τις 9 και μετά πιο έντονη βροχόπτωση. Το μεσημεράκι θα έχουμε ψηλό βροχό και μετά τις 6 το απόγευμα πιο έντονη βροχή μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης. Την Τετάρτη θα έχουμε 19 βαθμούς, 4 μποφόρ ανεμούς από τα ξημερώματα της Τετάρτης μέχρι και τις 12 το μεσημέρι που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα έχουμε και αρκετά σύννεφα, θα σταματήσει και το ψηλόβροχο με τη βροχή. Την Πέμπτη 18 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, μαραή συννεφιά, 4 μποφόρ άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Την Παρασκευή 15 βαθμοί με αρκετά σύννεφα. Το Σάββατο 20 βαθμοί, ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα με ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ άνεμοι μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και την Κυριακή 21 βαθμοί με καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού.

Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρόλο του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε βεβαίως για να προσγειωθούμε λίγο στην επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται και εξωτερικά, γιατί έχουμε πάλι... Λέγαμε χθες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Είχαμε ουσιαστικά, όπως αναφέρει το Earth News, η εκεχηρία αυτή βρίσκεται στον αέρα μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Δεν πρόκειται να σταματήσουν τα αυτά και για τη Μέση Ανατολή, εκεί από ό,τι φαίνεται μαζεύονται δυνάμεις και ετοιμάζονται για ένα νέο γύρο. Τώρα όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι έχουν άμεση αντανάκλαση στην καθημερινότητά μας. Έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα, ο οποίος θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν όλοι. Λοιπόν, τραγούδι, διαφήμιση και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης, τα οποία μας οδηγούν σε έτσι αβέβαιες ατραπούς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία λόγω των αβεβαιοτήτων που προκαλεί η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, η οποία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των ετήσιων συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ταϊλάνδη, στην Μπαγκόκ, από τις 12 έως και τις 18 Οκτωβρίου, η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 1,8% για το 2026-2027, όταν στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπεται ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Η απόκληση αυτή αναδεικνύει τους κινδύνους, όπως γράφει το Art News, για την ελληνική οικονομία από την ανόδο των ενεργειακών τιμών, την εξασθένιση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και τον τουρισμό. Κυρίως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39 το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το 2027. Πιστεύετε ότι το 2027 θα είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι του πετρέλαιο? Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, έτσι λέει ο θυμόσοφος λαός. Μεγάλο αγκάθι είναι ο πληθωρισμός. Θα αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025 για να τιμήσει την ενέργεια μεταφέροντας σταδιακά στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχείρησεις και καταναλωτές. Το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο, αλλά σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και χθες και με τον πρόεδρο των Αρτοπιών, εδώ της Λάρισας, τον κύριο Γκούλιο, από τα μέσα του μηνός, σε δύο μέρες τώρα, αναμένεται να δούμε αυξήσεις και στο ψωμί. Τα πάντα θα ακριβήνουν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι η μοναδική σταθερά που μπορούμε, μπορεί να μην μας αρέσει βεβαίως κανέναν, σε κανέναν δεν αρέσει, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλη αυτή βεβαίως η πίεση και στα νοικοκυριά και στον κόσμο γενικότερα φαίνεται και σε επίπεδο Ευρώπης. Έχουμε δει βεβαίως, γνωρίζουμε όλοι, έχουμε δει πλάνα και στις τηλεοράσεις τι γίνεται στη Γαλλία και σε άλλες χώρες όπου αντιδρούν και οι νέοι. Γενικότερα συσσωρεύεται έτσι μια πίεση και θα δούμε αν θα υπάρξει κάποιο σημείο θράψης για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Σε κάποιες χώρες όπως στη Γαλλία για παράδειγμα έχουν αρχίσει τα παρατράγουδα. Για να δούμε τι θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες. Είδαμε και τι έγινε και στην Ισπανία με το θέμα, ας πούμε, το στεγαστικό, με αφορμή την 87χρονη τελικά που ήταν να την σκάνουν έξω, πέθανε η γυναίκα. Θυμάστε τι έγινε και με το κίνημα της Κατσαρόλας, με τις Κατσαρόλες στην εποχή των μνημονίων. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ, γιατί για τις 18 Φεβρουαρίου, ουσιαστικά το δεύτερο μήνα του νέου έτους, έχει προσδιοριστεί η μεγάλη δίκη για τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 2023. Στο εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές της Καρδίτσας. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας και οι τότε Δήμαρχοι Παλαμάκη και Σοφάδων παραπέμπονται, είναι μεταξύ των κατηγορουμένων, με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα και τη διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, κατά συρροή και της πλημμύρας από αμέλεια, από την οποία επήλθε θάνατος. Εννέα άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, δύο στον Παλαμά, δύο στην Αστρίτσα, δύο στη Μεταμόρφωση, ένα στη Μαραθέα, ένα στον Ελληνόπυργο και ακόμα ένα στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου. Η έρευνα άρχισε με την παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου τότε, της κυρίως Αδηλίνη, ήταν στην επικεφαλή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προς τις αρμόδιες αρχές της Θεσσαλίας, τις εισαγγελικές, για να διερευνηθούν ενδεχόμενα αδικήματα και παραλήψεις που σχετίζονται με την πρόληψη και τη διαχείριση της καταστροφής.
Λοιπόν, είναι πρώτο θέμα άλλωστε το συγκεκριμένο ζήτημα στην Εφημερίδα Ελευθερία. Θα τα δούμε στη συνέχεια στα πρωτοσέλιδα.

Τώρα στην δίκη των Τεμπών είχαμε την χθες έκλεισε με την κατάθεση του κυρίου Τιλκερίδη, αν δεν κάνω λάθος, του Χρήστου Τιλκερίδη. Πατέρα του Άγγελου που έχασε τη ζωή του σε αυτό το φοβερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το κατηγορητήριο, όπως είπε ο κύριος Τιλκερίδης, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και είναι αυτοί που φταίνε. Περιμένουμε τη δικαίωση για τα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό το καιρό υπάρχει πολύ εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε. Για τον ειδικό εφέτη ανακριτή, ο κύριος Τιλκερίδης είπε ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και βέβαιως σήμερα συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το Κυρκινέζι, για το οποίο είχαν γίνει βεβαίως και προσπάθησες τη δεκαετία του 90 και στους Δήμους Αγιάς και στο Δήμο Κιλελέρ, Δήμος Νίκαιας τότε, για να διασωθεί, από ό,τι φαίνεται έπαιξε ρόλο σε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Θα εγκαινιαστεί αύριο στις Νέες Καριές, μονάδα αποθήκευσης ενέργειας. Ουσιαστικά είναι μια μονάδα που θα λειτουργεί ως μπαταρία, θα αποθηκεύει ενέργεια. Το Κυρκινέζι βεβαίως είναι χαρακτηριστικό, ένα είδος μικρού γερακιού, το οποίο το βλέπουμε να πετάει σε πολλές περιοχές πέριξ της Λάρισας. Ναι, βεβαίως είναι αρπακτικό.

Το έργο που θα εγκαινιαστεί αύριο, όπως γράφει η εφημερίδα Ελευθερία, αναπτύσσεται σε μια περιοχή που αποτελεί σημαντικό πεδίο αναζήτησης τροφής για το Κυρκινέζι. Το μικρό γεράκι ζει στους αγρούς, τρέφεται με έντομα και μικρά τροκτικά, προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία αλλά και από την ευρωπαϊκή οδηγία για τα πουλιά. Και βεβαίως η παρουσία του συγκεκριμένου μικρού γερακιού δημιούργησε πρόσθετες απαιτήσεις στην περιβαλλοντική διαδικασία για την αδειοδότηση της επένδυσης αυτής.

Λοιπόν, αυτοψίες σε περιοχές της Λάρισας όπου οι παραγωγοί με τα ροδάκινα αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παραμόρφωση των καρπών, διαπίστωσε κλιμάκιο της αντιπεριφέρειας πρωτογενούς τομέα. Η περιφέρεια συνεχίζει τις επισκέψεις και την καταγραφή των προβλημάτων που απειλούν την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών, προκειμένου βεβαίως να διερευνηθούν τα αίτια και να βρεθούν λύσεις και να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Δεν είναι καινούριο φρούτο η παραμόρφωση των καρπών. Υπάρχει και σε περιοχές της Βέρειας, ιδιαίτερα στα Νεκταρίνια, η οποία από ό,τι φαίνεται αρχίζει να εντοπίζεται βεβαίως και σε περιβόλια εδώ στην περιοχή μας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21, 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Εφημερίδα Ελευθερίας του Εδώλου με κατηγορίες για Ντάνιελ. 18 κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών ο Κώστας Αγοραστός και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, παραπέμπονται στο εφετείο για τον θάνατο 9 πολιτών στην Καρδίτσα από την κακοκαιρία. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 οριστική η δίκη. Στο εφετείο της Λάρισας παραπέμπονται 18 κατηγορούμενοι για τον θάνατο 9 πολιτών στην Καρδίτσα. Αναμένεται να κληθούν περίπου 60 μάρτυρες, σύμφωνα με το όσο αναφέρει στο πρώτο θέμα η Εφημερίδα Ελευθερία. Το Κυρκινέζι φρέναρε επένδυση, οι όροι προστασίας του αρπακτικού περιόριζαν τις εργασίες στο σταθμό αποθήκευσης ενέργειας που εγκαινιάζει αύριο ο Πρωθυπουργός. Έκαψαν και πέταξαν το παιδί μου, επίθεση πατέρα στην κυβέρνηση, ανακριτής στη δίκη των Ντεμπών, οι συγγενείς καταγγείλουν εμπαιγμό για τις εκταφές. Τρία νέα γυμναστήρια στον Ποινιό κατασκευάζονται στο πλαίσιο ανάπλασης της εσωτερικής κήτης που αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Εγκαινιάζεται εμβληματική επένδυση στις νέες καριές, η πρώτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας της χώρας, έργο 170 εκατομμύρια ευρώ από Μέτλεν και Κάρατζη. Παρουσία του Πρωθυπουργού. Είναι η πρώτη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, ύψους 170 εκατομμύρια ευρώ, με ισχύ 330 ΜΒ και χωρητικότητα 790 ΜΒ. Ενισχύει βεβαίως την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τρίτεκνες, πολυτεκνές και μονογονεϊκές οικογένειες στο Δήμο Λαζόνας. Ανεβαίνει η ταξιδιωτική ασφάλιση στη Λάρισα. Ευγένεια Σαμαρά μιλά για ανασφάλιστα οχήματα και ασφάλιστα υγείας. Η κυβέρνηση διανέμει προεκλογικά φιλοδορήματα. Θεώ Νικουφο-Νικολάκου παρουσιάστηκε το προγραμματικό σχέδιο της Ελλάς. Στις 21 Οκτωβρίου ο Αλέξης Τσίπρας στη Λάρισα. Στην αγκαλιά της Ελλάς ο Βασίλης Κόκαλης. Τρεις μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής, δεν διεκδικεί θέση αξιώματα. Οι αγρότες Κατσίγρα ταξιδεύουν στο Σύνταγμα. Η επιτυχιακή σειρά των γραμματοσύμων των ΕΛΤΑ θα διατίθεται στην Αθήνα. Νέο διοικητικό συμβούλιο στους φίλους του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Διεξήχθηκαν οι αρχηγήσεις του συλλόγου στη Λάρισα. Κλειστή και σήμερα η κοιλάδα των Ντεμπών, συνάντηση μελών της Ελλάδας στην Ελασσόνα, συνέδριο Ασκληπία και Ιπποκράτη στην Ιατρική Σχολή, έναρξη για το ΣΕΟ Λάρισα στο Σώμα Οδηγισμού, με αγιασμό. Η Λάρισα παίζει στα βιντεοπαιχνίδια, νέα μέτρα στήριξη για τα καύσιμα, στα μέσα Νοέμβρη ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας. Έχουμε και τα τέλη κυκλοφορίας, μην ξεχνάμε. Και βλέπει μπροστά η ΑΕΛ μετά την άδικη ήττα από τη Μαρκό, οι Βυσσινοί ετοιμάζονται για τον Πανσεραϊκό. Μας τα είπε χτες ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Η υπεράντληση νερού πληγεί για τη Θεσσαλία. Πώς το φαινόμενο συνδέεται με τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Προκαλεί υποχώρηση του εδάφους σε πολλές περιοχές. Η αλόγιστη άντληση, κυρίως για την άρδευση των καλλιεργειών και την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα του υδροφόρου Ρίζοντα. Όταν μάλιστα συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι εδαφικοί σχηματισμοί ενδέχεται να συμπιεστούν, οδηγώντας σταδιακά στην υποχώρηση της επιφάνεια της γης. Τα θυμόμαστε εδώ στα ρήγματα που είχαν σχηματιστεί στον άξονα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου Λάρισας. Λοιπόν, εκεί στο ύψος της Μελίας ήταν, αν θυμάμαι καλά. Νίκη Αδήμου Κιλελέρ, τέλεια αποχέτευσης με τιμές Μοντε Κάρλο. Τα είχαμε πει στο παρελθόν με τον Νίκο τον Καρδούλα, ο οποίος είχε κάνει την σχετική έρευνα. Στην Ελλάδα προσχώρησε ο Βασίλης Κόκαλης, επίσημη ανακοίνωση, καμπανάκι για παράνομη παροχή υπηρεσιών από τους αισθητικούς της Θεσσαλίας. Τα είπε χθες η πρόεδρός τους, μιλώντας στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Αυτά από τις εφημερίδες της Λάρισας. Πάμε στη Μαγνησία, στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Έπεσε ξύλο μαγριότητα μετά από παρεξήγηση σε κλάπ στο Βόλο. Ακολούθησαν το ταξί και τους τράβηξαν με τη βία έξω, χτυπώντας με χέρια και πόδια. Τι περιγράφει στον ταχυδρόμο αρχηγός της ομάδας ποδοσφαιριστών από τη Σκόπλο, αλλά και το αξιτζή θύματα της επίθεσης. Ξημερώματα Κυριακή στο κέντρο του Βόλου έγινε το επεισόδιο, όπου ομάδα 10 νεαρών έστεισε καρτέρι σε δύο ποδοσφαιριστές της Κοπέλου που βρίσκονταν στο Βόλο για ποδοσφαιρικό αγώνα και με τους οποίους δημιούργησαν προηγούμενα σε κλαμπ της πόλης όπου διασκέδαζαν. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Βόλο σε περιοδεία στη Θεσσαλία, πρώτη εκδήλωση του κόμματος στη Μαγνησία. Νέα κινητοποίηση αλλιών για τα ακριβά καύσιμα, αποκλεισμός λιμανιών σε Βόλο Αλόνισο. Άναψαν τη φλόγα χιλιάδες βολιώτες, μικροί και μεγάλοι έτρεξαν για καλό σκοπό και φέτος. Σε επιφυλακή στη Μαγνησία για νέες καταιγίδες, επιποδώσει αρχές σήμερα και αύριο, την Κυριακή έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι, 100% καταστροφή στη μυλοκαλλιέργεια της Μακρινίτσας.
Και τα χτυπήματα από τον χώρο των σπορ με κουρσάρο τον Πασαλίδη στη Σύρο, η Νίκη Βόλου επιβλήθηκε 1-0 έχοντας για σκόρερ τον 30χρονο αμυντικό στο πρώτο εκτός έδρας τρίποντο. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας μετά το 4x4 και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός Βόλου και Ατρόμητος σημείωσαν νέες νίκες και ετοιμάζονται για το μεταξύ τους ντέρμπι. Σούπερ Λίγκ, ο Βόλος πάλεψε για την ανατροπή αλλά ιτήθηκε. Αυτά από τη Μαγνησία. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Μια αγκαλιά για τη φλόγα. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δρομική βόλτα. Χιλιάδες μικροί και μεγάλοι πλημμύρισαν προχθές στην παραλία στηρίζοντας το έργο του Συλλόγου Νέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Περιστατικό βία στην παραλία με τραυματισμού, σύλληψης δύο ατόμων, κοστολογημένο και εφαρμοσμένο το προγραμματικό πλάνο της ΕΛΑΣ, πολιτική εκδήλωση στο Βόλο. Υψώνουν τις φωνές τους για ένα καλύτερο μέλλον, συνέδριο με μαθητές Ρωμά. Επέστρεψε στα 80 της στο σπίτι όπου μεγάλωσε, συγκίνησε στο ορφανοτροφείο. Αναβαθμίζεται το πολυμέριο γυμνάσιο Ζαγοράς μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Αέρας Ολυμπιακός 5-1 τον Θησέα, διπρόσωπος κόντρα στον Άριο Βόλος, ιτήθηκε με 3-2. Πανηγύρισε το πρώτο διπλό η νίκη 1-0 την Ελλάδα Σύρου. Αυτά από την Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Στο κόκκινο Μαγνησία έρχονται έως και 150 χιλιοστά βροχή σε 48 ώρες. Καμπανάκι, τακούδι, προσοχή σε βόλο και σποράδες. Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία σε ετοιμότητα υπηρεσίες και φορείς. Άγριο ξύλο στην παραλία του Βόλου, στον ακριτή δύο νεαροί για ληστεία και επίθεση σε βάρος 2-24χρονων. Φωτογραφικός διαγωνισμός της ΔΕΙΑΜ, ψάχνει ακίνητο με πατάρι για το διοικητικό προσωπικό. Κανείς δεν γεννήθηκε λάθος, δύο βολιώτες πάνε τη σιωπή για την ομοφοβία. Με μάτι πορεία στην Αγία, το Σάββατο ήταν μόνο η αρχή. Καταστροφές σε μακρινήτσες αγορά και πουρή, πλήρης καταστροφή από το χαλάζι. Απόβαση αλλιέων στο λιμάνι του Βόλου, Περάκη, θα κερδίσουμε αυτά που μας ανήκουν. 80χρονη βολιώτησα γύρισε στο ορφανοτροφείο Βόλου μετά από 60 χρόνια. Γαργάλας δεν έχουν γίνει ουσιαστικά έργα από τη ΔΕΑΜ στα δίκτυα των Ομβρίων και αυξήσει το ψωμί τις επόμενες ημέρες, βλέπουν οι αρτοποιοί. Τα είπαμε χθες με τον κύριο Γκούλιο. Αυτά από τις εφημερίδες στην Μαγνησία. Πάμε στην Καρδίτσα. Social media και ανήλικοι, από την 1η Ιανουαρίου τέλος στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται Instagram τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Τέλος πάντων. Όταν η Α συνάντησε τον Ε, Λίτσα Τότσκα γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή Πουλτσίδη. Παρουσίαση βιβλίου. Θανατηφόρο τροχείο για 45χρονο στην Καρδίτσα. Τραγωδία στην Καρδίτσα έξω από το Αγναντερό. National League 1. Η αναγέννηση Καρδίτσας έκανε το 2-2. Δεύτερη νίκη του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας στο μπάσκετ. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε στην επικαιρότητα. Παραμένουμε στην Καρδίτσα. Αναστενάζουν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Συνεχίζεται η καθημερινή μάχη των καταναλωτών με τις ανατιμήσεις. Τα φασόλια έχουν αύξηση έως και 202% από το χωράφι στο ράφι. Μάλιστα. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα στο Επίκεντρο Ευρωπαϊκών Συνεργασιών για Καινοτομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Διαχείριση Εντατικών Πόρων. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση 57 εργαζομένων στην καθαριότητα στις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων, ζητά ο Δημήτρης Κουρέτας με επιστολή του. Από 1η Ιανουαρίου απαγορευτό social media στα παιδιά. Μαρουσάκης έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες, θυελώδες, βοριάδες και χιόνια. Κατακόρυφα θα πέσει η θερμοκρασία μέχρι και 8 βαθμούς. Λοιπόν, αυτά και από τις εφημερίδες της Κάρδιτσας και να πάμε και στα Τρίκαλα. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Υποσκέψη η παραγωγή χειμερινών καλλιεργειών σε αναζήτηση γη της πιο συμφέρουσας καλλιέργειας. Ποιες είναι οι βασικές επιλογές? Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15, στα φαρμακεία για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Συνεχίζονται οι ιατρικοί έλεγχοι για χρήση κράνους από την τροχιά. Ελεύθερη για τους πεζούς η πεζογέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου και στα Τρίκαλα γιορτάζουν μισό αιώνα δημοτικής χοροδίας. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημέρισουμε τον κύριο Γιώργο Καραΐσκο, να μας πει λίγο τι ετοιμάζουν οι αγρότες, σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Έχουμε αύριο βέβαια στα εγγένεια μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις νέες καριές, στο Δήμο Κιλελέρ. Οι αγρότες συζήτησαν βεβαίως μέσω δύο συσκέψεων την έλευση του Πρωθυπουργού. Θέλουν να θέσουν κάποια ζητήματα. Καλημέρα, κύριε Καραΐσκο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Από υγεία είστε καλά?
1: Από υγεία, δόξα τω Θεώ, ναι, καλά είμαστε. Κατά τα άλλα, τρέχουμε τώρα. Έχουμε τη συλλογή του Βαμβακίου που βαίνει προς το τέλος. Όλος αυτός ο χρόνος ήταν ο χρόνος να μαζέψουμε τη σοδειά, να πούμε, γιατί και τα καλαμπόκια μας και τα βαμβάκια μας όλων των παραγωγών ήταν στα χωράφια και τώρα

0: Θα κάνουμε το ταμείο στο τέλος, το οποίο βλέπουμε ότι το ταμείο, παρόλο ότι η χρονιά ακύλησε ομαλά και οι παραγωγές ήταν σε πολύ καλά επίπεδα, το μεγάλο κόστος παραγωγής, είτε από την ενέργεια, είτε από τα λιπάσματα, είτε από τα ενίκια των χωραφιών και όλα αυτά, έχουν δημιουργήσει πολύ ασφυκτικό περιβάλλον. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, όπως γνωρίζετε, είτε το στάρι στα 19 λεπτά, είτε το καλαμπόκι στα 22, είτε το λαμπάκι στα 48. Με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να μην βγαίνει. Και να έρθει για πολλούς παραγωγούς δεν βγαίνει καθόλου, μα κάποιες καλλιέργειες μας έχουν βάλει και μέσα από 20 έως και 80 ευρώ αναστρέμα να αναφέρουν τα σιτηρά.
1: Άρα συσσωρεύεται χρέη με λίγα λόγια.
0: Η παραγωγή, ναι, πραγματικά συσσωρεύουν χρέη, και συσσωρεύουν χρέη γιατί είναι η τέταρτη δύσκολη χρονιά που βιώνουμε. Μετά τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία εμείς δεν πήραμε ανάσα καθόλου. Έρχεται το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο. Είτε από θέμα τιμών είτε από θέμα κόστους.
1: Πάντως,
0: και αυτό το λόγο, ναι, αν πάνε και κάνετε και μια περιοδία στα χωριά, θα δείτε ότι ερημώνουν τα χωριά, θα δείτε 70 να μένουν στα χωριά και τα παιδιά να τα εγκαταλείπουν γιατί δεν βλέπουν προοπτική και αγχώνονται, δεν μπορούν να παραμείνουν εκεί.
1: Μάλιστα. Προτιμούν να γίνουν influencer, σου λέει, θα έχει πιο σταθερό εισόδημα από το να ασχοληθεί με αγροτικές εργασίες.
0: Το ψάχνουν τουλάχιστον να έχουν ένα εισόδημα χωρίς να δημιουργούν χρέη.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Τώρα δεν είναι παράδοξο όμως, κύριε Καρέσκο, σε μια περίοδο που όλος ο πλανήτης χορεύει σε περίεργους ρυθμούς και έχουμε εντάσεις, πέφτουν βόμβες, ντρόνους από εδώ από εκεί, όλα αυτά, έχουμε ενεργειακή ανασφάλεια, τουλάχιστον τα αγροτικά προϊόντα όπως το σιτάρι και άλλα, το καλαμπόκι, να έχουν τιμή τη στιγμή που υπάρχουν ζητήματα και με την αυσιπλοεία και με τον εφοδιασμό, τον ομαλό εφοδιασμό των αγορών γενικότερα.
0: Ακούστε να δείτε τώρα το παράδοξο ποιο είναι. Διαβάζω και λένε ότι θα ακριβήνει, να πούμε, η τιμή του ψωμιού, που το ψωμί, να πούμε, είναι για το λαό,
1: ναι,
0: σε πρώτη ζήτηση. Το ψωμί ακριβαίνει, τα ζυμαρικά ακριβαίνουν, αλλά το σιτάρι πέφτει.
1: Πώς γίνεται αυτό, η πρώτη ύλη.
0: Για τα ακριβά τα ανεβάζουν, εντάξει, έχουν ενεργειακό κόστος, όλοι μας έχουμε. Αλλά οι τιμές δεν ανεβαίνουν. Οι πρώτοι ύλοι δηλαδή είναι πάνφθηνοι, ανεβάζουν τις τιμές και ο λαός δεν μπορεί να αγοράσει το ψωμί.
1: Η πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν είναι...
0: Από μικρά παιδιά με το ψωμί μεγαλώσαμε και χρησιμοποιούμε.
1: Βέβαια.
0: Πρώτα παίρναμε μια φέτα ψωμί και μας βάζουν οι μανάδες μας λίγο λάδι με αλάτι επάνω για να λέμε τι φάγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλα χρόνια εκείνα, κύριε Καρέσκο.
0: Άλλα χρόνια εκείνα. Τώρα, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εμείς συναντηθήκαμε και θα συναντηθούμε πάμε πολλές φορές τώρα για να οργανώσουμε, να πούμε, τον αγροτικό κόσμο. Ήδη είναι οργανωμένος και απογοητευμένος, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και για το κόστος παραγωγής αλλά και για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος που πέρυσι η ίδια η κυβέρνηση σε αυτά που υποσχέθηκε φάνηκε πλήρως αναξιόπιστη. Δεν μας έδωσε τίποτα. Και αυτό θα το επαναφέρουμε.
1: Χορτάσατε δηλαδή από λόγια και από υποσχέσεις και στην πράξη δεν είδατε κάτι.
0: Έτσι, εμείς θα το επαναφέρουμε και θα το επαναφέρουμε πάλι δυναμικά. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρόνο των κινητοποιήσεων ακόμη, γιατί θα συνεχίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και όλα αυτά να μαζευτούμε και θα το δούμε αυτό. Εν εξελίξει θα μπορούμε να τα πούμε μετά από 20 μέρες.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Για αύριο έχετε προγραμματίσει κάτι με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στις Νέες Καριές για τα εγγένεια της Μονάδας?
0: Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια κινητοποίηση ή να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Θα ζητήσετε συνάντηση μαζί του?
0: Ναι. Να ζητήσουμε μια συνάντηση μαζί του, να το εκθέσουμε τα ζητήματα όλα αναλυτικά για να μην λέει όταν θα βγούμε έξω δεν τα γνώριζα.
1: Κατάλαβα,
0: και να μην τον παραπληροφορούν, γιατί πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει παραπληροφόρηση από τους ίδιους τους υπουργούς του.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Τώρα, αυτά όσον αφορά και την έλευση του Πρωθυπουργού. Με το ΟΣΔΕ τι γίνεται, κύριε Καραϊσκού?
0: Με το ΟΣΔΕ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εγώ που μιλώ τώρα δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να πάω στο κήπο να κάνω ΟΣΔΕ, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να βρω μια άκρη. Βγαίνουν τεμάχια απ' έξω, ατάκ, χρηματολόγια, το ένα το άλλο, και και να φανταστείτε ότι έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση που λέω κάποια τεμάχια δεν θα τα δηλώσω και ας χάσω τα χρήματα, γιατί είμαι απλήρωτος σε μια δήλωση από πέρυσι ακόμη.
1: Ναι, υπάρχουν εκκρεμότητες δηλαδή και δεν είστε προφανώς ο μοναδικός.
0: Μια δήλωση η οποία είναι 13.000 ευρώ, δεν πήρε βασική, δεν πήρε μέτρο 23, δεν πήρε συνδεδεμένες, δεν πήρε τίποτα.
1: Κατάλαβα.
0: Χωρίς να υπάρχει ευθύνη.
1: Για ποιο λόγο έμεινε εκτός η συγκεκριμένη πληρωμή? Και δεν θα είναι μοναδική, απλά μια και το αναφέρετε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο που μας ακούει.
0: Σε αυτό το κομμάτι τώρα, ενώ εμείς είχαμε τα χωράφια μας ενοικιαζόμενα με κανονικά, με συμπολιτικό, με το ΑΤΑΚ.
1: Ναι, όλα αυτά που χρειάζεται.
0: Με συμπολιτικό, με όλα αυτά, χωρίς καμία ευθύνη δική μας, μπαίνει η κτηματική υπηρεσία μέσα και λέει ότι εγώ με αυτούς τους ιδιοκτήτες έχω κάποια θέματα. Και την πληρώνει τώρα η δήλωση η δική μου. Δεν πληρώνουμε εγώ.
1: Κατάλαβα.
0: Ώστε να λυθούν τα θέματα αυτά.
1: Μα δεν μπορεί να προχωρήσει. Κατάλαβα, ναι. Από τη στιγμή που έχετε εσείς το συμφωνητικό και όλα όσα προβλέπονται, δεν μπορείτε να πληρωθείτε, αφού έχει γίνει καλλιέργεια και έχετε όλα τουλάχιστον όσα προβλέπονται για να προχωρήσει η διαδικασία.
0: Ναι. Όχι, δεν πληρώθηκα ακόμη και δεν ξέρω αν θα πληρωθώ και τώρα πιο σύντομα. Πιστεύω ότι μπορεί να φάμε και ένα και δύο χρόνια να έχει να καθαρίσει το θέμα.
1: Τόσο καλά, μάλιστα.
0: Μπράβο.
1: Και δεν είστε η μοναδική περίπτωση, υποθέτω. Υπάρχουν
0: ναι, αυτό τώρα το αναφέρω εγώ, να μην αναφέρω παραγωγών, πάμπολη παραγωγή, οι οποίοι είναι απλήρωτοι ακόμη. Έχω, και έρχονται και μου τα λένε από συνδεμένες βαμπακίου και από χίλια δυο.
1: Κατάλαβα.
0: Γι' αυτό αυτή η συσσόρευση των προβλημάτων θα δημιουργήσει, να πούμε, ένα κλίμα έντασης, παρόλο ότι η κοινωνία θα περνάει δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, και αυτό με πονάει ιδιαίτερα.
1: Όλοι μας περνάμε δύσκολα, κύριε Καραρίσκο, πιστέψτε με, ναι, αυτό το βλέπουμε. Ναι,
0: περνάει βέβαια πολύ δύσκολα, και εσείς και όλοι, να πούμε, οι άνθρωποι με 800 είτε και με 1000 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί να τη βγάλει κανείς να έχει οικογένεια. Και αυτό με ζορίζει και με τρελαίνει, να πούμε, πάρα πολύ, και γι' αυτό το λόγο, να πούμε, και αυτοί οι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα θα πρέπει να είναι μαζί μας δίπλα να διεκδικήσουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχετε καταλήξει, γιατί μου είχατε πει και σε παλιότερη συνομιλία που είχαμε, ότι εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει μια πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στην Νίκαια. Περίπου έχετε καταλήξει πότε?
0: Δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς την ημερομηνία, αλλά θα είναι κάπου προς τα τέλη Οκτώβρη.
1: Προς τα τέλη του τρέχοντος μηνός, μάλιστα. Ναι. Οπότε και εκεί θα ληφθούν και οι αποφάσεις για το τι θα κάνετε, πότε θα βγάλετε τα τρακτέρ.
0: Σε πανελλαδικό επίπεδο, ναι, οι αποφάσεις που θα ληφθούν.
1: Θα δούμε βεβαίως και αν θα καταφέρετε να συναντηθείτε αύριο με τον Πρωθυπουργό. Υποθέτω κάποια αντιπροσωπεία σας.
0: Ναι. Ναι.
1: Εσείς θα πάτε εκεί και από εκεί
0: θα
1: και έπειτα.
0: Θα το ζητήσουμε μια συνάντηση 10 λεπτού και από εκεί και πέρα θα δούμε αν καταφέρουμε να το συναντήσουμε.
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραρίσκο, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ακούσαμε τι έχουν προγραμματίσει για αύριο οι αγρότες, αλλά και για το τέλος του τρέχοντος μηνός, όπου θα έχουμε την συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για ένα νέο γύρο κινητοποίησεων, ο οποίος θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος και ίσως αναλόγως και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε σχέση με την υποβολή των δηλώσεων στο ΟΣΔΕ, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό λίγο να συμβουλευτώ τις σημειώσεις μου, κλείνει τώρα σύντομα.

Στις 16 Οκτωβρίου. Λίγη το όριστε για το τρέχον έτος. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει αν χαθεί και αν και πώς θα γίνονται διορθώσεις, αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν κάποιες μέρες, τι θα καταφέρουν οι αγρότες να δηλώσουν, τι εκκρεμότητες θα υπάρχουν. Υπάρχουν, όπως ακούσατε, εκκρεμότητες και αποπληρωμές από προηγούμενα χρόνια. Και κάπως έτσι οι αγρότες θα επιδιώξουν αύριο να δουν τον Πρωθυπουργό και να του θέσουν κάποια ζητήματα έστω για λίγα λεπτά, ζητώντας βεβαίως να τον ενημερώσουν και ζητώντας και συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα δούμε πώς θα τρέξουν τα πράγματα αυτά, αν θα καταφέρουν αύριο να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι στα Εγγένεια αύριο το απόγευμα, στις Νέες Καρδιές, όπου έχουμε τα Εγγένεια της Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας.

0: Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 2023. Στο Εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές της Καρδίτσας. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και αν είναι αυτοί που φταίνε, και περιμένουμε δικαίωση για τα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό τον καιρό υπάρχει πολύ εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κ. Τιλκερίδης, ενώ για τον ειδικό εφέτη ανακριτή τόνισε ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Απολογήθηκαν οι 6 αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας στη δίκη που διεξάγεται στο μεικτό όργο το δικαστήριο Καρδίτσας για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Τόνισαν ότι ουδέποτε εξήβρισαν, χτύπησαν ή βασάνισαν τον Βασίλη, είτε κατά τη μεταφορά του στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, είτε μέσα στο αστυνομικό κτίριο. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βία κατά υπαλλήλων και για απόπειρα απελευθέρωση κρατουμένου και να μην παραμένει ως απλή προσαγωγή. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Μαγνησία και τις Ποράδες λόγω της επιδείνωσης του καιρού από σήμερα Τρίτη. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη. Σε έκτακτη συνεδρίαση εξετάστηκε η ετοιμότητα υπηρεσιών και μηχανημάτων, ενώ το Λιμεναρχείο Βόλου προειδοποιεί τους ιδιοκτητές μικρών σκαφών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά και ο Δήμος Αλμυρού για τη διέλευση από χυμάρους. Προβλήματα στο δίκτυο απορροής ομβρίων ανέδειξε η βροχόπτωση της Κυριακής στο Βόλο, στη Συμβολή Νεαπόλεως και Λαρίσης, αλλά και σε περιοχές της Νέας Ιωνίας δρόμοι πλημμύρισαν προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων. Καταγγέλουν φραγμένα φρεάτια και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα εν όψη των νέων ισχυρών βροχοπτώσεων. Μεγάλες ζημιές σε ελαιόδεντρα και πεφτικά και αυτοκίνητα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση της Κυριακής στις Σταγιάτες. Παναγιώτης Γαλανόπουλος περιέγραψε χαλάζι σε μέγεθος μεγάλου καρυδιού και εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες. Η παραγωγή αναμένουν την καταγραφή και την αποτίμηση των σημειών. Τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ροδακινοπαραγωγοί της περιφερειακής ενότητας Λάρισσας με την παραμόρφωση των καρπών, διαπίστωσε κλιμάκιο της αντιπεριφέρειας πρωτογενούς τομέα και αγροτικής οικονομίας σε επίσκεψή του στον αγροτικό συνδεσμό της Γιάννουλης. Έλλειψη ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας. Δύο περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εξυπηρετήθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Τρίκαλα. Επιστολή καταγγελία από την τομεοϊκή οργάνωση Τρικάλων του ΚΚΕ. Θρασίτατη ληστεία σε βάρος 90χρονου στη Λάρισα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας κυκλοφόρησε αφανώς στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη και αφού τον απέλησαν πήραν 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν δύο νεαροί ηλικίες 21 και 22 ετών που συνελήφθησαν για το βίαιο επεισόδιο της Κυριακής στην παραλία του Βόλου. Με θύματα δύο επιβάτες ταξί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν, ενώ αρνούνται την εμπλοκή τους υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναζητείται και τρίτο πρόσωπο. 115 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαίως η αστυνομία στη Θεσσαλία στο πλαίσιο ελέγχου που διενέργησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες του Βόλου με περίπου 10 οργανικές θέσεις να παραμένουν κενές. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, ακόμη και αν πραγματοποιηθούν προσλήψεις, δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για τη στέγαση του νέου προσωπικού. Ζητούνται άμεσες λύσεις για τη στελέχωση αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Οικονομική ανάσα για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες δίνει ο Δήμος Ελασσόνας με την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ για την κύρια κατοικία για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Στον τομέα της πρόληψης επανεκκίνησε το πρόγραμμα δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών της περιοχής σε προληπτικές εξετάσεις χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Ερώτηση στη Βουλή από την Τρικαλινή βουλευτή Μαρίνα Κοντοτόλη για την επιστροφή στην εργασία των 57 καθαριστήρων στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, οι οποίες εργάζονταν με καταποκοπή παροχή υπηρεσιών. Για το ίδιο θέμα κατέθεσε ερώτηση και ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη διασφάλιση της απασχόλησης και της αμοιβής των 34 εργαζομένων στην περιφερειακή ενότητα της Καρδίτσας. Εκδήλωση γνωριμίας και πολιτικού προβληματισμού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με κεντρική ηγήτρια την εκπρόσωπο τύπου του φορέα Θεόνικου Φωνικολάκου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα. Η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ολομέλειας από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στα Τρίκαλα. Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας και κατοικούν στους Σοφάδες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς των μαθητών. Η Ένωση Λειτουργών Μέση Εκπαίδευση Καρδίτσα καλεί σήμερα στι 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο τη Καρδίτσα, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Γονέων του Δήμου Καρδίτσα και του γονεί των μαθητών των σχολικών μονάδων σε σύσκεψη για να συζητήσουν τα προβλήματα στο δημόσιο σχολείο και να συντονιστούν για την αντιμετώπιση του. Ήταν οι κυριότερε ειδήσει από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημερίσουμε την Ελπίδα την Κουτσογιάννη, να πάρουμε λίγο να μας δώσει το κλίμα από την δίκη για τα Τέμπη, η οποία συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα. Ελπίδα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, και μάλιστα σήμερα έχουμε και τους πρώτους, ξεκινάμε μάλλον, και με τους πρώτους επιβάτες επιζώντες.
0: Α, μάλιστα. Οπότε θα έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο βάρος βεβαίως η μαρτυρία τους για το τι έζησαν, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταθέσεις γονιών και συγγενών, δεν μένουν πολύ βέβαια. Απλώς επειδή υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις στην σειρά των μαρτύρων και στη λίστα, η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα σιγά σιγά με τους πρώτους επιβάτες επιζώντες, γιατί πραγματικά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η κατάθεσή τους, υποτελέ ένα ήταν αυτό που μάρτυρες.
0: Τώρα
1: θα καταθέσει η μητέρα που είχε το μωρό στην αγκαλιά όταν έγινε η σύγκρουση των τρένων, που φώναζε για το παιδί της. Είναι γνωστή η ιστορία, ναι, γι' αυτό την αναφέρω έτσι ξεχωριστά και ιδιαίτερα.
0: Καλά κάνεις για να τη θυμόμαστε όλοι.
1: Από τους υπόλοιπους μάρτυρες, ακριβώς. Τώρα, να πω ότι χτες είχαμε τις καταθέσεις της οικογένειας του Ιορδάνη Αδαμάκη, 21 ετών ποδοσφαιριστής, ο Ιορδάνης Αδαμάκης, θύμα των τεμπών. Ο πατέρας του και η μητέρα του κατέθεσαν. Ο πατέρας του μάλιστα θεωρήθηκε από κάποιους δικηγόρους, τουλάχιστον υποστήριξης κατηγορίας, ως μάρτυρας ειδικών γνώσεων, υπό την έννοια ότι είναι χημικός μηχανικός, εργάζεται 37 χρόνια στα λοιπάσματα Καβάλας και εξέφρασε, ζήτησε μάλλον από την έδρα να βρει τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του, και εξέφρασε την άποψη ότι τα έλαια των μετασχηματιστών δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούν να καούν, είπε, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα. Ήταν συγκλονιστική παραχτική η κατάθεση του κυρίου Αδάμα Δαμάκη, του πατέρα του Ιορδάνη. Είχα τρία παιδιά και έχω τρία παιδιά, είπε. Θα φτάσει εκείνη η στιγμή που θα πω στον Ιορδάνη από τι πέθανε. Ένα παιδί, 1,90, που το πήρα πλήρως απαντρακωμένο, 87 εκατοστά. Ήταν πραγματικά σπαρακτική και συγκλονιστική η κατάθεσή του. Αναφέρθηκε και ο ίδιος, αλλά και η μητέρα του Ιορδάνη Αδαμάκη, στην απουσία μέτρων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν λειτουργούσε ούτε το σύστημα αυτόματης πέδησης, ούτε η επικοινωνία σταθμαρχών μηχανοδηγών. Αναφέρθηκε στο θέμα της πειρατοχής των καθισμάτων των βαγονιών και ζήτησε από την έδρα να αποκαλύψει την αλήθεια. Αυτό, η τελευταία φράση, δηλαδή σας καλώ να αναζητήσετε την αλήθεια, είναι μια φράση κοινή για όλους τους γονείς που έχουν καταθέσει και τους συγγενείς που έχουν καταθέσει μέχρι τώρα. Ο κύριος Χρήστος Τιλκερίδης κατέθεσε χθες, τελευταίος, ο πατέρας του Άγγελου Τιλκερίδη, κατάθεση ψυχής του Τιλκερίδης, αναφέρθηκε στην απουσία μέτρων ασφαλείας, χαρακτήρισε ελιπέστατη την ανάκριση που έγινε το προηγούμενο επί 2,5 χρόνια, είπε ότι δηλαδή δεν μπορεί 2,5 ολόκληρη χρόνια ανάκριση να καταλήγει σε ένα ελιπές κατηγορητήριο που δεν περιλαμβάνει την έκρηξη για τη φωτιά. Επίσης ζήτησε να μάθει από τι κάηκε το παιδί, εξηγώντας ότι έχει λάβει ως ιατροδικαστική έκθεση, ως αιτία θανάτου, την απαθράκωση, αλλά δεν αναφέρεται στο χαρτί, είπε χαρακτηριστικά, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την απαθράκωση.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα. Δύο οι κατηγορούμενοι χθες παρόντες, και αυτό ήταν ένα ζήτημα που δείχθηκε στις καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων, ότι μόνο δύο είναι όσοι παραβρίσκονται και κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται με καταθέσεις γονιών. Ο κ. Ταχματζίδης, η οικογένεια Ταχματζίδη, είναι μεταξύ αυτών που θα καταθέσουν σήμερα, όπως επίσης θα καταθέσουν και οι πρώτοι επιβάτες επιζώντες. Αύριο, Τετάρτη, ναι, έχει οριστεί να συνεχιστεί η κατάθεση του Πάνο Ρούτσι, ο οποίος, να θυμίσω, είχε ολοκληρώσει την κατάθεσή του, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Έκριναν οι διασώστες ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Θα συνεχίσει λοιπόν την, θα ολοκληρώσει και σωστά την κατάθεσή του, απαντώντας σε ερωτήσεις της δικηγόρου του, και δεν ξέρω αν κάποιος άλλος από τους δικηγόρους θα υποβάλει ερωτήσεις στον κύριο Ρούτσι. Και έχει οριστεί να καταθέσουν για αύριο και η Μιρέλα Ρούτσι, η μητέρα του Τένις δηλαδή, και ο αδερφός του.
0: Μάλιστα. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Το τραγούδι της ημέρας.

Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1979 όταν στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Michael Jackson με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε Don't Stop Till You Get Enough. Κυκλοφόρησε στις 28 Ιουλίου του 1979 σαν μέρος του 5ου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Off the Wall. Το τραγούδι χάρισε στον νεαρό Jackson το πρώτο του αμερικανικό μουσικό βραβείο για το πιο αγαπημένο Soul and R&B τραγούδι, καθώς και το βραβείο Grammy για την καλύτερη ερμηνεία, την καλύτερη ανδρική ερμηνεία. Λοιπόν, η επέλογη του τραγουδιού της ημέρας από την Κατρίνα την Παπακοσταντίνου και εμείς με τον Michael Jackson φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο για την επόμενη ώρα, 9 με 10. Και μετά τις 10 βεβαίως θα είναι η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη εδώ μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους από την υπόλοιπη Θεσσαλία για το περισκόπιο, το θεσσαλικό περισκόπιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις στη Ελώδης, ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοι, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεένο. Σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη, από 15 ως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 12 ως 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε Ερτ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
5: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Είναι η Αρτιλάρη σας, είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από 98,3 στα FM και ψηφιακά από την πλατφόρμα rtaco.gr. 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, να μην ξεχνιόμαστε. Με τον Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι μια εκπομπή που εστιάζει στα θέματα της πολιτικής ζητησιογραφίας και επικαιρότητας. Στην ουσία σας περιγράφουμε την πολιτική ατζέντα της ημέρας και στην ουσία ακούτε τα θέματα που θα απασχολήσουν τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων στις σελίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συχνά πυκνά βεβαίως ανοίγουμε και κάποια θέματα ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέροντος, γιατί δεν ξεχνάμε ότι όλα άπτονται της πολιτικής, όλες οι αποφάσεις.

Την ώρα που εμείς ήμασταν στην αγκαλιά του Μορφέα, την ώρα που κοιμόμασταν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί η κυρία Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, απέφυγε να δώσει οριστική απάντηση, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

Οι δηλώσεις έγιναν στο Λευκό Οίκο, στον απόϊχο μια σειρά από, από δημοσιεύματα, κυρίως από τη Wall Street Journal, που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά αλλά και ενδιαφερόμενες παρατυπίες πριν και μετά από την πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ, πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Ρωτήθηκε λοιπόν από δημοσιογράφου αν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Γκυλφόιλ από την Αμερικανική πρεσβεία. Απέφυγε, όπως είπαμε, να δώσει οριστική απάντηση και τόνισε επιλέξει τα εξής. Λοιπόν, το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Well, we are looking at it. Yeah, we are not happy. Τάδε έφυγε ο πρόεδρος Τραμπ, απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου. Να πούμε ότι χθες είχαμε μέσω των δικηγόρων της μια απάντηση από την κυρία Γκυλφόιλ σε όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Στο νομικό λοιπόν αυτό κείμενο, απάντηση που συνέταξαν οι νομικοί οι δικηγόροι της, τονίζεται ότι ο Έρικ Ντίτερς επιχειρεί να εμφανίσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά που αφορά υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί πριν από την πρότασή της για το διπλωματικό αξίωμα. Ο Έρικ Ντίτερς είναι ένας χρηματοδότης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και της εκστρατείας του Τραμπ. Σύμφωνα με την ιστορία και τα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Γκυλφόιλ του ενημέρωνε ότι έπρεπε να δώσει $150,000 για κάποιες οφειλές για να τις πληρώσει ο Ντίτερς. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι της κυρίας Γκυλφόιλ, ο Ντίτερς εξακολουθεί να οφείλει στην Γκυλφόιλ περίπου $150,000. Μιλάμε για υπηρεσίες που έδωσε η κυρία Γκυλφόιλ, αποκλειστικά ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διάρκεια του 2024 και στις αρχές του 2025. Μάλιστα. Αυτή είναι έτσι η ουσία της απάντησης. Ενώ το κλίμα φαίνεται ότι είναι αρκετά βαρύ για την κυρία Γκυλφόιλ. Αρκετά βαρύ στο Λευκό Οίκο. Σήμερα κλειδώνουν, φεύγουμε από το θέμα αυτό, θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει, αν θα υπάρχει και αν θα έχουμε κάποιες έτσι, αποφάσεις ριζικές από, από το Λευκό Οίκο και το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής. Πάμε στα ενεργειακά που καίνε. Αυτή η περίφημη ενεργειακή εγκυχηρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, πάλι για τον Τραμπ θα πούμε, τι να κάνουμε, που ανακοίνωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προφανώς καταραίει. 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών. Σύμφωνα με την Ουκρανική πλευρά. Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λέει ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή εγκυχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μια τελευταία επίσης εξέλιξη αφορά τα χτυπήματα που δέχτηκαν δύο πλοία στα νυχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν έχουμε εικόνα επίσημη από πού προήλθαν τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Ένα από τα δύο πλοία έχει βυθιστεί. Όλα αυτά βεβαίως έχουν κλειδώσει την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου στα 105 δολάρια. Ψηλά, είναι ψηλά. Με ό,τι και σημαίνει αυτό. Δεν φαίνεται αποκλιμάκωση. Δεν φαίνεται αποκλιμάκωση. Την ίδια ώρα και να περάσουμε στα δικά μας σήμερα και με βάση τις διεθνείς τιμές των καυσίμων αναμένονται να οριστικοποιηθούν και τα μέτρα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και το ποσό της επιδότησης και της στήριξης που θα δώσει η κυβέρνηση και τα οποία θα, οι τελικές τιμές θα ανακοινωθούν αύριο. Παραλαμβάνουμε, στόχος η τιμή, έναρξης, η τιμή για, κατά την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι στο 1,75, κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή για την οποία, κατά την οποία έκλεισε η περσινή περίοδος. Αύριο τα νεότερα, 14 τελικές ανακοινώσεις. Έχουμε και έκθεση του οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των ετήσιων συνόδων του Δούνου Του και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Παγκόγκ της Ταϊλάνδης. Διεξάγεται αυτές τις μέρες, ξεκίνησε χθες, θα διαρκέσει μέχρι τις 18. Το Δούνου Του προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη και ψηλότερο πληθωρισμό για την ελληνική οικονομία λόγω των αβεβαιοτήτων που προκαλεί συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τις πληθωριστικές πιέσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί το 26 στο 4,2% από 2,9% που ήταν το 2025.

0: 1,8 ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ στη χώρα μας τη διετία 2026-2027. Η ελληνική κυβέρνηση με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, είναι δεδομένο. Η αβεβαιότητα που υπάρχει στο ευρύτερο πεδίο δημιουργεί προβλήματα στους δείκτες της οικονομίας. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλη ευστροφία να του αντιληφθεί κάποιος. Πάμε στα δικά μας, πάμε στα τοπικά, για να πούμε ότι χθες είχαμε δύο βασικές ειδήσεις οι οποίες σχετίζονται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρώτον, την προσχώρηση του κυρίου Βασίλη Κόκαλη, προεδρευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει παραιτηθεί και έχει παραδώσει την έδρα του εδώ και τρεις περίπου μήνες. Είχαμε την ανακοίνωση προσχώρησης στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και βεβαίως είχαμε χθες την ομιλία, την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Λάρισα. Πραγματοποιήθηκε στο Joyce, δύο βασικοί ομιλητές, η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου και ο κύριος Βάιος Γκανής. Έχουμε ένα αρχητικό απόσπασμα, δύο μικρά αρχητικά αποσπάσματα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την κυρία Κούφο-Νικολάκου, να ακούσουμε τι είπε μεταξύ άλλων κατά την ομιλία της στο Joyce.
1: Θέλω να παρέμβω στην ακρίβεια και να οριοθετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα. Τι κάνει όταν βγαίνει από πτέρυγες στην αγορά? Να πάρει ορισμένα μέτρα, μας λέει ότι ο φυσιολογικός σχόλιο δεν μας φτάνει να το κάνουμε αυτό. Αλλά όταν παίρνει τα υπερπλεονάσματα, τι να τα δώσει για τους πολίτες, τα κάνει χωραπαλλαγές στον πλούτο ή τα κάνει διαπάσα νόσου και φιλοδορικό να την αφήνει πολίτες με κονομάδες. Αυτό που πρέπει να κάνει και τώρα την άνοιξη, μην κάνετε κάποιο λάθος, περί αυτού πρόκειται. Και όταν ζωρίζονται για όλα αυτά που σας περιγράφω, δύο πρακτικές συστρατεύουν συνεχώς. Ή μας βάζουν τρελούς ή μας απειλούν. Μας βάζουν τρελούς λέγοντάς μας ότι ζούμε σε μία ασύνδετη συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Τέτοια δεν την είχαμε φανταστεί. Πράγματι δεν την είχαμε φανταστεί. Η συντρόφη είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Ο κόσμος διασκεδάζει και περνάει πάρα πολύ καλά. Και είναι πολύ αυτοκινητιάρχης και μας ζητούν να σταματήσει η μίλα. Μας λένε δεν είναι τόσο στοχείο σε αισθάνεστε. Μας λένε δεν σας πιστεύουμε. Θέλουμε και σας ακούμε.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση που έκανε χθες στην εκδήλωση της αριστερής συμπαράταξης. Πάμε να ακούσουμε και τι είπε ο κύριος Βάιος Γκανής.
2: Που πρέπει να γίνει για να υπάρχει κοινωνική ισορροπία, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό. Και φυσικά το αυτό που μας, όλους μας έχει ταλαντήσει όλα τα χρόνια, για πρώτη φορά δεν θα πληρώνουμε για μεταβάσεις αγροτημάτων τα οποία παράγουν φόρο.
3: Έχουμε προλαβευτεί όποια γενιά θα πλέγει να ξεταπληρώνουμε τα κτήματά μας. Σας λέω με μερικά από τα βασικά του κορμού, τα οποία για μας είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουμε να μην υπόλοιπος με την ευαρχία. Το πιο βασικό μας απόλυτο είναι νέα πρόταση. Αυτό που όλοι σπάζονται,
2: γιατί δεν υπάρχουν νέοι στρίχνοι
3: κλπ. Πριν πρώτης εγκατάσταση που θα δίνετε σε νέα αγορά, μήνυμο 100.000 ευρώ και δεν δώσουμε κλπ. Με ένα λόγο. Για να πάρει τα χρήματα, θα περάσει από την εργασία

0: εργάζεται το κριτήριο που θα συνεργάζεται με Ινστιτούτα τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού για να μπορέσουμε να ακούσουμε την οικονομία δωρεάν. Δεν είναι δυνατόν να πα αυτή σήμερα ένα τάβο για να σου κοστίζει ένα εκατομμύριο και να πρέπει να πληρώσει τον κάθε δημόσιο φορέα χώρια τα κανονικά τα κλίματα για αδειοδοτήσει οι οποίε δεν έχουν κανένα σκοπό και να μην εφαρμόσουν το σχέδιο τη Φιλανδία το οποίο θα σου λέει πα αυτή σε ένα τάβο το ίδιο το κράτο που είναι το μοντέλο, σε ρωτάει αν έχει διάμεση την κατάσταση, σε ρωτάει αν έχει αριθμό δρόμου και σου βάζει ακόμη και τα μηχανήματα με τι πολλά πρέπει να γίνονται στο σύστημα.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βάιο Γκανή. Ακούσατε δύο πολύ μικρά ηχητικά αποσπάσματα. Ο κύριος Γκανής μίλησε περισσότερο και τα αγροτικά. Η κυρία Κοφωνικόλακου γενικότερα για το πολιτικό περιβάλλον. Ευχαριστημένη δηλώνω στην ελληνική αριστερή παράδοξη από τη χθεσινή εκδήλωση. Τώρα, βέβαια, στο γενικότερο πολιτικό πεδίο, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος μεταξύ ελληνικής αριστερής συμπαράδοξης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ένα άρθρο που δημοσίευσε η εφημερίδα των συντακτών. Ένα άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτερού, έπειρου δημοσιογράφου. Κάποιες φράσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε μια αντιπαράθεση χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ. Τέλος πάντων, ο κύριος Τσίπρας που ήταν χθες στην Κρήτη σε μια συνέντευξη που έδωσε, είπε ότι ο αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ενδιαφέρον περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις. Θα δημοσιοποιηθούν αρκετές μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Νομίζω και σήμερα θα έχουμε τις πρώτες. Εδώ θα είμαστε να δούμε τι καταγράφουν. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν ανατροπές. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη εκεί στην περιοχή στην εκτίμηση ψήφου του 30%. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια αντεπίθεση, φαίνεται να μειώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, αλλά δεν έχει προκληθεί ανατροπή στη δεύτερη θέση μέχρι στιγμής και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε. Εξάλλου είμαστε σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον. Υπάρχουν κόμματα και σχηματισμοί οι οποίοι αναμένεται να κατέβουν και να ανακοινωθούν. Θα δούμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή ειδησιογραφία, τη θεσσαλική επικαιρότητα. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα αναμένεται να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ανατολική Θεσσαλία και κυρίως σε μαγνησία σποράδες. Έχετε λοιπόν το νου σας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια εξέλιξης των φαινομένων. Μουσική, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Σεφ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο rteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα στο Σεπτέμβριο του 2023. Στο εδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές. Με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και να είναι αυτοί που φταίνε και περιμένουμε δικαίωση για τα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό τον καιρό υπάρχει πολύ εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κύριος Τιλκερίδης, ενώ για τον ειδικό εφέτη ανακριτή τόνισε πως δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Απολογήθηκαν οι 6 αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας σε δίκη που διεξάγεται στο ΜΟΔ Καρδίτσας για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Τόνισαν ότι ουδέποτε εξύβρισαν, χτύπησαν ή βασάνισαν τον Βασίλειο, είτε κατά τη μεταφορά του στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, είτε μέσα στο αστυνομικό κτίριο. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βία κατά υπαλλήλων και για απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου και να μην παραμείνει ως απλή προσαγωγή. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Μαγνησία και τις Ποράδες λόγω της επιδείνωσης του καιρού από σήμερα Τρίτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη. Σε έκτακτη συνεδρίαση εξετάστηκε η ετοιμότητα υπηρεσιών και μηχανημάτων, ενώ το Λιμεναρχείο Βόλου προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά και ο Δήμος Αλμυρού για τη διέλευση από χυμάρους. Μεγάλες ζημιές σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και αυτοκίνητα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση της Κυριακής στις Σταγιάτες. Ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος περιέγραψε χαλάζι σε μέγεθος μεγάλου καρυδιού και εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες. Οι παραγωγοί αναμένουν την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ροδακινοπαραγωγοί της περιφερειακής ενότητας Λάρισας με την παραμόρφωση των καρπών, διαπίστωσε κλιμάκιο της αντιπεριφέρειας, πρωτογενούς τομέα και αγροτικής οικονομίας κατά την επίσκεψή του στον αγροτικό συνεταιρισμό Γιάννουλης. Έλλειψη ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας. Δύο περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εξυπηρετήθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Τρίκαλα. Επιστολή καταγγελία από την Τομεακή Οργάνωση Τρικάλων του ΚΚΕ. Τρασίτα τη ληστεία σε βάρος 90χρονο στη Λάρισα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη και αφού τον απείλησαν, πήραν 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 22 ετών που συνελήφθησαν για το βίαιο επεισόδιο της Κυριακής στην παρέλεια του Βόλου με θύματα δύο επιβάτες ταξί. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν ενώ αρνούνται την εμπλοκή τους, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναζητείται τρίτο πρόσωπο. 115 παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους βεβαίωσε η αστυνομία στη Θεσσαλία στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Οικονομική ανάσα για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογωνιακές οικογένειες δίνει ο Δήμος Ελασσόνας με την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, τον δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ για την κύρια κατοικία. Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στην Ερθ Λάρισα, στην εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Μας ακούτε από το 98,3 και ψηφιακά από την πλατφόρμα ερθ.gr. Ο Βαγγέλης Γουλγκάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψυχας είναι στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ένα από τα πρώτα θέματα της εφημερίδας. Τώρα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας είναι η μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Είναι έκδοση της Καθημερινής για τη μαγειρική κτλ. Έτσι. Χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Άλλο και αυτό. Γκράβα, το σχολικό συγκρότημα, έχει πάνω από 3.000 μαθητές στην Αθήνα και διαβάζουμε ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί από το 2003, παρακαλώ. 23 χρόνια. Εντάξει. Εντάξει. Στα υπόλοιπα, επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας, ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν. Ακίνητα, 1 στους 5 πληστηριασμούς ολοκληρώνεται. Σκηνικό αδιεξόδου και την Πονή Σινά στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Πάμε στα νέα. Social media, απαγόρευση στους ανήλικους, καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, να δασπιστεί όριο πρόσβασης τα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και οι ενστάσεις, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάξεις κυρίας, 4 τρευλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο, ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα ατλείται απευθείας από το My Property. Επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βάνς και ίσως Τραμπ. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο Μεγάλου Συνεδρίου. Πολιτικό παρασκήνιο, η τοξικότητα στο κόκκινο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για την Μαρφίν. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, εξελίξεις στις επόμενες ώρες στα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Πάμε στην απογευματινή. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλες, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στην αντεπίθεση, η Kimberly Guilfoyle απαντά στην Wall Street Journal. Ο Eric Dieters μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Υπενθυμίζω ότι είχαμε μέσα στη νύχτα μια τοποθέτηση του Donald Trump. Ρωτήθηκε για το θέμα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Ήταν η ουσία της δήλωσης, μάλλον η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την πρέσβευα των ΗΠΑ στη χώρα μας. Είμαστε πάντα στο πρώτο σελίδιο της Καθημερινής. 16 βήματα για τη φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση. Χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θύελλα κατά τη Μεδόνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Πολλαπλά εκτεθειμένη υπουργός πολιτισμού, η αφίσα της Βέρμαχτ αφαιρέθηκε, αλλά το συνέδριο που ξεπλένει τους Ναζί γίνεται κανονικά. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, ο πρωθυπουργός influencer που χαριάζει τη ζώταν με την Τούνη στα social media, υποκρίνεται με σοβαρεφάνεια ότι βάζει κόφτη. Η αγωνία του 25% μπήκε
Μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό. Επικοινωνιακή επιβίβαση και ατελείωτα θα. Στο σκαμνίο ο αγοραστός και για τον Ντάνιελ προσδιορίστηκε η δίκη. Η δίκη αφορά τις υποθέσεις του Ντάνιελ στην περιοχή της Καρθίτσας με τα 9 θύματα. Τα όσα συνέβησαν στην Καρδίτσα, έτσι. Ελεύθερος τύπος. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους. 5.000 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ και το δημόσιο. Social media, πώς θα μπει φρένο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίνη. Συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες. Για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Βράζουν στο Πασόκ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Επίσης, τα 3 σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γρίφος ή οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εφημερίδα Εστία. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Τεγκόλου από τους κινηματογράφους μας? Ενοχλούν ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Το Μαξίμου εξορκίζει την ετοπάθεια για το 25% σενάριο για εκλογές τον Ιούλιο του 2027. Ιούλιο. Μπα, καλοκαιριάτικα. Αμηχανία Μαρινάκη για τις διαπιστικές διαπραγματεύσεις περί το καλώδιο. Ο Μπέρναμ καταργεί το δημοψήφισμα. Απαγορεύονται και επισήμως τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως για ανηλίκους. Έχει η εφημερίδα των συντακτών. 4 φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μεγάλο πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της AVAX. 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την 5η και φαρμακερή. Τσίπρας αποκρίθη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ο σπίτι ο Πρωθυπουργός. Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων, νέος γύρος σύγκρουσης, με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, τι απαντάει ο αρθρογράφος της ΕΦΣΥΝ. Ναι, σήμερα έχουμε, να πούμε και αυτό, μια απάντηση του κ. Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών. Ριζοσπάστης, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη εκδήλωση και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, νέο ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία από τα παζάρια ΗΠΑ Ρωσίας για την ενέργεια. Εφημερίδα Κόντρα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, σε απόγνωση μισθωτή, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου, εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα. Τέλος το διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών και κλείνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά, σφαγή για τον Βλάκα. Η λέξη Βλάκα εντός εισαγωγικών. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, οργίες και ακαντάρι για τον πορτπαρόλ του Τσίπρα, την ντροπή. Φωνική περκαγιά στην Μαρφή, νέα δίωξη στους 3 κατηγορουμένους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Για σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

0: Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το εξωτερικό διεθνές περιβάλλον. Εξαιρετικά προβληματικό βεβαίως. Ο διευθυντής της ιστοσελίδας ναυτεμπορική.gr, ο Μιχάλης Ψήλος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Άρη, καλημέρα στους ακροατές του Θεσσαλία.
0: Ο Τραμπ τα ανακάτεψε μέσα σε ένα 48ωρο εκεί το Σαββατοκύριακο, μία με την συμφωνία για τον ντίζελ με τη Ρωσία, μία με την αναφορά του ότι η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει πρόεδρο. Ήρθε και η δίθεν ενεργειακή συμφωνία, η οποία προφανώς δεν τηρείται από ό,τι φαίνεται, έτσι. Δεν ξέρω
1: ζούμε σε ένα απέραντο φρενοκομείο σε όλο τον κόσμο. Εγώ αυτό έχω βάλει και στο σημερινό μου άρθρο στην αυτεμπορική τίτλο. Ένα απέραντο φρενοκομείο. Ο Τραμπ κάνει ενεργειακή συμφωνία με τη Ρωσία. Ουσιαστικά διώχνει ή απειλεί να διώξει τον Ζελένσκι από την Προεδρία της Ουκρανίας. Τον κατηγορεί για όλα τα δεινά, σε εισαγωγικά ή όχι, του πολέμου.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι, χθες, όταν την ώρα που οι Αμερικανοί έρουν για 6 μήνες τις κυρώσεις ενεργειακές στη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι χθες αποφασίζουν 22ο πακέτο κυρώσεων, ναι, και μάλιστα, ναι, το παρατείνουν για 3 χρόνια. Περίοδο ρεκόρ. Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει σήμερα ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο κύριος Νόβακ, και λέει από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από 4 χρόνια, το 22 δηλαδή,
0: ναι,
1: οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη ήταν πάνω από 286 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μόνο, λέει, τους πρώτους 9 μήνες του 26, η Ρωσία εξήγαγε φυσικό αέριο με τη μορφή LNG και πετρέλαιο στην Ευρώπη αξίας σχεδόν 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Δουλευόμαστε γενικώς, δηλαδή.
1: Ακριβώς, δουλευόμαστε κανονικά. Αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή για τους ακροατές. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Υπάρχει μία κατάσταση στον κόσμο όπου πραγματικά, ειδικά μετά τον πόλεμο στον κόλπο, η ενέργεια έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή. Ο πρόεδρος Τραμπ καταλαβαίνει αυτό στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των εκλογών σε 20 μέρες στο Κογκρέσο, που θα χάσει από ό,τι φαίνεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον έλεγχο της Βουλής τουλάχιστον, λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών πολιτών και τις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης. Όταν πριν τον πόλεμο στον κόλπο, να καταλάβουν οι ακροτές μας, το γαλόνι, δηλαδή τα 3,8 λίτρα στην Αμερική, κόστιζε στα πρατήρια 2,7 δολάρια, και σήμερα είναι 6,25 ή 6,50. Πραγματικά, λοιπόν, αυτό θα πληρώσει ο Τραμπ. Προσπαθεί, λοιπόν, να φέρει μια ισορροπία. Δύσκολα, γιατί να καταλάβουν οι ακροτές μας, η συμφωνία με τον Πούτιν τι λέει. Μέσα στον Οκτώβριο θα πάρει 300.000 τόνους ρωσικού ντίζελ. Αυτό, να καταλάβουν επίσης, είναι η κατανάλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες για μία μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει καμία μα καμία λύση. Οι Ευρωπαίοι τώρα ετοιμάζονται για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Όλοι μας ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα ενεργειακό. Βλέπουμε τις τιμές στα πρατήρια. Σήμερα, αύριο, θα ανακοινώσει και η κυβέρνηση τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Από ό,τι φαίνεται θα είναι γύρω στο 1,50 με 1,60 το λίτρο.
0: Mm.
1: Πέρυσι ξεκίνησε 1,10,
0: ναι,
1: το πετρελαίο θέρμανσης το λίτρο.
0: Έκλεισε 1,75, ναι. Εντάξει,
1: έκλεισε 1,75, αλλά έκλεισε λόγω του πολέμου.
0: Ναι.
1: Τώρα, λοιπόν, πληρώνουμε ακριβά, δυστυχώς, αυτό το πόλεμο και αυτό το απέραντο φρενοκομείο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
0: Πώς τη βλέπεις την Kilfoil, το σενάριο βαρύ το μέλλον, σκοτεινό μάλλον, ναι.
1: Όταν ο Τραμπ βγαίνει χτες και λέει ότι
0: εξετάζουμε
1: την αποπομπή της, προφανώς είναι θέμα, νομίζω, διαδικασίας πια, πώς για πρώτη φορά, έτσι, δεν έχουμε στην Ελλάδα σίγουρα, αλλά και στον κόσμο, έχουμε σπάνιες περιπτώσεις αποπομπής Αμερικανών πρέσβεων ή πρεσβευτών καλύτερα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία, αν θα γίνει άμεσα, αν θα γίνει μετά τις αμερικανικές εκλογές. Πάντως έχει στοιχήσει αυτή η κατάσταση, αυτά τα μηνύματα που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας παρά τις διαψεύσεις του δικηγόρου της κυρίας Kilfoyle.
0: Ναι.
1: Έχουν στοιχήσει στον Αμερικανό Πρόεδρο και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και φαίνεται ήδη αυτό και πώς πολύ μεγάλα αμερικανικά μέσα, η Wall Street Journal, το Associated Press, το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων,
0: Ασχολήθηκαν με την υπόθεση. Λοιπόν, η Ευρώπη στα χαμένα, έτσι και αυτό να το κλείσουμε.
1: Η Ευρώπη στα χαμένα και σε αδιέξοδα. Χτες μάλιστα είχε ένα σημαντικό φόρουμ στη Βαρσοβία, όπου ο αρχηγός των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο στρατηγός Γκόργενιτς, είπε ότι παρουσίασε μάλλον στους έκπληκτους συνομιλητές του και συνέδρους τη θεωρία της νίκης, πώς το ΝΑΤΟ θα νικήσει σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Μες. Αυτή είναι η κατάσταση της Ευρώπης, ετοιμάζεται πολεμικά, εξοπλίζεται. Από την πλευρά της Ρωσίας επίσης βλέπουμε επιθέσεις συνεχώς στο Κίεβο και σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατάσταση δυστυχώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξαναφέρνει ξανά μπροστά στα μάτια μας το ενδεχόμενο ενός μεγάλου πολέμου. Ελπίζουμε να αποτραπεί, αλλά τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο πλέον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλης Ψήλος, διευθύντης του ναυτεμπορική.gr. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

Αυτή είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα απέραντο φρενοκομείο. 15 χρόνια, η μία κρίση μετά την άλλη, τα τελευταία 15 χρόνια. Πόλεμοι, στρατιωτικοί εξοπλισμοί συνεχώς και σε επίπεδο Ευρώπης. Ένας πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια συμπεριφορά αυτή που είναι, αυτή που έχει, αυτή που ξέρετε. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι αισιόδοξο, αλλά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακούστε το πολιτικό ημερολόγιο με τον Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας ήταν στο μικρόφωνο. Σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Στις 10 ακριβώς συνδυόμαστε με το Art News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Εθνική και Διεθνή Επικαιρότητα και ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με την επικαιρότητα, τη Θεσσαλική και βεβαίως ενδιαφέροντα θέματα που αξίζουν να παρακολουθήσετε. Η Κωνσταντίνα Στοχαρούλη θα βρεθεί εδώ στο στούντιο της Λάρισας, στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για μια όμορφη ημέρα. Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τις επόμενες ώρες. Επαναλαμβάνω, η πρόβλεψη κάνει λόγο για πιο δύσκολες καταστάσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, στα παράλια τα δικά μας, αλλά κυρίως σε Μαγνησία και Σποράδες. Να είστε προσεκτικοί όλοι. Τα λέμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωπημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιου είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, βροχερή καλημέρα. Σήμερα Τρίτη 13 το Οκτώβρη, Τρίτη και 13. Όχι, δεν είναι γρουσούζικη ημέρα. Τη μέρα εμείς θα τη φτιάξουμε και τη διάθεσή μας. Γι' αυτό σκεφτείτε ότι είναι μια ανοιξιάτικη ημέρα με βροχούλα που την περιμέναμε, με πολύ καλή θερμοκρασία. Οπότε όλα καλά. Λίγο εκεί προς το Βόλο και τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Θα δούμε και στη συνέχεια τι πρόκειται να γίνει, τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, γιατί δεν θέλουμε άλλα άσχημα πράγματα να συμβούν στη Θεσσαλία. Αρκετά μας έχουν συμβεί. Τρίτη λοιπόν 13 Οκτωβρίου, μόλις τώρα ξεκινάει το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο, για να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Τσολάκης και τη μουσική επιλέγει η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου.

Και επειδή φοβόμαστε πάντα, όποτε βλέπουμε να βρέχει και όταν ειδικά μας ενημερώνουν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, ότι ενδεχομένως να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τότε νομίζω ότι η καρδιά μας χτυπάει και δύο και τρεις φορές περισσότερο από ό,τι συνηθίζει. Και το λέω αυτό γιατί, είπαμε, έχει ζήσει πολλά η Θεσσαλία, από τυφώνες και από πλημμύρες, άλλο τίποτα, έτσι, και από έντονα καιρικά φαινόμενα. Και δεν ξεχνάμε τα όσα έγιναν με τον Ντάνιελ. Όχι, κανείς δεν το ξεχνάει με όλα αυτά που ζήσαμε, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που υπέστησαν και ζημιές στις περιουσίες τους ή ακόμη και στις οικογένειές τους, με απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης πλημμύρας. Μιλάω για τον Ντάνιελ, και αφορμή στέκεται ο προσδιορισμός της δίκης για αυτή την μεγάλη πλημμύρα και το αποτέλεσμα αυτής, με τους θανάτους που είχαμε, 17 σε όλη τη Θεσσαλία, αλλά είχαμε 9 στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Έτσι λοιπόν η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027, και στο εδόλιο θα καθίσουν ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός και άλλοι 17 κατηγορούμενοι. Μεταξύ λοιπόν των υπολείπων, πέρα δηλαδή από τον κύριο Αγοραστό, είναι ο πρώην ο τότε αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Νούσιος, καθώς και οι τότε δήμαρχοι Παλαμά και Σοφάδων, Γιώργος Σακελαρίου και Θάνος Κάρλος, ενώ παραπέμπονται επίσης και 14 υπηρεσιακοί παράγοντες από υπηρεσίες οι οποίες είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα και τη διαχείριση της πλημμύρας.

0: τα έτσι, τι αντιμετωπίζουν, τι κατηγορίες αντιμετωπίζουν, είναι τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από αμέλεια, από την οποία επήλθε θάνατος, και οι πράξεις που τους αποδίδονται φέρονται να τελέστηκαν από τις 4 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν ο Ντάνιελ έπληξε με πρωτοφανή σφοδρότητα τη Θεσσαλία, ξεκινώντας από την περιοχή της Καρδίτσας. Στην Καρδίτσα λοιπόν τότε είχαμε 9 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου. Και μιλάμε ότι είναι η πρώτη δίκη που έχει προσδιοριστεί, καθώς για τα όσα συνέβησαν στις υπόλοιπες περιφερειακές ανότητες, Λαρίσης, Τρικάλων και Μαγνησίας, δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη οι δίκες. Για τη δίκη που μιλάμε, δηλαδή για τις 18 Φεβρουαρίου, αφορά αποκλειστικά και μόνο την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Και θα ακολουθήσουν βεβαίως και άλλες, καθώς όπως είπαμε συνολικά έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, είχαμε και αρκετούς νεκρούς στο Πήλιο, αν θυμόσαστε καλά. Αυτά λοιπόν φοβόμαστε να μην επαναληφθούν και γι' αυτό και οι αρχές είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Λοιπόν, χθες κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση που έχει να κάνει με την προστασία βεβαίως των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χθες κατατέθηκε, θα μπει σε διαβούλευση και θα γίνει συζήτηση στη Βουλή και θα έχει προγραμματιστεί η ψήφισή του από την Ολομέλεια για την 5η 22 Οκτωβρίου. Θα δούμε σε πολύ λίγο τι ακριβώς προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο και κατά πόσο πιστεύουν οι ειδικοί ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται. Μην ξεχνάμε ότι είναι και πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο που έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική, να απαγορεύουν δηλαδή στους ανήλικους, κυρίως κάτω των 15 ετών, να μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Πρώτη χώρα, αν θυμάμαι καλά, η οποία υιοθέτησε αυτή την πρακτική ήταν η Αυστραλία, που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο και μάλιστα έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της νεολαίας. Έτσι, των παιδιών που ξαφνικά θα χάσουν αυτή την απόλαυση μέσα από το Instagram, το TikTok, το Facebook. Απόλαυση μιλάω για εκείνους. Έτσι, για τους γονείς δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί οι γονείς πάντα ανησυχούν και ειδικά όταν δεν μπορούν να ελέγξουν τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά τους, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία εκεί γύρω στις 11:30 να μιλήσουμε και με τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ακολουθεί τον κύριο Τσίπρα στην προσπάθειά του, στη νέα του προσπάθεια για τις επόμενες εκλογές. Στην Ελλάς λοιπόν εντάσσεται και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, όπως και κάποια άλλη στελέχη, όπως βλέπουμε καθημερινά να περνούν στο νέο κόμμα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μία κόντρα μεταξύ της Ελλάς αλλά και του Πασόκ για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, φέρνουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση μεταξύ αυτών των προσώπων. Για το κέντρο υγείας της Καλαμπάκας θα μας μεταφέρει στοιχεία ο Αλέξανδρος, γιατί εκεί κάτι γίνεται με το ασθενοφόρο. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο, είναι χαλασμένο το ασθενοφόρο, είναι ένα μόνο και έχει να εξυπηρετήσει έναν ορεινό όγκο με πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Αλέξανδρος Τζαβούτσος πάντα με τον τρόπο και με τις πληροφορίες που μας μεταφέρει θα μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και για να μην λέω περισσότερα, θα πω την καλημέρα μου στην Ελένη Ραυτοπούλου που είναι στο στούντιο του Βόλου. Και Ελένη μου, υπάρχει μια ανησυχία σήμερα σχετικά με τον καιρό. Και καλημέρα. Καλημέρα και θα έχεις αμέσως μετά και την αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να μας πει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, για την ετοιμότητα που υπάρχει.
1: Χθες συνεδρίασε το συντονιστικό, ο εκτάκτος, έτσι, για να επιβεβαιωθεί ότι όλα είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε τυχόν καταστάσεις πέραν του φυσιολογικού, θα λέγαμε. Ναι, περιμένουμε βάσει των μετεωρολογικών προβλέψεων βροχή. Εντάξει, όχι συγκρίσιμη σε καμία περίπτωση, ναι, ναι, με τις καταστάσεις.
0: Όχι, αλλά είπαμε, όποτε βρέχει εδώ στη Θεσσαλία, κοιτάμε τον, ναι, ουρανό και λέμε, Παναγία μου, τι μας επιφυλάσσει.
1: Ειδικά μέσα στις πόλεις, ξέρεις, γιατί το ζήσαμε και προχθές, με 5-10 λεπτά ήταν δεν ήταν, και οι περιοχές που είναι οι συνήθεις ύποπτες για πλημμυρικά φαινόμενα, εκεί στη Νεάπολη και λοιπά, αμέσως συγκράτησαν νερά. Αυτό, αν έβρεχε περισσότερο, λες, τι θα γινόταν. Εντάξει, εκεί η περιοχή της Νεάπολης, χρόνια θυμάμαι, είχα μπει σε αυτή τη δουλειά, ήμουν στις αρχές ακόμη και τώρα κοντεύω να πάρω σύνταξη, και θυμάμαι ότι σε κάθε βροχόπτωση, όταν ήταν λίγο πιο έντονη, έμπαιναν μέσα στα καταστήματα νερά, έτσι. Λοιπόν, τέτοια το θέμα είναι περιστατικά να αποφύγουμε. Για την ώρα πάντως συννεφιά υπάρχει μόνο, δεν έχουμε βροχή. Δεν θα το γλιτώσουμε, εντάξει.
0: Όχι, όχι. Έρχεται νομίζω προς το μεσημέρι. Ναι, στη, ναι, Λάρισα βρέχει από χθες το βράδυ. Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, μία ήσυχη βροχή που δεν μας ανησυχεί καθόλου, τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Τώρα που λες ήσυχη βροχή και δεν μας ανησυχεί, πάντως η προχθεσινή χαλαζόπτωση, και όχι, ναι, ναι, η βροχόπτωση αυτή καθ' αυτή, δημιούργησε προβλήματα σε καλλιέργειες, στο Πήλιο, ειδικά στις μυλοκαλλιέργειες. Δεν έχει αποτυπωθεί ακριβώς η έκταση της ζημιάς, αλλά έχουμε ζητήματα σε μήλα, φυρίκια και στα κάστανα. Είναι αυτά τώρα τα φρούτα της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Έπεσαν μαζικά στο έδαφος. Ήταν και οι άνεμοι που έπνεαν ισχυροί εκείνη την ώρα. Όπως είπαμε, δεν έχει αποτυπωθεί το μέγεθος ζημιάς ακόμη. Νομίζω σήμερα, αύριο θα γνωρίζουμε περισσότερα. Βέβαια, περιμένουμε και τη νέα κακοκαιρία.
0: Οπότε, ναι, και να μην αυτό κάνει και δύσκολο και στους ανθρώπους από τον ΕΛΓΑ να μπορέσουν να μπουν στα χωράφια και να δουν το μέγεθος της καταστροφής. Οπότε νομίζω αυτή η βροχή έτσι θα καθυστερήσει λιγάκι. Αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα ο τρόπος και μακάρι να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις και στο μέγεθος που αναλογεί η ζημιά, έτσι, γιατί ξέρουμε πάντα ότι οι αγρότες δεν είναι ευχαριστημένοι από τις αποζημιώσεις που δίνονται, γιατί ενώ οι ίδιοι εκτιμούν ότι το μέγεθος της ζημιάς είναι πολύ μεγαλύτερο, οι εκτιμητές τουλάχιστον δείχνουν ότι το ποσοστό της ζημιάς είναι μικρότερο, και πάντα υπάρχει και έτσι, υπάρχουν αντιρρήσεις μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα και σήμερα, οπότε πρέπει να τρέξουμε στην εκπομπή. Εγώ να πω ότι ήδη είπες ότι θα μιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη για το θέμα του καιρού, και επίσης θα έχουμε μία επικοινωνία με εκπρόσωπο από ένα νεοσύστατο σύλλογο επαγγελματιών που συστάθηκε στην Μακρινίτσα. Και μάλιστα αριθμεί ήδη αρκετά μέλη, νομίζω 40 μέλη. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν?
0: Ακριβώς, ναι. Πώς και πήραν αυτή την απόφαση να υπάρχει ένας ξεχωριστός σύλλογος επαγγελματιών?
1: Έτσι, ακριβώς. Προφανώς κάποια ειδικά ζητήματα έχουν στην περιοχή τους που θεωρούν ότι θα εκπροσωπηθούν καλύτερα και θα τα επιλύσουν και θα διεκδικήσουν καλύτερα αν έτσι ενωθούν μεταξύ τους. Θα τα πούμε όμως.
0: Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Θα σε συναντήσουμε λοιπόν σύντομα. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, τον Φλωρέντιο και την Φλωρεντία. Είναι σήμερα 13 του Οκτώβρη, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Ημέρα της ΔΕΗ, για να δούμε λιγάκι όμως τι είναι Γιατί καθιερώθηκε? Καθιερώθηκε η 13η Οκτωβρίου, από το 2016 έχει γίνει αυτό, ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής, και αντικατέστησε την αργία της 6ης Δεκεμβρίου, ημέρα της γιορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν είχε κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση. Η μάχη λοιπόν της ηλεκτρικής έγινε στις 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου, που ανήκε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι των ελληνοαμερικανικών συμφερόντων επιχείρησης, γνωστής και ως Power, μαζί με άντρες του 6ου Συντάγματος του Ελλάς, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου. Η απώλειος για τους Γερμανούς ήταν 11 νεκροί, 21 τραυματίες και 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν 11 μαχητές. Αυτό λοιπόν συνέβησαν σήμερα, και πολύ σύντομα θα ρίξουμε μια ματιά και έτσι όπως καταγράφονται μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς του ΕΡΤ News οι ειδήσεις αυτή την ώρα. Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα, εντοπίστηκαν 3 λέμβοι με 181 μετανάστες. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. 5η διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, έρευνες για αγνοούμενο, πάνω από 360 άτομα σε ένα 24ωρο. Έμπασε νερά η αίθουσα υποδοχής επιβατών στο αεροδρόμιο της Χίου. Καστοριά, αυτοκίνητο αναποδογύρισε σε προάβλιο συνεργείου μηχανών, απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί. Παπασταύρου, κλείνουν οι Χαδά, είναι η χώρη ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Λοιπόν, και στο Βόλο θα δούμε και θα μας αναφέρει και στη συνέχεια Ελένη, το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, που ξεκίνησε το μαθητικό συνέδριο για την ένταξη των Ρωμά, τη μυτική διάκριση στον Μητροπολίτη Ιγνάτιο. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα social media και με τους ανήλικους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος είναι καθηγητής ρομποτικής και βιομηχανικού αυτοματισμού του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, υποψήφιος διδάκτορας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε χθες από τους τρεις υπουργούς, σχετικά τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Παπασταργίου και τον κύριο Γεωργιάδη, σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο που μπαίνει προς συζήτηση από σήμερα στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με την ψήφισή του να έρχεται την 5η 22 Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε όλοι για αυτή την απόφαση που έχει ληφθεί, ακολουθώντας την πρακτική και άλλων κρατών του εξωτερικού. Μέχρι τα 15 χρόνια τα παιδιά μας να μην μπορούν να μπουν στο Instagram, το Facebook, το TikTok κτλ. Γιατί ξέρουμε ότι τι μπορεί να προκαλέσει αυτό, να προκαλέσει τον εθισμό, την κοινωνική απομόνωση, έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό και άλλα. Κύριε Ιωάννου, εσείς δεν γνωρίζω, σίγουρα μπορεί λόγω των υποχρεώσεών σας να μην ακούσατε όλα όσα είπαν οι υπουργοί. Εγώ από σας θα ήθελα να ξέρω, αλήθεια, επειδή πλέον την ευθύνη στο να βρίσκουν και να βλέπουν ποια είναι η ηλικία ενός χρήστη την έχουν αποκλειστικά και μόνο οι πλατφόρμες, υπάρχει αλήθεια εργαλείο αξιόπιστο που μπορεί να πει ότι αυτός είναι ανήλικος ή δεν είναι ανήλικος, ούτως ώστε έτσι να κάνουμε ένα ξεκίνημα στη συζήτησή μας?
1: Θα σας πούμε, βεβαίως υπάρχουν τέτοια εργαλεία. Παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, να μπουν οι γονείς και να κάνουν και εγκατάσταση, το Kids Wallet.
0: Ναι.
1: Κάποιο, ας πούμε, αντίστοιχο εργαλείο υπάρχει, είναι το gov.gr wallet, που μέσω κάποιο QR code δίνεται η δυνατότητα πράγματι να ταυτοποιήσουμε τον χρήστη που κάνει, που δουλεύει πάνω σε ένα κινητό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως, αν μου επιτρέπετε, και εμείς έτσι κατά καιρούς, γιατί δεν το επιτρέπει η δουλειά μας, να έχουμε την άμεση ενημέρωση και μέσα στη μέρα κάποια στιγμή μαθαίνουμε και εμείς, ας πούμε, από τις ειδήσεις, τα γεγονότα, από γενικότερα από εσάς, τους δημοσιογράφους, τα blog. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχει μια ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα της πληροφορικής,
0: ναι,
1: σε πολλά ζητήματα. Βέβαια, αρχικά να θέσουμε ότι χρειαζόμαστε κανόνες, χρειαζόμαστε μέτρα, χρειαζόμαστε, θα έλεγα, τρόπους να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Είναι πολύ μεγάλη η κίνδυνη και η υπερέκθεση στο διαδίκτυο, και πόσο μάλιστα όταν ένας γονέας έχει πολλά πράγματα, δεν έχει μόνο την επιμέλεια του παιδιού, είναι η καθημερινότητά του. Επομένως, δεν αρκεί να γίνει ένα κακό. Υπάρχει το κομμάτι το ότι μπορεί ένας νέος, χωρίς να γνωρίζει, να εγκλωβιστεί ψηφιακά, να τον φέρει σε αδιέξοδο. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Επομένως, χρειάζεται μία. Πρέπει οι γονείς το διαδίκτυο να το έχουν σε πρώτη, θα έλεγα, κατά νου. Όπως και οι εκπαιδευτικοί. Αλλά εδώ, γιατί κάνω έτσι αυτό το άνοιγμα? Πρέπει να περάσουμε μία κουλτούρα στα παιδιά, έτσι ώστε να ξέρουν τους κινδύνους στο διαδίκτυο και τη χρήση του. Παράδειγμα, ξέρουμε ότι τα δεδομένα, άμα ανεβάζουμε κάτι, τα έχουν μετά δισεκατομμύρια χρήστες. Οπότε, αν μετανιώσουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω, γιατί
0: σωστά,
1: δεν ξέρουμε ποιος έχει. Αυτά πρέπει να τα περάσουμε στα παιδιά.
0: Μπορεί να το κατανοήσει όμως ένα παιδί, κύριε Ιωάννου, όταν βλέπει γύρω του, όταν ένα παιδί μιμείται, ξέρουμε ότι μιμείται. Μιμείται κυρίως στους γονείς, που οι γονείς ενδεχομένως και αυτοί στον ελεύθερο χρόνο τους να θέλουν λιγάκι να χαλαρώσουν και ασχολούνται με τα social media. Όταν βλέπουν όλους τους συμμαθητές τους ή όταν βλέπουν και τους μεγαλύτερους συμμαθητές, σου λέει ότι δεν μπορώ να περιμένω τόσα χρόνια να φτάσω μετά τα 15 για να μπω σε αυτόν τον κόσμο που λέγεται social media, τον οποίο καλουθούν όλοι οι άλλοι, αλλά εγώ μου τον έχουν απαγορεύσει. Και η λέξη απαγορεύω για τα παιδιά είναι λιγάκι κόκκινο πανί. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς έτσι.
1: Είναι και εδώ θα σας πω κάτι. Οπότε κλείνοντας και το προηγούμενο θέμα, εφαρμογές υπάρχουν προστασία.
0: Υπάρχουν
1: όμως, εφαρμογές. Η λέξη απαγορεύω, ναι. Η λέξη απαγορεύω για να σας δώσω και μια άλλη διάσταση εδώ. Ήξερε το εξής, ότι η τεχνολογία τρέχει τόσο γρήγορα, ναι, που... Τη στιγμή που την υιοθετούμε έχει βγει μια νέα τεχνολογία και ξεπερνά τα πράγματα. Δυστυχώς, αυτό το έχουμε δει σε πολλά πράγματα και σε κάποια κράτη ύφιστε πιο αυστηρά και σε κάποια όχι. Όπως λέμε με παράδειγμα το ποτό στους νέους, mm-hmm, και δυστυχώς βλέπουμε νέους να πίνουν ποτά ενάντια σε μαγαζιά που δεν πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλω να αναφέρω τεχνικές, αλλά υπάρχουν τεχνικές που μπορεί να ξεπεραστεί σε ένα βαθμό η τεχνολογία, ακόμα να
0: πει και νέες τεχνικές. Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Και δεν είναι λόγος τώρα να τους αναπτύξω, γιατί θα κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι, θα είναι, ναι, και θα είναι σαν σεμινάριο προς τα εκείνους που θέλουν.
1: Οπότε
0: να
1: μένουμε εκεί ότι υπάρχουν ας πούμε τεχνικές που μπορεί κάποιος να ξεπεράσει την τεχνολογία προστασίας, που ήδη υπάρχουν εφαρμογές αξιόπιστες για προστασία. Mm-hmm. Εδώ τώρα, και το κλείνουμε αυτό, γιατί θα είναι μεγάλα τα πρόστιμα, έφτηκε η ευθύνη και σε ένα βαθμό είναι και καλό
0: στις πλατφόρμες.
1: Ναι. Και θα κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι αυτές οι πλατφόρμες, τα δεδομένα, γιατί είπαμε και για τους μεγάλους που τα χρησιμοποιούν, είναι χρυσός. Δεν είναι τυχαίο που οι επιχειρηματίες των πλατφόρμων έχουν 3 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς η διαχείριση των δεδομένων είναι χρυσό στις μέρες μας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Λοιπόν, επομένως τα παιδιά αντιγράφουν, όπως είπατε πολύ σωστά, τους γονείς μιμούνται, δεν μπορούν να περιμένουν. Εδώ εμείς τι λέμε, η επιστημονική κοινότητα και ο εκάστοτε καθηγητής πληροφορικής? Πρέπει να περάσουμε κουλτούρα. Ίσως λόγω να πρέπει να υπάρξει και μάθημα. Μάθημα μόνο γι' αυτό. Θα κάνεις μια διάλεξη, υπάρχει Παγκόσμια ημέρα διαδικτύου, θα πεις 3 παιδιά, αλλά ίσως χρειαστεί και μάθημα σε αυτό, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τους κινδύνους. Επομένως, να περάσει μια κουλτούρα, πώς προστατεύομαι, τι κάνω, κάνω απερισκεψία.
0: Θεωρείτε, κύριο Ιωάννου, ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους του διαδικτύου?
1: Όχι στο βαθμό που πρέπει, ούτε παραδείγματα, και εδώ θα πρέπει αποκλειστικά ο καθηγητής πληροφορικής, όχι οποιοσδήποτε, γιατί θα γίνει σε λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς ποια είναι, ας πούμε, η πρότασή μας?
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Όλοι οι καθηγητές πληροφορικής θα πρέπει σε μάθημα να υπάρχει και έχουν την υποχρέωση, και αυτό θα φανεί και με έργα παραβοτέα, να διδάσκουν στα παιδιά τους κινδύνους του διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια κουλτούρα.
0: Σωστά, γιατί το παιδί τώρα που το απαγορεύουμε να μπει στα social media μέχρι τα 15, βέβαια σε ίσχυ τίθεται από την 1η-1η του 27, επειδή έχει αυτή την περιέργεια, επειδή είναι μια συνήθεια που μέχρι τώρα την έκανε και ξαφνικά από 1η-1η του 27 δεν θα μπορεί να την κάνει, μπορεί να πάρει το κινητό του μπαμπά ή της μαμάς και να μπει στα social media του μπαμπά και της μαμάς και να δει αυτά που θέλει.
1: Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν, αυτό το είδαμε έτσι, το βάζω εγώ σε εισαγωγικά, το είδαμε και δεν θέλω τώρα να μπω σε άλλες συζητήσεις και να ανοίξω άλλα θέματα, αλλά το είδαμε και στη Βουλή από κάποια Εξεταστική Επιτροπή που είπε κάποιος κύριος, ναι μένει το κινητό μου αλλά δεν ήμουν εγώ.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Γιατί να μην μπει το παιδί, ας πούμε, ο μπαμπάς είναι στο μπάνιο, η μαμά μαγειρεύει,
0: το
1: μπάνιο πολύ απλό, πήρε το κινητό του μπαμπά και μπορεί να κάνει εκεί οτιδήποτε.
0: Ναι, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά τέτοια
1: επεισόδια. Εδώ, για να το πούμε και επιστημονικά, ότι είναι να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και ποια θα είναι τα προβλήματα.
0: Ναι, γιατί έχουμε και μία νεολαία που αντίδρα. Από
1: σωστά,
0: τη φύση
1: τα παιδιά,
0: της.
1: Ναι, αυτό
0: από
1: έχει υπολόγει, ναι, και μπορείτε να κάνετε ήδη, ίσως έχετε κάνει, εδώ μπορεί να κάνετε και συζητήσεις, είναι ένα άλλο κομμάτι της ψυχολογίας, δηλαδή, πέραν της πληροφορικής, πώς το παιδί συμπεριφέρεται πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λέμε και για κουλτούρα. Δηλαδή, αν το παιδί από πολύ μικρή ηλικία γνωρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνει, θα νιώσει άσχημα το ίδιο, θα έχει πρόβλημα. Γι' αυτό συζητάμε ότι πρέπει από πολύ μικρή ηλικία, από τον υπηαγωγείο, τα παιδιά να έχουν μια κουλτούρα, τι κάνουν, τι δεν κάνουν και πώς συμπεριφέρονται σε αυτές τις πλατφόρμες, στο TikTok και τα
0: λοιπά. Η ανησυχία λοιπόν της επιστημονικής κοινότητας, κύριε Ιωάννου, πού εστιάζεται?
1: Στην εφαρμογή.
0: Στην εφαρμογή.
1: Και τον τρόπο. Mm-hmm. Και πώς βλέπουν τα παιδιά μας στο διαδίκτυο.
0: Ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν.
1: Γιατί έχουμε αδιέξοδα, υπάρχουν παιδιά που δυστυχώς έχουν φτάσει σε αυτοκτονίες, υπάρχουν τα παιδιά
0: φυσικά,
1: που
0: βεβαιάζουν
1: τα άλλα παιδιά και υπάρχουν και μεγάλοι που εκμεταλλεύονται τα παιδιά. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε.
0: Όχι, όχι. Εγώ θα πω για τους μεγάλους που έχουν βρει τη χαρά τους, για τους γονείς. Δικαιολογώ πάρα πολλούς από αυτούς, γιατί αναφέραμε είναι οι ρυθμοί της καθημερινότητας τέτοια και των γονιών που δυστυχώς αναπόφευκτα ώρες-ώρες σμπρώχνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν σε ένα τάμπλετ ή σε ένα κινητό με τα social media για να μπορέσουν και εκείνοι να κερδίσουν ένα χρόνο και να κάνουν κάποιες δουλειές στο σπιτιού τους ή να ασχοληθούν ή να ξεκουραστούν ή να ασχοληθούν με κάτι που θέλουν και οι ίδιοι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια συλλογική εργασία γονιών, παιδιών, εκπαιδευτικών, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα, γιατί θεωρώ ότι με την έναρξη της εφαρμογής αυτής της απαγόρευσης δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε ενδεχομένως.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, έτσι, τουλάχιστον έτσι κρίνουμε εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Να δούμε, κοντά σήμα είναι η 1η του Γενάρη του 2027. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Ιωάννου, να τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Λοιπόν, στον καιρό που μας απασχολεί και στην ετοιμότητα που υπάρχει από την πλευρά των αρμόδιων αρχών, η Ελένη Ραυτοπούλου είναι με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας. Ελένη, ο λόγος σε εσάς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να παραμείνουμε στην ανησυχία και στην ετοιμότητα και να μην χρειαστεί τίποτα περισσότερο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μακάρι. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ραυτοπούλου, σε εσάς και τους ακροατές μας όλους από την ΕΡΑ.
1: Τι περιμένουμε.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Εφόσον ήρθε το δελτίο της ΕΜΗ που προβλέπει επιδείνωση του καιρού για την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, αλλά κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, και θα συνοδεύονται ίσως και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, και παράλληλα προβλέπονται και πολύ ισχυροί θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης, το οποίο φυσικά μας απασχολεί, γιατί είναι η περιοχή μας, είναι τα νησιά, είναι η Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή ο νομός Μαγνησίας, και φαντάζομαι ότι όλοι οι κάτοικοι και κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές είναι ανήσυχοι. Και κυρίως γιατί τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Αυτό επισημαίνεται στο δελτίο καιρού.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό το λόγο συνεδριάσαμε χθες εκτάκτως σε κοινό περιφερειακό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας των περιφερειακών ενωτήτων και της Μαγνησίας και των Σποράδων, παρουσία όλων των εκπροσώπων εμπλεκομένων φορέων, και διαπιστώσαμε τον βαθμό φυσικά ετοιμότητας που έχουν οι υπηρεσίες μας, όπως οφείλουμε κάθε φορά, σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Και ενημερωθήκαμε όλοι για το τι αρμοδιότητες έχει ο καθένας, σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται, όπως σας είπα. Και συγκεκριμένα εμείς με τις τεχνικές μας υπηρεσίες ενεργοποιήσαμε το Μητρό Ιδιωτών Μηχανημάτων Έργων, προκειμένου να συνδράμουν όπου απαιτηθεί για τη διαχείριση πιθανών συνεπειών από την εκδήλωση όλων αυτών των φαινομένων. Επίσης, η Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας της Θεσσαλίας έχει ήδη ενημερώσει εγγράφως τις αστυνομικές διευθύνσεις, τους δήμους να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα σχέδια δράσης αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Όπως ξέρετε, ορίζονται αυτά στις διατάξεις της νομοθεσίας και των εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και ταυτόχρονα έχουμε ενημερώσει και όλους τους πολίτες με δελτία τύπου για τις οδικές αυτοπροστασίες, πάλι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και ξέρετε ότι, ας πούμε, αυτό αφορά το την ασφάλεια αντικειμένων, ασφάλιση αντικειμένων τα οποία μπορούν να παρασυρθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα, έλεγχο από τα λούκια υδροροές των κατοικιών, να αποφεύγουν οι κάτοικοι να διασχίζουν χυμάρους και ρέματα με όχημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή βροχοπτώσεων, για αρκετές ώρες επίσης και μετά την εκδήλωσή τους. Να προσέχουν δρόμους που διασταυρώνονται με χυμάρους και δεν υπάρχει γέφυρα, εργασίες στην ύπαιθρο, δραστηριότητες στη θάλασσα, σε παράκτητες περιοχές, πώς πρέπει να προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης, δηλαδή να πάνε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν έναν ασφαλή χώρο στον οποίο βρίσκονται, γιατί αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους αλλά και για ζώα τα οποία μπορούν να έχουν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στείλει και σε κτηνοτρόφους, αγρότες, μελισσοκόμους, δελτία. Να προσέχουν τα μεγάλα δέντρα, να ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες των αρχών, και άλλα πράγματα για έντονη κεραυνική δραστηριότητα, όπως
1: θα
2: γνωρίζετε όλοι ποια είναι αυτά, για ηλεκτρικές συσκευές, τι θα γίνει αν βρίσκονται στο αυτοκίνητο, πώς πρέπει να το κινητοποιήσουν στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα. Τα πάντα, όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και τα έχουμε ήδη κοινοποιήσει σε εσάς.
1: Κυρία Παπαδημητρίου, όταν είπατε διάρκεια πριν, ότι ένταση και διάρκεια, και αυτό νομίζω ενδιαφέρει περισσότερο, η
2: αυτό
1: διάρκεια.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο, ναι, η διάρκεια.
1: Πόση διάρκεια, δηλαδή, είναι η πρόβλεψη?
2: Δεν γνωρίζουμε, δεν μας έχουν στείλει με ακρίβεια κάτι. Μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα θα περιμένουμε και επικαιροποίηση του δελτίου.
1: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, εσείς, οι υπηρεσίες σας προετοιμάζονται για παν ενδεχόμενο, δεν σημαίνει ότι θα τεθούν τα πάντα σε ισχύ, μπορεί να μην τεθεί και τίποτα αν δεν χρειαστεί, μακάρι να είναι από τις περιπτώσεις που θα διαψευστεί.
2: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία, το λιμενικό είναι ήδη σε επιφυλακή, είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κατά τη διάρκεια του φαινομένου ως τεχνικές υπηρεσίες, κάνουμε μετά. Δηλαδή μπορούμε να πάμε να μαζέψουμε τα δέντρα, να ανοίξουμε ένα ποτάμι, να βγούμε κάπου που έχει χαλάσει ένας δρόμος αρμοδιότητός μας, για να αποκτήσουν πάλι την προσβασιμότητα οι κάτοικοι. Αυτά κάνουμε.
1: Ο καθαρισμός
2: Είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων, δεν είναι Το κάνουμε εδώ και τα
1: αυτό
2: τελευταία 2,5 χρόνια,
1: ούτως ή άλλως. Έχει ολοκληρωθεί από αυτή την άποψη.
2: Κοιτάξτε,
1: ότι
2: είχε ολοκληρωθεί όλος ο καθαρισμός των ρεμάτων μετά τον Ντάνιελ. Και παράλληλα, τώρα έχουμε βγάλει καινούργιες εργολαβίες, μεγάλες. Είναι 1 εκατομμύριο, για παράδειγμα, μέσα στην πόλη του Βόλου. Καθαρίστηκε ήδη ένα μεγάλο μέρος του Κραυσίδωνα. Θα μπούμε τώρα στον Άναυρο. Όλες αυτές είναι διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν και εδώ και στην Αιχέλο και στον Αλμυρό και στον Νότιο Πύλιο τα επόμενα 2 χρόνια. Δεν καθαρίζονται τα ποτάμια σε μία μέρα. Οι εργασίες θα κρατήσουν τουλάχιστον 2 με 2,5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Και θα καθαρίζουμε συνεχώς με πολύ μεγάλα ποσά τα οποία έχουμε καταφέρει και πήραμε για καθαρισμούς πλέον ρεμάτων από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και δόθηκαν για την προστασία των κατοίκων παράλληλα με τις οριοθετήσεις των ρεμάτων που ξεκινήσαμε ήδη τα τελευταία 2 χρόνια να κάνουμε, γιατί δεν υπήρχαν απλώς και ποτέ στο νομό Μακνησίας. Οπότε όταν τα ποτάμια μας δεν είναι οριοθετημένα, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι τεχνικά έργα πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έγιναν τοπογραφικές αποτυπώσεις από 14 μεγάλα ρέματα, συν άλλα 6 στη Ζαγορά. Και γίνανε υδραυλικές μελέτες τώρα για τα ποτάμια όλα αυτά και πάνε για ΦΕΚ στο Υπουργείο, το οποίο και αυτό είναι μια διαδικασία 1 με 2 ετών από εδώ και πέρα, ώστε να πάρουν όλες τις εγκρίσεις και στη συνέχεια να δοθούν χρήματα για να γίνουν τα τυχεία που χρειάζεται, ποιο είναι το σημείο το οποίο είναι το πιο ευαίσθητο σε κάθε ποτάμι για να μην σπάζει. Εκεί θα χρειαστεί να γίνουν τεχνικά έργα. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και το ξεκινήσαμε και το προχωράμε γρήγορα σχετικά.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να ευχηθούμε να είναι μια βροχή απλώς.
2: Κοιτάξτε, αντέχουν τα ποτάμια μας, δεν είναι πλέον στην κατάσταση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αντέχουν, πρέπει και οι κάτοικοι να προσέχουν τώρα, γιατί όταν υπάρχει και κεραυνική δραστηριότητα, είναι κάτι που μας προβληματίζει. Το χαλάζει, όπως έπεσε προχθές.
1: Ναι,
2: δεν το περίμενε κανένας και δεν είχε κανένα δελτίο από την ΕΜΗ. Και αυτό έκανε ζημιά σε παραγωγές. Είναι πολλά που μπορούν να συμβούν σε τέτοια φαινόμενα, που καλό είναι να προσέχουν ο κόσμος, να προσέχει και οι ζημιές θα διορθωθούν μετά, αν είναι εφικτό.
1: Σωστά.
2: Και σε τι βαθμό από κάθε υπηρεσία.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδημητρίου.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.

Στην αρχή της εκπομπής που σας έλεγα από τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων από την περιφέρεια μέσα από το earthnews.gr, λέγαμε για έναν 22χρονο ο οποίος αναζητούνταν στα Χανιά, υπήρξε τραγική κατάληξη, βρέθηκε νεκρός ο κολυμβητής που αγνούνταν στον Τερσανά. Λυπόμαστε πολύ που μεταφέρουμε άλλη μια τέτοια δυσάρεστη είδηση. Να πούμε όμως για αύριο ότι γνωρίζετε ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός εδώ στην Λάρισα, ο οποίος θα κάνει μια επίσκεψη αστραπή, θα παραστεί στα εγκαίνια ενεργειακής μονάδας που είναι στις Νέες Καριές, αλλά και στην παράδοση μεγάλης δωρεάς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και η επίσκεψή του, είπαμε, θα είναι σύντομη, γιατί έχει να αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο, θα είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, ο οποίος αύριο το μεσημέρι θα πάει στο Κέντρο Υγείας της Ελασσόνας, όπου θα έχουμε τα επίσημα εγκαίνια του πλήρως ανακοινισμένου και ενεργειακά κτηρίου του Κέντρου Υγείας. Αυτά λοιπόν για την αυριανή ημέρα και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνετε, τα μέτρα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα και στην Λάρισα και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο Κέντρο Υγείας της Ελασσόνας, το οποίο, συγγνώμη, χτύπησα το μικρόφωνο. Το Κέντρο Υγείας της Ελασσόνας είναι το πρώτο κέντρο υγείας που λειτουργήσε σε όλη τη χώρα, φίλες και φίλοι. Το πρώτο. Και μετά από τόσα χρόνια ανακαινίστηκε τώρα και έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης για να το εγκαινιάσει. Λοιπόν, σύντομο δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio και επανερχόμαστε εδώ, Earth Λάρισα, Earth Βόλου, Θεσσαλικό Περισκόπιο, σήμερα Τρίτη, 13 του Οκτώβρη.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα να μένουν να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά, σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία, και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25%, αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή, η οποία όλοι γνωρίζουμε, ότι αν ένας Πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό, σε αντίθεση, υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμαν, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει η Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινομένα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μη σας τρομάζει η σημερινή ημερομηνία. Είναι 3η και 13 του Οκτώβρη. Είναι μια τυχερή ημέρα. Έτσι πρέπει να το δείτε. Και έτσι πρέπει να συνεχίσετε την ημέρα σας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με επίσης πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και μας είπε η Ελένη Ραυτοπούλου νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι θα πάμε στο μπαλκόνι του Πηλίου, που είναι η Μακρινίτσα, για ένα νεοσύστατο σύλλογο. Εγώ έτσι την ξέρω τη Μακρινίτσα, Ελένη. Το μπαλκόνι του Πηλίου.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Εντάξει. Και πόσο υπέροχη είναι η Μακρινίτσα. Πόσο υπέροχη είναι, με αυτή την καταπληκτική γραφική της πλατεία, με το μουσείο της, με τους μικροπολιτές που υπάρχουν και πουλάνε ντόπια, βότανα και άλλα προϊόντα. Με
1: και το μια υπέροχο... ανάσα από το Βόλο.
0: Και
1: έτσι?
0: Μια ανάσα. Αυτό που το πας δηλαδή τώρα,
1: πού
0: πόσο μας κάνει
1: μικρό
0: και ζηλεύουμε.
1: Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα καλά έχει και η Μακρινίτσα και το Πηλίο γενικότερα. Εν προκειμένου, εμείς όμως, επειδή θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά στους επαγγελματίες της Μακρινίτσας, γι' αυτό και η ειδική αυτή αναφορά. Λοιπόν, Σύλλογος Επαγγελματιών και Φίλων Μακρινίτσας, νεοσύστατος, και εμείς φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Χατζηγιάννη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Λοιπόν, από πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός?
2: Λοιπόν, ο σύλλογος ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το Νοέμβριο του 2025 να κάνουμε τα πρώτα βήματα, να δούμε τι γίνεται και να μπορέσουμε να τον ιδρύσουμε. 25 Δεκεμβρίου ξεκινήσαμε με καταστατικά και τα λοιπά και η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε κάπου το Μάρτιο που πήραμε και την τελική έγκριση από το πρωτοδικείο του Βόλου.
1: Μάλιστα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι γιατί να προχωρήσετε στη σύσταση αυτού του συλλόγου. Ποιος είναι ο σκοπός του δηλαδή? Υπάρχουν θέματα που δεν μπορούν να επιληθούν μέσα από ευρύτερους φορείς που λειτουργούν στην Μαγνησία? Ποιο είναι ακριβώς το σκεπτικό που σας οδήγησε στην ίδρυση αυτού του συλλόγου?
2: Το σκεπτικό που μας οδήγησε στην ίδρυση του συλλόγου είναι ότι όπως κάθε τόπος γενικά σε όλη την Ελλάδα και στο δικό μας χωριό υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτά τα προβλήματα να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θεωρήσαμε καλή ότι η μόνη λύση για αυτό το θέμα είναι να μπορέσουμε σαν επαγγελματίες και όχι μόνο, γι' αυτό είναι Σύλλογος Επαγγελματιών και Φίλων, γιατί υπάρχουν και φίλοι κάτοικοι του χωριού που δεν είναι επαγγελματίες και απλά θέλουν να ασχοληθούν και με το Σύλλογο για να μπορέσουν και αυτοί να βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν καταφέραμε και ιδρύσαμε το Σύλλογο και τώρα... Δειλά-δειλά τρέχουμε κάποια θέματα για να επιλύσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν γενικά στο χωριό μας.
1: Όπως έχει γίνει σίγουρα μια ιεράρχηση, εγμένα αν με ρωτούσατε, σαν άνθρωπο που επισκέπτομαι τη Μακρινίτσα είτε για τη δουλειά μου, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές για ρεπορτάζ, είτε για τον καφέ μου, για το φαγητό μου, για αναψυχή κλπ. Αν μου έλεγε κάποιος ποιο είναι το πρόβλημα, θα έλεγα το παρκάρισμα.
2: Όχι μόνο εσείς και όλος ο Βόλος γενικά για αυτό το πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Το πάρκινγκ θεωρώ είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Μακρινίτσας. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί με... Είναι δύσκολο λόγω της μορφολογίας του εδάφους της Μακρινίτσας να γίνει κάτι για να λυθεί το πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα είναι με μικρές δράσεις που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι δράσεις, θα σας πω ότι υπάρχει ένα δεύτερο πάρκινγκ, παράδειγμα, στη Μακρινίτσα, στο χώρο Στεφάνη, που είναι πάνω από το κεντρικό πάρκινγκ, όπου είναι καθαρός ο χώρος. Αν γίνει κάποια ασφαλτόστρωση, αν πέσει κάποιο τσιμέντο και γίνει κάποια διαγράμμιση, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε εκεί πέρα 30, maximum 40 θέσεις πάρκινγκ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι θέσεις πάρουν για τη Μακρινίτσα είναι ευχής έργο να μπορέσουν να γίνουν. Mm-hmm. Ή μετά μια δεύτερη λύση είναι να μπορέσουν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από το κεντρικό πάρκινγκ της Μακρινίτσας προς τον Άγιο Γεράσιμο να γίνουν κάποια πεζουλιάκια, κάποια ανοίγματα λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, κάποια χτισήματα, έτσι ώστε να γίνουν και πέρα κάποια παταράκια που θα μπορέσουν να βολευτούν κάποια αυτοκίνητα. Mm-hmm. Είναι μικρές επεμβάσεις αυτές, αλλά θεωρώ ότι είναι το λιγότερο

0: στο χώρο που μπορεί να γίνει για να εξοικονομήσουμε κάποιες θέσεις πάρκινγκ. Και σε συνδυασμό μετά με κάποιες δράσεις που κάνει ο σύλλογος, ας πούμε παράδειγμα κάποια τριήμερα κτλ. Στο πάρκινγκ βάζουμε άτομα για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
1: Ναι.
0: Και να μπορέσουν και να διευκολύνουμε κιόλας και τους επισκέπτες που έρχονται πάνω στο χωριό.
1: Α, είναι άτομα του συλλόγου αυτοί που
0: ακριβώς.
1: Έχω τύχει, γι' αυτό σας λέω και νόμιζα ότι είναι από το Δήμο, από την τοπική κοινότητα.
0: Όχι. Είναι από δράση του συλλόγου. Βρίσκουμε τα άτομα, τα τοποθετούμε σε τρία συγκεκριμένα σημεία. Ένα στο Πρεβαντόριο που είναι η αρχή του χωριού, ένα στην Πράνη μέσα που είναι το πάρκινγκ και ένα στο δρόμο της Κουγκρόβας, έτσι ώστε μεταξύ τους με συνεννόηση με κάποια CB που τους παρέχουμε σαν σύλλογος,
1: ναι,
0: να μπορούν να συνεννοούνται μαζί τους, μεταξύ τους και να ρυθμίζουν λίγο την κυκλοφορία.
1: Ναι, μονοδρομείται λίγο ο δρόμος για κάποιο. Ναι,
0: κάπως
1: σας λέω, έχω τύχει.
0: Κάπως έτσι. Και τώρα γενικά έχουμε κάνει και κάποιες συναντήσεις με τον στη βιώσιμη κινητικότητα κάτω στο Δήμο με τον κύριο Καραγιάννη που είναι συγκοινωνιολόγος, να δούμε πώς θα μπορέσουμε λίγο να λύσουμε κάποια προβλήματα κυκλοφορίας γενικά πάνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η κυκλοφορία είναι το υπαριθμόν ένα ενδεχομένως πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα επηρεάζει και την επισκεψιμότητα, γιατί πολλοί είναι ο κόσμος που θα ήθελε να επισκεφθεί τη Μακρινίτσα και δεν μπορεί, γιατί δεν έχει πρόσβαση με το αυτοκίνητό του.
0: Ακριβώς.
1: Άρα δεν είναι ανεξάρτητο από το θέμα της επισκεψιμότητας. Από την άλλη, εσείς είστε σύλλογος επαγγελματιών και φίλων βέβαια. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματίες έτσι, πιο κλαδικά και αντιμετωπίζει ειδικά η περιοχή της Μακρινίτσας με αυτά τα πολύ όμορφα που περιέγραψε και πριν η Κωνσταντίνα, έτσι, καταστήματα που υπάρχουν κατά μήκος για να φτάσει κανείς στην πλατεία με παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εντάξει, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, δηλαδή και κάποια θέματα καθαριότητας που αντιμετωπίζουμε. Βέβαια έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με αντιδημάσεις και τα λοιπά, να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι στη Μακρινίτσα, ένα χωριό που μαζί με την Πορταριά είναι δύο από τα καλύτερα χωριά του Πηλίου, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Θέλουμε και εμείς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα και να δούμε πώς θα μπορούμε να τα λύσουμε. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Μακρινίτσα δεν υπάρχει ένα άτομο από την καθαριότητα πέρα από τις αποκομωδίες σκουπιδιών, το οποίο να είναι με σύμβαση και να μπορεί να έρχεται πάνω σε τακτά χρονικά διαστήματα για να σκουπίζει, να καθαρίζει τον κεντρικό πεζόδρομο. Βέβαια, αυτό το κάνουν τόσο ή άλλως και οι επαγγελματίες, γιατί ο κάθε επαγγελματίας μπροστά από το μαγαζί του, ίσως και λίγο πιο πέρα, καθαρίζει το δικό του χώρο, όπως είναι λογικό.
1: Ναι. Στο μέλη, πόσα είναι τα μέλη σας?
0: Είμαστε 40 μέλη προς το παρόν. Και από εκεί και πέρα, γίνοντας, καθώς θα γίνει και κάποια στιγμή και η δεύτερη γενική συνέλευση, ευελπιστούμε να αυξηθούν τα μέλη.
1: Μάλιστα. Χθες ή προχθές, όχι χθες νομίζω, ναι, χθες ήταν Δευτέρα, είχατε και μία συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ήταν θυμοτυπική,
0: Βεβαίως, χθες το πρωί την κάναμε.
1: Ναι.
0: Ήταν μία διερευνητική συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Πείτε μου.
1: Όχι, ακούω.
0: Ναι, ήταν μια διερευνητική. Ναι. Νόμιζα κάτι θέλετε να πείτε, Ήταν μια διερευνητική συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου που μας δέχθηκε στο επιμελητήριο και γενικά είχαμε πάλι μια συνεργασία με τον κύριο Μπαζάνη από την εποχή του Ντάνιελ, το 2023, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο χωριό μας. Είχαμε και τη στήριξή του σε πολλά θέματα εκείνη την εποχή γενικά.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και κάποια άλλα θέματα μαζί του, γενικά πώς μπορεί να μας βοηθήσει στο επιμελητήριο, γιατί έχει και τα κατάλληλα εργαλεία, όπως καταλαβαίνετε, σαν επιμελητήριο που μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
0: Πείτε μου.
1: Λέω, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε έτσι πριν κλείσουμε την κουβέντα αυτή. Κάποιο στόχος άμεσος για το επόμενο διάστημα, κάποια δράση του συλλόγου ενδεχομένως?
0: Ευελπιστούμε μέχρι και τα Χριστούγεννα που είναι γιορτές να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις πάνω στη Μακρινίτσα για όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν. Ναι. Για να περάσουν όμορφα γιορτές και να μπορέσουμε και εμείς να τις κεράσουμε κάποια πράγματα γενικά και να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Και από εκεί πέρα ο στόχος μας είναι να επιλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα μπορούμε που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση.
1: Στα μέλη
0: βέβαια
1: σας...
0: έχει γίνει κάποια ιεράρχηση των προβλημάτων, γιατί δεν είναι ένα και δύο.
1: Ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει μια καθυστέρηση όπως στην τηλεόραση έχουμε την επιστροφή, γι' αυτό ο ένας πέφτει ναι. πάνω στον άλλον, αυτό κατάλαβα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω για τα μέλη σας. Ναι, αυτό, ωραία, αυτό γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν στα μέλη σας είναι από όλους τους κλάδους επαγγελματίες, από όλους τους χώρους, δηλαδή είναι από την εστίαση, είναι από τους μικροπολιτές, είναι από τη διαμονή, από τα ξενοδοχεία, από τα καταλήματα.
0: Είναι από όλους τους κλάδους, όπως ακριβώς αναφέρατε και εσείς. Είναι και από την εστίαση και από, και από τα ξενοδοχεία και μικροπολιτές και είναι από όλα τα καταστήματα που πάρουν στη Μακρινίτσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε στο τέλος, σας ακούμε και εύχομαι έτσι καλές δράσεις και καλή πορεία στον σύλλογό σας. Είναι πολύ καινούργιος έτσι κι αλλιώς. Είπαμε μόλις την Άνοιξη ξεκίνησε ουσιαστικά να δραστηριοποιείται.
0: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι προς τον κάθε πολίτη, δεν του βολείται επισκέπτη γενικά, να μην φοβηθεί να επισκεφτεί το Πηλίο, οποιοδήποτε χωριό του Πηλίου. Παρόλα τα προβλήματα που έχουμε και με το πάρκινγκ κτλ., εντάξει, με λίγο παραπάνω ταλαιπωρία, κάπου θα βρεθεί ένα πάρκινγκ, κάπου θα παρκάρουν και τους περιμένουμε πάντα στο χωριό μας. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την πρόσκληση που μου κάνατε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο, και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, κύριε Χατζηγιάννη. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και θα πάμε στα Τρίκαλα τώρα. Θα πάμε στα Τρίκαλα γιατί έλεγα από την αρχή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πάντα με πληροφορίες που συγκεντρώνει και με στοιχεία μας μεταφέρει προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Και σήμερα, Αλέξανδρε, καλημέρα. Θα μας πας μέχρι το κέντρο υγείας της Καλαμπάκας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας. Θα έλεγα και στα άλλα δύο περιφερειακά κέντρα υγείας. Μιλάμε για το κέντρο υγείας Πύλης και το κέντρο υγείας Φαρκαδόνας. Mm-hmm. Πριν από αυτό, να σου πω λίγο καιρικά, αν μου επιτρέπεις, έτσι ότι έχουμε ένα ψηλό βροχό, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ούτως ή άλλως, προβλέπετε με το λόγο, μιλούσαν για βροχόπτωση και στην περιοχή της Θεσσαλίας και δίχτυα Τρίκαλα. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα.
0: Επειδή είναι γιατί... έτσι, είναι σε πι αυτή η κακοκαιρία και πάλι. Δηλαδή δεν πιάνει την ενδοχώρα, δεν πιάνει εδώ τόσο Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα κτλ. Πιάνει περισσότερο προς τα παράλια ανατολικά, και τα παράλια της Λάρισας και του Πηλίου και Σποράδες και προς τη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Φαίνεται ότι είναι ήσυχη πάντως,
1: ναι,
0: και
1: εκεί. Ακριβώς. Βέβαια, κάθε φορά που βρέχει, έτσι οι πληγήσεις σε περιοχές και οι κάτοικοι αυτών νομίζω
0: το
1: ότι...
0: Το σταυρό μας κάνουμε και κοιτάμε προς τον ουρανό.
1: Έχουν ένα φόβο, έτσι. Έχουν ένα φόβο,
0: ναι, βέβαια,
1: λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Έχουν ένα φόβο. Μιλάμε για τις πλημμύρες βεβαίως του 2023. Λοιπόν, να πούμε ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα με το κέντρο υγείας Καλαμπάκας, το οποίο όμως έχει διαφορετική διάσταση από αυτή τουλάχιστον που είδαμε δημοσιευμένα διάφορα κείμενα, γιατί υπήρξε και μία παρέμβαση μάλιστα από κόμμα, από την τομεακή οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω σε αυτό. Αναφερόμαστε στο ασθενοφόρο που λειτουργεί στο κέντρο, που έχει το κέντρο υγείας Καλαμπάκας και το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Υπήρξε μία βλάβη στο ασθενοφόρο το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής και βεβαίως ελέος Σαββατοκύριακου υπήρξε ζήτημα εξυπηρέτησης τυχών περιστατικών. Ακριβώς.
0: Όχι, αφενός. Συνεργείο για να πάει το ασθενοφόρο.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Να πούμε ότι το ασθενοφόρο μεταφέρθηκε λόγω της βλάβης στο συνεργείο. Λόγω Σαββατοκύριακου δεν επιδιορθώθηκε. Παρ' όλα αυτά, από το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής υπήρξε σχετικό αίτημα από το κέντρο υγείας Καλαμπάκας προκειμένου να καλυφθεί η περιοχή με ασθενοφόρο, όπως και έγινε την Δευτέρα το πρωί, χθες το πρωί. Δηλαδή το αίτημα μεταφέρθηκε ουσιαστικά στη διοίκηση του ΕΚΑΒ σε επίπεδο Θεσσαλίας. Η αντίδραση λόγω Σαββατοκύριακου ήταν καθυστερημένη, αν μπορούμε να πούμε, για την Δευτέρα. Και βεβαίως να πούμε ότι από χθες υπάρχει ασθενοφόρο μόνιμα στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας που εξυπηρετεί τυχόν περιστατικά. Ωστόσο, είχαμε δύο συμβάντα.
0: Ναι, δηλαδή, πούμε, όλο το Σαββατοκύριακο έμεινε δίχως ασθενοφόρο το κέντρο υγείας Καλαμπάκας.
1: Δίχως ασθενοφόρο, ακριβώς. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το ΕΚΑΒ που έχει ως έδρα τα Τρίκαλα, έτσι, στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου, είναι αυτό που εξυπηρετεί ούτως ή άλλως περιστατικά και από τα υπόλοιπα κέντρα υγείας. Δηλαδή δεν αφορά μόνο το κέντρο υγείας Καλαμπάκας στο συγκεκριμένο θέμα, αφορά και το κέντρο υγείας Πύλης και το κέντρο υγείας Φαρκαδόνας, τα οποία επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουν ασθενοφόρο σε μόνιμη βάση. Εξυπηρετούνται από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Είναι και ένα θέμα το οποίο...
0: Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό που θίγεις τώρα, Αλέξανδρε, και γιατί το λέμε και το επαναλαμβάνουμε. Δεν είναι ένας κάμπος μόνο τα Τρίκαλα. Έχει πολύ μεγάλο ορεινό όγκο. Είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Είναι δύσκολο να προσεγγίσει κανείς το να ξεκινήσει ένα ασθενοφόρο από τα Τρίκαλα για να πάει σε ένα χωριό απομακρυσμένο στον ομό Τρικάλων. Θέλει πολύ πολύ περισσότερη ώρα από ό,τι να ξεκινήσει είτε από την Καλαμπάκα ή από την Πύλη ή από κάπου αλλού για να προσεγγίσει αυτή την απομακρυσμένη περιοχή.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ακριβώς.
0: Δηλαδή πεθαίνει ο άνθρωπος μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο.
1: Σωστά. Το ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε ήταν λόγω δύο συμβάντων ανθρώπων που αναγκάστηκαν βεβαίως να γίνει διακομιδή του είτε στο νοσοκομείο του Τρικάλων είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Λάρισα το Σαββατοκύριακο.
0: Και με, ιδιωτικό.
1: Όχι, με ασθενοφόρο.
0: Αλλά από το νοσοκομείο των Τρικάλων.
1: Από το νοσοκομείο των Τρικάλων. Ναι, ακριβώς. Ναι. Με ασθενοφόρο που ανήκει στο ΕΚΑΒ και έχει
0: ασθενοφόρο. Πώς φτάνει κανένα στο νοσοκομείο των Τρικάλων, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, ακριβώς. Σε ένα από τα δύο περιστατικά, ναι, ακριβώς, ο ασθενής εξυπηρετήθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο.
0: Ναι, πώς αλλιώς.
1: Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι η ευθύνη ανήκει στο κέντρο υγείας Καλαμπάκα στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και υπήρξε το σχετικό αίτημα για αναπλήρωση του οχήματος, έστω και αν έγινε την Δευτέρα το πρωί, χθες το πρωί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ζήτημα επαρκτό, το οποίο, ξέρεις, προκύπτει μόνο όταν έχουμε σοβαρά συμβάντα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία μάλλον θα πρέπει να αναδεικνύουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο να περιμένουμε όταν συμβεί κάτι να το αναδείξουμε ως περιστατικό.
0: Είναι καλό θέμα αυτό προς ερώτηση αύριο στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο κέντρο υγείας, το πρώτο της Ελλάδος που λειτουργήσε στην Ελασσόνα. Ναι. Είναι μια καλή ερώτηση, είναι. Γιατί και η Ελασσόνα είναι ορεινή περιοχή, δεν γνωρίζω πόσο ασθενοφόρο διαθέτει, αλλά είναι μια καλή αφορμή και ευκαιρία να ρωτήσουμε σχετικά τον κύριο Γεωργιάδη τι γίνεται με τον εξοπλισμό και με το πώς μπορούν να επανδρωθούν και τα ασθενοφόρα αλλά και, και το ΕΚΑΒ γενικότερα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια,
0: καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Λοιπόν, δεν είναι να τον καθυστερούμε τον κύριο Κόκαλη, γιατί ξέρω ότι σήμερα έχει πολλές υποχρεώσεις λόγω και της ανακοίνωσης του χθες ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη με μία δήλωση, με μία ανάρτηση που έκανε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει λίγο από το χρόνο του. Κύριε Κόκαλη, το περιμέναμε. Είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν κάτι που μας ξάφτισε.
1: Όχι.
0: Μετά ήταν και την παρέτησή σας το καλοκαίρι από τον ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρησή σας, το περιμέναμε.
1: Αποφάσισα να συνταχθώ και εγώ και να συστρατευθώ με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα μέσω της Ελλάς για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας, κυρία Θεοχαρούλη.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, εσείς έχετε υπηρετήσει δίπλα στον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό λέω ότι και δεν μας
1: ξάπνισε. Είχα την τιμή να ήμουν υφυπουργός στην κυβέρνησή του, ναι. Αλλά και βουλευτής μετά από το 2000.
0: Και διαβάζω ότι δεν διεκδικείτε καρέκλες και θέσεις με αυτή την προσχώρησή σας.
1: Βεβαίως.
0: Τι θέλετε να πείτε με αυτό?
1: Δηλαδή,
0: αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, λέμε όπως ευελπιστείτε, και σας ζητήσει ο κύριος Τσίπρας ως, λέμε, επόμενος πρωθυπουργός να αναλάβετε μια θέση ευθύνης.
1: Εντάξει, φτάσαμε και στις εκλογές.
0: Εντάξει. Οι εκλογές κοντά είναι, κύριε Κόκαλη. Τρέχει ο καιρός. Τρέχει ο χρόνος.
1: Κοντά. Προέχει πρώτα, κυρία Θεοχαρούλη, προέχει πρώτα ο αγώνας. Το να πείσουμε ανθρώπους να συμμετάσχουν στην εκλογική αναμέτρηση. Γιατί η συμμετοχή είναι αυτή που έχει σημασία, να συμμετάσχει ο κόσμος στις εκλογές και να ψηφίσει αυτόν που νομίζει ότι είναι ο καλύτερος για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όχι η αποχή. Γιατί πιστέψτε με, εάν αυξηθεί η συμμετοχή, τότε είναι δεδομένη η πτώση αυτής της κυβέρνησης, γιατί η πλειοψηφία της κοινωνίας, το λένε οι δημοσκοπήσεις, θέλει αλλαγή κυβέρνηση, θέλει αλλαγή πολιτικής. Δεν μας αξίζει αυτή η διαφορά, αυτή η διαπλοκή και αυτή η αναξιοκρατία.
0: Ο πόλεμος τώρα δεν είναι, νομίζω, Ελλάς εναντίον Νέας Δημοκρατίας. Έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι η μάχη, μάλλον να μην πω πόλεμος, ανάμεσα στην Ελλάς και το Πασόκ. Είστε πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Τώρα, ποιος είναι ο αντίπαλος?
1: Ο αντίπαλός μας, όχι, ο αντίπαλός μας για μας είναι η κυβέρνηση. Εάν παρατηρήσετε, πολλά στελέχη του Πασόκ αναφέρουν τη λέξη Τσίπρας πολύ περισσότερο από τη λέξη Μητσοτάκης.
0: Αν δηλαδή βλέπετε ότι να φεύγουν από το Πασόκ και να έρχονται και στην Ελλάδα,
1: όχι,
0: έχουμε τέτοια παραδείγματα τελευταία.
1: Εμείς δεν θα λύσουμε τα υπαρξιακά προβλήματα του Πασόκ, να στείλουν καυγά. Είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε αντίπαλοι. Εμείς ως Ελλάς θέλουμε έναν συναγωνισμό προσφοράς μεταξύ των δύο κομμάτων στην κοινωνία και όχι ανταγωνισμό φθοράς.
0: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό και είπα ότι πολλά στελέχη, να ξεκινήσω από την κυρία Αναστασίου, πόσο απαξιωτικά μιλούσε για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος που επιτέθηκε, δεν απαντάμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβει και το Πασόκ ότι πρέπει προγραμματικά να δουλέψουμε και να εφαρμόσουμε τις πιο σωστές προτάσεις, να καλυτερεύουν
0: γιατί
1: οι προτάσεις.
0: Γιατί μπορεί να κληθείτε κάποια στιγμή και να συνεργαστείτε, κύριε Κόκαλη?
1: Βεβαίως, εμείς είπαμε, έχει καθιερωθεί η Ελλάς ως δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά σε 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Πρώτη προϋπόθεση είναι να έρθει πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Θα έρθει πρώτο κόμμα. Και αμέσως μετά θα γίνει η προγραμματική κουβέντα με τις λοιπές προοδευτικές δυνάμεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μου το ζητήσατε να είναι 5 λεπτά και το σέβομαι απόλυτα, γιατί καταλαβαίνω τις υποχρεώσεις.
1: Ότι θα είμαι πάντα δίπλα στον πολίτη όπως ήμουν, με διάθεση προσφοράς. Στους πολίτες του νομού Λάρισα, στους πολίτες της Θεσσαλίας.
0: Όπως το κάνετε όλα τα χρόνια, κύριε Κόκαλη. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στη δίκη των τεμπών, να δούμε τι γίνεται. Όσο περνάνε οι μέρες, μέρα με την ημέρα, όλο και πιο σπαρακτικές είναι οι καταθέσεις των συγγενών, των γονιών, των θυμάτων αυτής της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ο Άρης Ψύχας, όπως κάνει καθημερινά, μας ενημερώνει εδώ. Άρη, καλή σου μέρα, είσαι στα δικαστήρια.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε μια ακόμα συγκλονιστική κατάθεση της κυρίας Παναγιώτα Καλαϊτή. Είναι η μητέρα του Γεράσιμου που βρίσκεται σε κόμμα εδώ και 3,5 χρόνια, σε πολύ βαρύ κλίμα, όπως γίνεται αντιληπτό. Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού. Είμαι πάντα δίπλα στο παιδί μου. Ήξερα ότι είχε πάρα πολύ καλή ιατρική περίθαλψη, όμως έπρεπε για αποκατάσταση. Είπε να πούμε ότι ο Γεράσιμος από την ημέρα του δυστυχήματος μέχρι τώρα έχει φωτοξενηθεί σε κέντρα αποκατάστασης σε Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία. Να σας μεταφέρω ένα στιγμιότυπο. Λέει το παιδί μου βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση όχι γιατί οδηγούσε μεθυσμένος ή κινούσε μηχανή και έρχεται με 200 χωρίς κράνος. Βρίσκεται στην αυτή την κατάσταση και παρόλα αυτά δεν έφταιγε. Και διερωτώ με αν οι άνθρωποι που έφταιγαν για το τραγικό δυστύχημα των τυπών μπορούν να κοιμούνται τα βράδια ή μπορούν να ζήσουν κτλ.
0: Ναι, το ερώτημα της μάνας τώρα, τι λέμε, τι συζητάμε.
1: Βέβαια. Έδειξε φωτογραφίες, βέβαια, δηλαδή είχαμε και τέτοιες συγκλονιστικές στιγμές. Φωτογραφία με το Γεράσιμο πριν το ατύχημα και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα προς τα μέρη του δικαστηρίου, προς την έδρα. Μια επαναλαμβάνω ιδιαίτερα σπαραχτική και συγκλονιστική κατάθεση. Προηγήθηκε η Κωνσταντίνα, προηγήθηκαν οι καταθέσεις των γονιών του 23χρονου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Ήταν ένα παιδί ο οποίος τον Αύγουστο του 23, δηλαδή λίγους μήνες πριν ετοίμαζε τον θα πατρεύονταν. Του είχαν δώσει χρήματα οι γονείς του, όπως κατέθεσε ο πατέρας του, ο ιερέας Χριστόφορος Παπαϊωάννου, να πούμε, είναι παπάς ο πατέρας του.
0: Ναι, τον θυμόμαστε. Τον θυμόμαστε που συγκλώνιζε επίσης με τις δηλώσεις του.
1: Ναι. Του είχαν δώσει χρήματα να μεταβεί με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Τελικά αποφάσισε να πάει με τρένο για να κάνει οικονομία λόγω του επικείμενου γάμου. Να πούμε ότι όπως κατέθεσε ο ιερέας, παρότι υπήρχε η σύσταση να μην ανοίξουν το φέρετρο, το άνοιξαν για να φροντίσουν το σώμα του 23χρονου. Είδαμε περίεργα εγκάβματα, μύριζε γενικά. Εκέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι η εντολή ήταν να μην ανοίξουν το φέρετρο. Ζήτησε και αυτός με τη σειρά του, όπως και η μητέρα του Κυπριανού, δίχη κρίση και απαντήσεις για τα αίτια της φωτιάς του έκρηξης. Αυτή ήταν η κατάθεση των μαρτύρων μέχρι αυτή την ώρα. Συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ πιθανό σήμερα να ακούσουμε και καταθέσεις επιβατών τη αμαξοστοιχεία που επέζησαν ή που τραυματίστηκαν και
0: τραυματίστηκαν.
1: Ναι, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνεται και στον πείνα ο κύκλος των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων. Υπάρχουν κάποια ακόμα οι οποίοι θα καταθέσουν να γίνουν συγγενώσεις.
0: Και τι θα ακολουθήσει, Άρη?
1: Πάμε στους επιβάτες. Μόλις ολοκληρωθεί η κατάσταση, πάμε στους τραυματίες επιβάτες, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, που εκπροσωπούνται από δικηγόρους.
0: Εκείνοι είδαν πολλά και έχουν να πούν πολλά, Άρη.
1: Έτσι, έτσι. Και οι τραυματίες και οι επιβάτες, οι οποίοι δεν
0: έζησαν, έζησαν όλη αυτή την κατάσταση.
1: Και στην ουσία είναι αυτόπτες μάρτυρες
0: όλης της
1: κατάστασης.
0: Είδαν πολλά, λοιπόν, μύρισαν πολλά, άκουσαν πολλά.
1: Βέβαια. Και έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον η κατάσταση τους. Τώρα βεβαίως μέχρι τώρα κινηθήκαμε σε ένα πολύ βαρύ συναισθηματικό φορτίο και είναι σίγουρο θα ακολουθήσει αυτό αφού οι τραυματίες και οι επιβάτες θα θυμηθούν και θα πρέπει να περιγράψουν σκηνές από τα όσα αβίωσαν, τα όσα έζησαν. Έχουμε ακόμα δρόμο και μετά μόλις ολοκληρωθούν δηλαδή οι τραυματίες, επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας, θα περάσουν μετά στους ανθρώπους από τις αρχές και τα σώματα ασφαλείας που βρέθηκαν στο πεδίο και εκεί θα έχει ξέρει κάνει
0: διαφορετικά. Επίσης πολύ ενδιαφέρον.
1: Διασώστες, πυροσβέστες, αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, για την ενημέρωση.
1: Να
0: καλή
1: καλά,
0: συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Ναι, Ρόδες 2005.

Λοιπόν, αύριο περιμένουμε 14 του μηνός και τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με την τιμή που θα καθίσει, όπως λέμε, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, που μίλησε στην εκπομπή Newsroom του Earth News, ξεκαθάρισε ότι θα αφορά αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλι των πολιτών και δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, είπε, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα. Ότι θα υπάρξουν πολλές οικογένειες που θα κρυώσουν αυτό το χειμώνα είναι δεδομένο. Κάτι ακούγεται για το 1,60, ότι εκεί θα καθίσει η μπίλια για την τιμή του πετρελαίου. Θα το δούμε όμως αύριο και δίχως αυτό να είναι πάντα σίγουρο και σταθερό, έτσι, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει τώρα μία πτώση στις τιμές του βαρελιού, στις διεθνείς τιμές, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει γενικότερα και με τον Αμερικανό Πρόεδρο και με το Ισραήλ και με πολλά ακόμη, και με την Ουκρανία και με τον Πούτιν. Βλέπετε ότι οι ισορροπίες πάβουν να είναι ισορροπίες και ανάλογα γέρνει η πλάστικα δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός. Ελπίζουμε λοιπόν να είναι η τιμή του πετρελαίου τέτοια που να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι πολίτες. Όπως και να είναι, θα είναι σίγουρα πολύ ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και κάθε χρονιά βέβαια έτσι γίνεται. Λοιπόν, πήγε 12 παρα 10 και θα πρέπει να σας αφήσω τρέχοντας, έτσι. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Είναι σαν να παρουσιάζω μία ορχήστρα, γιατί όλοι μαζί μία ορχήστρα είμαστε, φίλες και φίλοι. Ναι, Δημήτρη, καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, αν ένα όργανο, αν ένας από όλη την ομάδα δεν πάει καλά, κάτι δηλαδή υπάρξει έτσι μία ανισορροπία, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ελένη Ρευτοπούλου από το Βόλο, Αλέξανδρο Ζωούτσος από τα Τρίκαλα. Η Δώρα μας σήμερα έλειπε το κορίτσι λόγω υγείας. Θα την έχουμε όμως πολύ σύντομα κοντά μας. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Θα είναι βροχερός ο καιρός, μην ανησυχείτε. Ξέρετε τι μέτρα πρέπει να λάβετε σε περίπτωση που δείτε ότι τα πράγματα αγριεύουν. Πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με τις θεσσαλικές ειδήσεις από την πλευρά της Ελένης της Ρευτοπούλου. Γεια και χαρά σε όλους. Να είστε καλά.

Για τις 18 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 2023. Στο ειδόλιο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές της Καρδίτσας. Ο πατέρας του Κυπριανού Παπαϊωάννου κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη σήμερα, περιγράφοντας την προσωπικότητα, την πίστη και τα όνειρα του γιου του. Ανέφερε ότι παρατήρησε ασυνήθιστα εγκάφματα και έντονη χημική οσμή στο σώμα του, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για τις συνθήκες θανάτου του. Ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς. Σήμερα επίσης κατέθεσε και η μητέρα του τραυματία φοιτητή από το Βόλο, Γεράσιμου Γεωργιάδη. Χθες, με την κατάθεση του Χρήστου Τιλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τιλκερίδη, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Το δικαστήριο πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη όσο ψηλά και να είναι αυτοί που φταίνε και περιμένουμε δικαίωση για τα παιδιά μας, γιατί όλο αυτό τον καιρό υπάρχει πολύς εμπεγμός και όλοι μας πολεμάνε, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κύριος Τιλκερίδης, ενώ για τον ειδικό εφέτη ανακριτή τόνισε πως δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Απολογήθηκαν χθες οι 6 αστυνομικοί της αστυνομικής διεύθυνσης Μαγνησίας στη δίκη που διεξάγεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσα για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου στο Βόλο. Τόνισαν ότι ουδέποτε εξύβρισαν, χτύπησαν ή βασάνισαν τον Βασίλειο, είτε κατά τη μεταφορά του στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, είτε μέσα στο αστυνομικό κτίριο. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βία κατά υπαλλήλων και για απόπειρα απελευθέρωσης κρατουμένου και να μην παραμείνει ως απλή προσαγωγή. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Μαγνησία και τις Ποράδες λόγω της επιδείνωσης του καιρού από σήμερα Τρίτη. Η ΕΜΗ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και αύριο. Σε έκτακτη συνεδρίαση εξετάστηκε η ετοιμότητα υπηρεσιών και μηχανημάτων, ενώ το Λιμεναρχείο Βόλου προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά και ο Δήμος Αλμυρού για τη διέλευση από χυμάρους. Προβλήματα στο δίκτυο απορροής ομβρίων ανέδειξε η βροχόπτωση της Κυριακής στο Βόλο, στη συμβολή Νεαπόλεως και Λαρίσης, αλλά και σε περιοχές της Νέας Ιωνίας. Δρόμοι πλημμύρισαν, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων. Καταγγέλλονται φραγμένα φρεάτια και ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα εν ώψη των νέων ισχυρών βροχοπτώσεων. Μεγάλες ζημιές σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και αυτοκίνητα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση της Κυριακής στις Ταγιάτες. Ο Παναγιώτης Γαλανόπουλος περιέγραψε χαλάζι σε μέγεθος μεγάλου καρυδιού και εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες. Οι παραγωγοί αναμένουν την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών. Τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ροδοκινοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με την παραμόρφωση των καρπών διαπίστωσε κλιμάκιο της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κατά την επίσκεψή του στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γιάννουλης. Έλλειψη ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας. Δύο περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εξυπηρετήθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Τρίκαλα. Επιστολή καταγγελία έστειλε η τομεακή οργάνωση Τρικάλων του ΚΚΕ. Θρασίτατη ληστεία σε βάρος 90χρονου στη Λάρισα στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη και αφού τον απείλησαν πήραν 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν χθες δύο νεαροί ηλικίας 21 και 22 ετών που συνελήφθησαν για το βίαιο επεισόδιο της Κυριακής στην παραλία του Βόλου με θύματα δύο επιβάτες ταξί. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν ενώ αρνούνται την εμπλοκή τους υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε νυχτερινό κέντρο. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναζητείται τρίτο πρόσωπο. 115 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαίωσε η αστυνομία στη Θεσσαλία στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες του Βόλου με περίπου 10 οργανικές θέσεις να παραμένουν κενές. Σύμφωνα με τους εργαζομένους, ακόμη και αν πραγματοποιηθούν προσλήψεις, δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για τη στέγαση του νέου προσωπικού. Ζητούνται άμεσες λύσεις για τη στελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών. Οικονομική ανάσα για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες δίνει ο Δήμος Ελασσόνας με την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, τον δημοτικό φόρο και το ΤΑΠ για την κύρια κατοικία για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.
Στον τομέα της πρόληψης, επανακοινεί το πρόγραμμα δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη δυνατότητα πρόσβασης των γυναικών της περιοχής σε προληπτικές εξετάσεις, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα για κάθε περίπτωση. Ερώτηση στη Βουλή από την τρικαλινή βουλευτή Μαρίνα Κοντοτόλη για την επιστροφή στην εργασία των 57 καθαριστριών στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, οι οποίες εργάζονταν με καταποκοπή παροχή υπηρεσιών. Ο βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας Αριστοτέλης Σπάνιας κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο σχετικά με τη διασφάλιση της απασχόλησης και της αμοιβής των 34 εργαζομένων καθαριότητας της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας. Εκδήλωση γνωριμίας και πολιτικού προβληματισμού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με κεντρική εισηγήτρια την εκπρόσωπο τύπου του φορέα Θεόνη Κουφονικολάκου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ολομέλειας από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη την ερχόμενη Κυριακή και στα Τρίκαλα. Οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας και κατοικούν στους Σοφάδες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή τους για την καθυστέρηση στην έναρξη της μαθητικής μεταφοράς. Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Καρδίτσας καλεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Γονέων του Δήμου Καρδίτσας, τους γονείς των μαθητών των σχολικών μονάδων της Καρδίτσας, σε σύσκεψη προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα στο δημόσιο σχολείο και να συντονιστούν για την αντιμετώπιση τους. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα και αύριο μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους, έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαγνησία, σποράδες και έβια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν. Την ίδια ώρα στην ΚΟ καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο με τον σχηματισμό υδροστρόβιλου κάτω από πυκνά σύννεφα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλι των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Σημείωσε ο κύριος Ρωμανός, χαρακτήρισε απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επικείμενες εκλογές, διευκρίνησε ότι αυτό που ήθελε να ξεκαθαρίσει είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όταν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους, αφετέρου υπογράμμισε ο κύριος Ρωμανός. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα $105 το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας να ενισχύσει την παραγωγή και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη συγκρατούν τις απώλειες. Δύο πλοία ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος και διευκρίνησε ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών αλλά και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών στάθηκε η Υπουργός παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm

Οι μισοί πολίτες της χώρας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτα έξοδα που τους συμβαίνουν στον οικογενειακό περίγυρο. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 50,5% και στοιχεία που αφορούν στο 2025. Επίσημα στοιχεία παρακαλώ, με βάση την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, γνωστή ευρύτερα ως Eurostat. Ένα ποσοστό πάντως που φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών να είναι στο 29,2%. Είμαστε χειρότερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς, όχι ότι αλλού δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η αντιστοιχία των μισθών στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν προβλήματα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η αντιστοιχία των μισθών στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά δικούς τους πόρους. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να αφορούν έκτακτα ιατρικά έξοδα, σοβαρή βλάβηση αυτοκίνητο, απαραίτητη αντικατάσταση ηλεκτρικής συσκευής στο σπίτι και κάτι αντίστοιχες, τέλος πάντων, παρεμβάσεις. Προσέξτε γιατί μιλάμε, έτσι, ιατρικά έξοδα, βλάβηση αυτοκίνητο. Ρωτήστε λίγο τα συνεργεία των αυτοκινήτων, έτσι, εάν επιδιορθώνονται σε βλάβες ή τα αφήνουμε για τον άλλο μήνα και τον επόμενο και τον επόμενο. Ακόμη και αντικατάσταση ηλεκτρικής συσκευής δεν μπορούμε να κάνουμε. Μετά την Ελλάδα, οι χώρες με υψηλά ποσοστά αδυναμίας είναι η Λετωνία, είναι στο 43,7%, η Βουλγαρία στο 42,4% και η Λιθουανία στο 41,1%. Η Ολλανδία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 15,3%. 15% δηλαδή. Έτσι δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις έκτακτες ανάγκες, ενώ στην Ελλάδα είναι το 50,2%. Η μισή και πλέον. Δυσάρεστα στατιστικά, όπως επίσης δυσάρεστη είναι και η εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την χώρα μας. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία λόγω των αβεβαιοτήτων που προκαλεί συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει η έκθεση του οργανισμού, είναι ο World Economic Outlook, με βάση την οποία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης από τις 12 έως και τις 18 Οκτωβρίου, η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην Ελλάδα θα υποχωρήσει στο 1,8% παρακαλώ τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Μια απόκληση που αναδεικνύει προφανώς τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξασθένιση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό, κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου, δηλαδή το προσχέδιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μιλά για μέσο όρο διεθνών τιμών στα $95,74 το βαρέλι φέτος. 87,39 το 2027 είναι εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και για το 2027, σε αντίθεση με το Υπουργείο Οικονομικών που έχει περιλάβει στον προϋπολογισμό παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν πολύ χαμηλότερα, έτσι, $91,2 και $78,2. Αντιλαμβάνεστε βέβαια τι μπορεί να συμβεί, έτσι, στην εγχώρια οικονομία. Όχι ότι δεν συμβαίνει, απλώς ο βαθμός κινδύνου είναι πολύ χαμηλότερος σε αυτήν την φάση. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, Ερτ Έκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ραδιοθάλαμος Τρικαλών, 12 με 1 καθημερινά, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της Ερτ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης στο ετερονήμιση στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Και να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα στα Ερτζιάννα, έτσι. Θυμίζουμε, η ΕΡΤ Λάρισα, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλία, μαζί με την ΕΡΤ Βόλου, σε σύμπραξη κάποιες ώρες καθημερινά. Στην Γαλλία οι μαθητές για την εκπαίδευση, στην Ισπανία και την Πορτογαλία για τη στέγαση, στη Σερβία και την Ινδία για την διαφθορά, στην Ελλάδα για την ακρίβεια και την αφόρητη ζωή. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας στείνουν σήμερα σκηνές και ξεκινούν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος, γιατί, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο έτσι. Ήρθε η δική μας σειρά. Όπως έγινε στη Γαλλία και την Ισπανία, υπάρχει βεβαίως και ένας μηχανισμός πολιτικός και όχι μόνο, έτσι, αφορά και τα μέσα ενημέρωσης, προσπαθώντας να παρουσιάσουν αυτές τις κινητοποιήσεις από κακομαθημένους, ανεύθυνους, νέους και νέες που δεν έχουν δίκιο. Όταν οι κοινωνικές διαφορές διευρύνονται και όταν το σημερινό σύστημα, γιατί αυτή είναι η ομοιοπραγματικότητα,

0: όχι μόνο δεν τους προσφέρει κάποια ελπίδα για το μέλλον, αλλά τους κάνει όλο και πιο δύσκολη την ζωή και την καθημερινότητά τους. Ξέρετε, θα κάνουμε ανάγνωση ενός αποσπάσματος από την ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και με το καλημέρα όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα βγάζει πέρα. Θα τα βγάζει πέρα η οικογένειά μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα. Τα σούπερ μάρκετ απλησίαστο. Οι μισθοί δεν φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενίκια στον Θεό. Με επιτυχόντες να μην γράφονται στις σχολές. Χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική. Και στη σχολή, αντί για μέτρα στήριξη, βλέπουμε πανάκριβα κυλικεία, επιπληρωμή συγκράματα και αναλώσιμα, συν τη μετακίνηση και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ούτε λεφτά για μία έξοδο δεν μένουν, πόσο μάλλον για κάτι παραπάνω. Ο χειμώνας έρχεται και τα ΑΕΗ δεν έχουν λεφτά ούτε για θέρμανση. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην εποχή των παγετώνων. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από την ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας που είπαμε ότι σήμερα κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πραγματικά είναι πάρα πολλά.
1: Άλλοι μονό σου λόγισμένοι.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας, θερμή παράκληση στα μουσικά διαλύματα να επικοινωνείτε μαζί μας και βεβαίως μέσα από το Viber, ο ΕΡΤ Λάρισα, στο 69-378-326, να το επαναλάβουμε, 69-378-326, έτσι καταχωρήστε το ΕΡΤ Λάρισα, να μας στέλνετε μηνύματα και εκτός ωραρίου των δημοσιογραφικών μας εκπομπών. Να πούμε για το καιρικό δύο λόγια έτσι πολύ σύντομα, ότι είναι σε εξέλιξη αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, τέλος πάντων, που έχουν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Αναμένεται να κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Εφιστάται η προσοχή για έντονα φαινόμενα σε Αττική και Εύβοια, και μάλιστα οι μετεωρολόγοι μιλούν για βροχή ολόκληρου του Οκτωβρίου σε 48 περίπου ώρες. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα. Επικαιροποιήθηκε και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επισημένοντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν Τετάρτη και λίγο μέχρι την Πέμπτη, με την μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, εδώ κοντά μας, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Μακάρι να μην υπάρξουν προβλήματα, και βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι το κράτος, αυτό που λέμε έτσι, η τα αρμόδια υπουργεία και βεβαίως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να θωρακίσουν κάθε περιοχή της χώρας για να μην υπάρξουν ζημιές. Λοιπόν, θα πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο των αρτοπιών στα Τρίκαλα, τον κύριο Κωνσταντίνο Παναγιώτου. Κύριε Παναγιώτου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και που ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκλησή μας. Μας ακούτε, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοπιείας στη χώρα, που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, όχι τουλάχιστον μια δεκαετία θα έλεγα εγώ, έτσι, νομίζω δεν θα με διαψεύσετε, αντιμέτωπος με μια βαθιά κρίση, γιατί έχουμε την εκτόξευση πλέον και του ενεργειακού κόστους, που απελεί άμεσα την βιωσιμότητα των παραδοσιακών φρούρων της γειτονιάς. Τα επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Αρτοπιών Ελλάδος δείχνουν ότι περισσότερα από 1.500 αρτοπία της γειτονιάς έχουν κλείσει, έχει μπει λουκέτο. Και βεβαίως είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορεί να θα συνεχιστεί, γιατί τα πράγματα είναι δυσίωνα με όλο αυτό που συμβαίνει στην ενέργεια τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι, θέλω να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνεται να μιλήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα που δεν αφορούν μόνο μας τους αρτοπιούς, αλλά ολόκληρη την κοινωνία μας. Και αυτά είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες. Είναι το τεράστιο ενεργειακό κόστος. Τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων, οι τιμές των πρώτων υλών, οι οποίες είναι και αυτές σε διαρκή άνοδο, ειδικά τα τελευταία χρόνια από την Ουκρανία και μετά δεν έχουν σταθεροποιηθεί ποτέ, τη φορολογία, τις ασφαλιστικές και εργασιακές υποχρεώσεις που έχουμε, τις εισφορές, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και ένας ανταγωνισμός ο οποίος ούτε σαφής ούτε και δίκαιος είναι, ναι, από τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Για την πώληση, λέτε, του άρτου σε πολύ χαμηλότερη τιμή, και μην γνωρίζοντας τι καταναλώνουμε, αν θέλετε να συμπληρώσω.
1: Ακριβώς. Δεν θα το πω άρτο, θα πω ένα προϊόν το οποίο είναι αγνώστο προελεύσεως. Δεν ξέρει κανείς πού κατασκευάστηκε, πότε κατασκευάστηκε, με τι πρώτες ύλες κατασκευάστηκε.
0: Ναι. Απλώς ο καταναλωτής κοιτάει το κόστος, την αγορά.
1: Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Στα 69 λεπτά, 75, 72, 79, ίσως λέω και μεγάλο τέλος πάντων ποσό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ενώ ο αρτοποιός πρέπει να φροντίσει όλα αυτά που σας ανέφερα παραπάνω, και ταυτόχρονα να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει στον καταναλωτή σε πολύ καλή ποιότητα και μια προσιτή τιμή.
0: Ναι. Ξέρετε, κύριε Παναγιώτο, ο φούρνος της γειτονιάς έχει και ένα πρόσωπο σε όλους εμάς τους καταναλωτές. Βλέπουμε καθημερινά τον αρτοπιό της γειτονιάς μας. Μπορούμε να κάνουμε ένα παράπονο εάν δεν μας αρέσει κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχει αυτή η επαφή μεταξύ μας και η αμεσότητα. Ακριβώς. Θέλω λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, να επιστρέψουμε λίγο στο κόστος. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία πέραν της Ομοσπονδίας Αυτοποιών Ελλάδος και σε τοπικό επίπεδο εδώ στα Τρίκαλα. Μιλάμε για ένα μηνιαίο κόστος πλέον ενέργειας που έχει εκτιναχθεί, έτσι. Και δεν ξέρω σε τι ποσοστό είναι αυτό το κόστος της ενέργειας στο συνολικό έξοδο ενός αρτοποιείου. Δηλαδή, έχει καταγραφεί αυτό? Είναι 20, 25, 30, 35%?
1: Εντάξει, να σας πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια, δεν θα μιλήσω τώρα για το τελευταίο τρίμηνο που από το καλοκαίρι και μετά η τιμή του ρεύματος έχει εκτιναχθεί τα ύψη. Θα μιλήσω για τα τελευταία 3 χρόνια. Θα σας πάω μετά την Ουκρανία, στο 22 και μετά, και θα σας πω ότι με τα έξοδα αυτά που έχουν διαμορφωθεί πλέον, τα μηνιαία έξοδα λογίζονται στα 3.500 ευρώ επιπλέον για κάθε επιχείρηση.
0: Επιπλέον 3.500 ευρώ.
1: Επιπλέον.
0: Μηνιαία.
1: Επιπλέον. Επιπλέον, μηνιαία.
0: Ναι.
1: Σας φαίνεται περίεργο? Δεν είναι περίεργο και θα σας εξηγήσω. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που ήδη προϋπήρχαν, έχουν μπει κι άλλα. Πέρα από το ρεύμα και από το οποίο είναι τεράστιες βραχνάς για εμάς που είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: πέρα από το ρεύμα έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια πάροχος για τα τιμολόγια, πάροχος για την κάρτα εργασίας. Τώρα ξαναμπαίνει πάροχος για τα δελτία αποστολής. Θα πρέπει να βάλουμε πάροχο πάλι μέχρι τέλος του έτους, τα οποία θα σκανάρουμε τα παραστατικά και για να τα αποστέλουμε και για να τα λαμβάνουμε.
0: Ναι.
1: Κυκαιώνας παρόχων.
0: Μιλάτε για τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΔΕ, ναι, προφανώς, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Κυκαιώνας παρόχων. Πληρώνουμε παρόχους που χωρίς να καταλαβαίνουμε τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ο βασικός μισθός αυξάνεται και πολύ καλά κάνει και αυξάνεται. Εγκρίνω και επαυξάνω. Γιατί ο κόσμος πλέον τα βάζει πάρα πολύ δύσκολα πλέον. Πολύ καλά κάνει και αυξάνεται. Ταυτόχρονα μαζί με τον κατώτατο μισθό αυξάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές.
0: Ναι, είναι και αυτό. Σωστά.
1: Πλέον πληρώνουμε έναν υπάλληλο 1.000 ευρώ και θέλουμε άλλα 500 ευρώ το μήνα ασφαλιστικές εισφορές για έναν υπάλληλο μόνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Οι μισθοί, κύριε Παναγιώτου, αυξάνονται, έτσι, αλλά η αντιστοιχία της ακρίβειας νομίζω ότι εκμηδενίζει αυτή την αύξηση σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Και βεβαίως δεν αναφέρατε, μάλλον το είπατε κάποια στιγμή, αυτή είναι η αύξηση στις πρώτες ύλες, που τουλάχιστον από ό,τι έχω διαβάσει το τελευταίο μήνα σε κάποια αρθρογραφία, είναι της τάξης του 8, 10, ίσως και 15% σε κάποιες πρώτες ύλες που χρησιμοποιείται ως αρτοπία. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Τίποτα, απλά μόνο να σας πω αναφορικά το τελευταίο δίμηνο,
0: ναι,
1: το Σεπτέμβριο πήραμε μια αύξηση 4% στα άλευρα και τον Οκτώβριο άλλα 4%.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε σε δύο μήνες
0: 8%
1: αύξηση.
0: Ναι. Να σας πω λίγο, αυτοί οι κραδασμοί που υπάρχουν, πώς καταφέρνετε και συγκρατείτε ακόμη την τιμή του ψωμιού? Δεν είδαμε αυξήσεις, είδαμε πριν από κάποια χρόνια, τώρα δεν τις είδαμε.
1: Δεν καταφέρνουμε, απορροφάμε όλες αυτές τις αυξήσεις,
0: ναι,
1: απορροφούμε όλη αυτή τη, να το πω λαϊκά, τη χασούρα, προσπαθώντας να κρατήσουμε, όπως είπα, το πιο λαϊκό προϊόν προσιτό.
0: Ναι.
1: Το πιο λαϊκό και το πιο δημοφιλές προϊόν του Έλληνα.
0: Και το επόμενο ερώτημα είναι πόσο θα αντέξετε.
1: Ναι, νομίζω τώρα ότι έχουμε μπει σε ένα μονόδρομο. Ο κόμπος που λένε έφτασε στο χτένι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα αντέξουν άλλο. Και το είπα και χθες σε συνάδελφό, το ξαναλέω και σήμερα. Δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος. Και είναι μονόδρομος γιατί αλλιώς θα πάψουμε να είμαστε βιώσιμοι. Θα πάψουμε να υπάρχουμε. Θα δείτε γειτονιές χωρίς φούρνους πλέον.
0: Μιλάτε για αυξήσεις, αυτό λέτε τώρα, έτσι, μονόδρομος?
1: Ναι. Μιλάμε, ναι, για αυξήσεις. Αυξήσεις οι οποίες είναι κάποιες αυξήσεις της τάξης του 5-10% για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό κομμάτι αυτής της ραγδαίας αύξησης που υπάρχει στην ενέργεια, στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες.
0: Ναι. Κύριε Παναγιώτη, να φανταστώ. Για να συμπληρώσετε.
1: Συγχωρείτε, ένα συμπαρασύρει το άλλο. Από τη στιγμή που ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν τα καύσιμα, οι πρώτες ύλες εννοείται ότι θα έρχονται θα συνεχίσουν να έρχονται ακριβότερες.
0: Ναι. Να φανταστώ ότι έχετε και λιγότερη πελατεία, έχετε και μικρότερο τζίρο σε όλο αυτό τα τελευταία χρόνια. Ας μιλήσουμε την τελευταία τετραετία από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Αυτό είναι, είναι πολύ απλό. Ανεβαίνοντας τις τιμές, μειώνεται η κατανάλωση.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος το θέλει αυτό? Εμείς δεν το επιθυμούμε αυτό. Εμείς ναι. θα επιθυμούσαμε οι τιμές να είναι εκεί που είναι, ακόμα και αν μπορούσαμε να πάνε και πιο χαμηλά.
0: Άρα,
1: να υπάρξει μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Άρα έχουν φύγει οι παραδοσιακοί πελάτες προφανώς και αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν θα έλεγα ότι οι πελάτες έχουν φύγει και αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν και καταναλωτές ναι. οι οποίοι απευθύνονται στο σούπερ μάρκετ. Έχει μειωθεί η κατανάλωση. Δηλαδή, η μία φρατζόλα ψωμί την ημέρα γίνεται μία φρατζόλα ψωμί στις δύο μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα κιλό βουτήματα για το σπίτι, για τα παιδιά, την οικογένεια, να πάμε στον παππού μια Κυριακή κτλ. Έχει γίνει μισό κιλό ή ένα τέταρτο.
0: Να. Κύριε Παναγιώτου, πώς μπορεί να στηριχθεί ο κλάδος? Φαντάζομαι ότι η Ομοσπονδία σας έχει μεταφέρει όλα τα προβλήματα αυτά τα τελευταία χρόνια στα αρμόδια υπουργεία, στις εκάστοτε κυβερνήσεις τέλος πάντων. Ναι.
1: Πολύ απλά, να σας πω λίγο, πάρα πολύ απλά, ότι το Σεπτέμβριο ετηθήκαμε επιδότηση για το ενεργειακό από την κυβέρνηση.
0: Μιλάτε για τη βιοτεχνική αρτοπία προφανώς, έτσι. 100 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είχατε αιτηθεί. Τόσο ήταν, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Νομίζω τόσο ήταν, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, και επίσης τον Ιούλιο που μας πέρασε, με μια πολύ στοχευμένη μελέτη, δώσαμε στο αρμόδιο Υπουργείο μια μελέτη όσον αφορά τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή απελευθέρωση των αρτοπίων.
0: Εννοείται ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Ακριβώς, την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Φωτοβολταϊκά και τα λοιπά προφανώς.
1: Φωτοβολταϊκά, καινούργια μηχανήματα, να υπάρξει ένα πρόγραμμα στοχευμένο για τους αρτοπιούς, για να αλλάξουν τα μηχανήματά μας, να βάλουμε λιγότερο ενεργοβόρα μηχανήματα, λιγότερα ενεργοβόρα ψυγεία, λιγότερο ενεργοβόρους φούρνους, φωτοβολταϊκά, ηλιακούς θερμοσύγχωνες κτλ.
0: Είχατε ανταπόκριση?
1: Ανταπόκριση όχι, ακόμα όχι. Δεν έχει υπάρξει.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Και αυτό είναι που μας οδηγεί στο να πάρουμε την απόφαση και να μπούμε το μονόδρομο που σας είπα, των ανατιμήσεων.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, αναφορικά να σας πω ότι μέχρι τώρα, 8 Οκτωβρίου που μιλούσαμε, το εύρος τιμής για τη φρατζόλα του ψωμιού, που είναι γύρω στα 300, από 350 μέχρι 450 γραμμάρια, είναι από 1,30 έως 1,50 πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί θα συνεχίσουμε να κινούμαστε.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί θα συνεχίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη που ήδη ξεκινήσαν, φτάνανε τις αυξήσεις και ακολουθεί και η επαρχία σταδιακά.
0: Μάλιστα. Άρα, αυτό που είπατε, μονόδρομος για να τιμήσεις και στο ψωμί, για να μην βάλει το λουκέτο προφανώς. Έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιώτου? Ναι.
1: Είναι μονόδρομος. Και δεν είναι επιλογή. Το ξαναλέω αυτό.
0: Ναι. Επειδή και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί υπάρχει και μια ακόμη δημοσιογραφική υποχρέωση στην εκπομπή, έτσι με μια άλλη επικοινωνία. Θέλω να ρωτήσω, επειδή μπαίνει στο τραπέζι της πολιτικής κουβέντας το τελευταίο χρονικό διάστημα το ζήτημα της μείωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας σε είδη πρώτης ανάγκης, θεωρείτε ότι και στο ψωμί θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και θα έφερνε αποτέλεσμα?
1: Το έχουμε ζητήσει και παλαιότερα και είναι πάντα μέσα στα αιτήματά μας ο φόρος ειδικής κατανάλωσης για το ψωμί να πάει στα 6%. Το ζητάμε, είναι πάντα, είναι κέριο αίτημα πάντα.
0: Ναι. Θα σας έδινε ανάσα δηλαδή οικονομική, πέραν των υπολείπων εμάς, που είπατε, έτσι.
1: Και σε εμάς και στον καταναλωτή.
0: Ναι, και στον καταναλωτή. Ναι, είπαμε, αλυσίδα δεν είναι όλα αυτά. Αλυσίδα είναι. Πέραν των υπολείπων, έτσι, για τη βιοτεχνική αρτοπία που αναφέραμε, σε ένα πρόγραμμα επιδότηση ενεργειακού κόστου, ειδικά προγράμματα ενεργειακή αναβάθμιση, για να μην τρώμε τέλος πάντων προψημένο ή κατεψυγμένο ψωμί, που είναι φτηνότερο. Με αυτή τη λογική το λέω. Φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου.
1: Ναι, κοιτάξτε να σου πω. Μόνο το ΟΡΤΑ, θα το έχετε παρατηρήσει και μόνοι σας, ότι τα ορτοπία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ειδικά και στα Τρίκαλα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Προσφέρουμε ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ ποιοτικό, το οποίο είναι πάντα φρέσκο, με πολύ προσωπική εργασία. Σίγουρα είστε πελάτη σε κάποιο φούρνο και σίγουρα θα βλέπετε το μεσημέρι σε τι κατάσταση θα είναι ο συνάδελφος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι μια δουλειά πολύ σκληρή, ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς, μένουμε έως πολύ αργά το μεσημέρι στα καταστήματά μας. Και το μόνο που ζητάμε είναι όλο αυτό να πληρωθεί, να μην είμαστε ζημιογόνες επιχειρήσεις. Να υπάρχει έστω μια μικρή κερδοφορία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανά τα αρτοπία.
0: Έχουν κλείσει στα Τρίκαλα, στην περιοχή των Τρικάλων αρτοπία τα τελευταία χρόνια?
1: Στα Τρίκαλα έχουν κλείσει. Στο νομό έχουν κλείσει 15 με 20 αρτοπία. Τα περισσότερα οφείλονται στη συνταξιοδότηση. Και εδώ να βάλουμε ένα μικρό αστερίσκο και να πούμε ότι πάντα στη συνταξιοδότηση υπήρχε ένας υπάλληλος, ένας συγγενής, ένας άλλος συνάδελφος ο οποίος ήθελε να κάνει μια επέκταση και έπαιρνε αυτό το αρτοπίο του συναδέλφου που συνταξιοδοτούταν και συνέχιζε η λειτουργία του. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οδηγούνται μετά τη συνταξιοδότηση στο κλείσιμο και είχαμε και τις συγχωνεύσεις πολλών καταστημάτων.
0: Ναι.
1: Λόγω των τεράστιων εξόδων που έχουν δημιουργηθεί μετά το ενεργειακό, τα οποία πολλοί συνάδελφοι που είχαν 2 μαγαζιά, 3 μαγαζιά είχαν, συγχωνεύτηκαν.
0: Για να μειώσουν τα έξοδα. Απλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Με την ευκαιρία να κάνω μια μικρή ενημέρωση. Στις 24 και 25 Οκτωβρίου στα Τρίκαλα θα γίνει η συνεδρίαση της Πανελλήνιας, η ετήσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Γίνεται το αναλαμβάνει το σωματείο μας αυτό, αυτή την εκδήλωση. Θα καλύψει όλη τη φιλοξενία. Θα έρθουν συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, όπου θα συζητήσουμε τα προβλήματά μας, τα προβλήματα του κλάδου. Και σκοπός μας είναι αυτά όλα τα προβλήματα με την παρουσία όλων των τοπικών φορέων και των βουλευτών, υπουργών κλπ. Να τα μεταφέρουμε για ακόμα μια φορά στα ανώτερα κλιμάκια.
0: Ναι. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία διαζώσεις να πούμε περισσότερα και με άλλους πρόεδρους, έτσι, των συλλόγων, το σωματείο σας ανά τη χώρα, προφανώς, και με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πραγματικά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Παναγιώτου, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Τρικάλων. Νομίζω ότι η εικόνα που μας έδωσε για την κατάσταση προφανώς δεν είναι ικανοποιητική, έτσι. Μάλλον απογοητευτική, θα λέγαμε.

Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα, εδώ είστε συντονισμένοι. Να πούμε μια καλημέρα εκεί στις εργαζόμενες, στις παροχές, στην υποδοχή των δικαιολογητικών εκεί του ΕΟΠΗ. Ευγενικές. Όπως πρέπει να είναι. Κάθε δημόσιος υπάλληλος που σέβεται την εργασία του και βέβαια πολύ περισσότερο τους ανθρώπους με τους οποίους συναλλάσσεται.

0: Ερτ Λάρι, σας είπαμε, 98,3 στα FM, Ερτ Έκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της Ερτ, τροφοδοτούντας με πραγματικές και απόλυτα διασταυρωμένες ειδήσεις στο κέντρο, έτσι να μην γίνεται αυτή η διασπορά των ψευδών ειδήσεων με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς διασταύρωση. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ασφαλής σε όποια συμμαχία και να κάνει. Είναι δηλώσεις του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, είναι ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και προφανώς μιλάμε για μία ακόμη πρόκληση. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να ενταχθεί από την ιστορία σε ένα άνευ προηγουμένο προκλητικό κρεσέντο. Υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει σοβαρό λάθος εάν θεωρεί πως η προσέγγιση με το Ισραήλ μπορεί να της εξασφαλίσει στρατιωτική προστασία απέναντι στην Άγκυρα. Αν η Ελλάδα επιθυμεί διαρκή ειρήνη και ηρεμία στην περιοχή μας, δεν πρέπει να λησμονεί ότι ο δρόμος προς αυτόν τον στόχο περνά μέσα από την οικοδόμηση φιλικών σχέσεων με τους γειτονές της. Ήταν για την ακρίβεια τα λόγια του. Η Ελλάδα οφείλει επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού κράτους, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ανεξάρτητα από το με ποιον συνάπτει συμμαχίες, ποιες συμφωνίες υπογράφει ή τι είδους οπλισμό αποκτά. Αν εξοπλίζεται για να μας τρομοκρατήσει, ας μην το βγάλει από το μυαλό της. Καμία δύναμη δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, συνεχίσει οι προκλήσεις. Δεν ξέρω τι απάντηση δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η χώρα μας. Πάντως, νομίζω ότι τα πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξεφύγει από αυτά τα ήρεμα νερά, τέλος πάντων, που ακούγαμε παλιότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε λίγο τον κύριο Γιάννη Γούλα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να τα πούμε. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Θεσσαλίας. Κύριε Γούλα, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα, κύριε Ζαούτσο, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Ναι.
1: Από υγεία. Έχουμε να είναι υγιείς και όλος ο κόσμος, για να είμαστε κι εμείς εργασιακά και να αισθανόμαστε καλά.
0: Ασφαλείς, αν μη τι άλλο, ναι.
1: Ασφαλής.
0: Και εμείς περισσότερο, έτσι, από εσάς, να αισθανόμαστε ασφαλείς. Κύριε Γούλα, να ρωτήσω κάτι τώρα. Υπάρχουν, κατά καιρούς έχουμε δείξει ζητήματα με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και σε επίπεδο Θεσσαλίας και σε επίπεδο χώρας. Προφανώς πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι. Υπάρχουν ελλείψεις σε πληρώματα, σε προσωπικό, σε ασθενοφόρα, σε οχήματα δηλαδή. Και ξέρετε, υπάρχει μια αφορμή το τελευταίο 48ωρο με ένα ζήτημα που δημιουργήθηκε στο κέντρο υγείας της Καλαμπάκας. Δεν αφορά βεβαίως μόνο την Καλαμπάκα. Υπάρχουν ζητήματα και σε άλλα κέντρα υγείας. Γνωρίζω και διαψεύστημα, κάνω λάθος, ότι το κέντρο υγείας Φαρκαδόνας δεν έχει δικό το στενοφόρο, όπως και το κέντρο υγείας Πύλης. Έτσι εξυπηρετείται από το ΕΚΑΒ. Αλλά στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας υπήρξε ένα ζήτημα με βλάβη στο αυτοκίνητο το οποίο έχει εκεί, το στενοφόρο που ανήκει στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας. Ετήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας από το ΕΚΑΒ να γίνει αναπλήρωση του οχήματος, κάτι το οποίο έγινε χθες το πρωί. Ωστόσο, υπήρξαν δύο συμβάντα ανθρώπων που χρειάστηκαν άμεση παρέμβαση από πλήρωμα ασθενοφόρου, τα οποία εξυπηρετήθηκαν ως γνωστόν από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας εδώ που είναι στα Τρίκαλα, έτσι, στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της πόλης μας. Εγώ δίνω τώρα την πραγματική διάσταση του προβλήματος και του θέματος το οποίο δημιουργήθηκε, γιατί ξέρετε, πρέπει πάντα να διασταυρώνουμε τις ειδήσεις. Προφανώς γίνονται βλάβες στα οχήματα. Ξέρετε όμως, υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε κέντρα υγείας σε όλη τη Θεσσαλία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι να δείτε. Όσον αφορά για το συγκεκριμένο συμβάν, θα σας εκθέσω ακριβώς τι συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε όμως με τα γενικότερα, τα οποία το πρόβλημα του ΕΚΑΒ ανέκαθεν διαχρονικά ήταν η στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό και η ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων οχημάτων. Άλλες φορές ήμασταν καλά σε προσωπικό, άλλες φορές ήμασταν καλά που λυπόμασταν σε ασθενοφόρα. Τώρα, συγκεκριμένα, από τη στιγμή που τα τρία κέντρα υγείας για τον νομό των Τρικάλων γίνανε τομείς του ΕΚΑΒ, τομείς του ΕΚΑΒ, το τονίζω διότι πλέον στελεχώνονται από προσωπικό, διασώστες κληρώματα ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ, έχουν μετακινηθεί εκεί, έχουν γίνει προσλήψεις οι οποίες είτε με μεταθέσεις είτε με μετακινήσεις, ακόμα και προσωπικό το οποίο έχει προσληφθεί μέσω της ΔΥΠΕ για να μπορούν να στελεχώνονται με προσωπικό, με διασώστες, τα ασθενοφόρα σε όλα τα κέντρα υγείας 24 ώρες το 24 και 7 ημέρες την εβδομάδα. Προσπαθήσαμε, γιατί θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι ότι όταν μπήκαμε στα μνημόνια και βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαμε πάρα πολύ πληγωμένοι με την εξής έννοια, ότι το προσωπικό υπολείπονταν και οι υπάλληλοι που βρισκόταν στα κέντρα υγείας φύγανε με συνταξιοδότηση για να προλάβουν να μπορέσουν να πετύχουν μια καλύτερη συνταξιοδότηση. Έτσι, όταν εμείς αποφασίσαμε ως εργαζόμενοι που κάναμε το σχεδιασμό μας για να μπορέσουμε να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας, για να γίνουν, μάλλον να γίνουν τομείς ούτως ώστε να στελεχωθούν με προσωπικό εξειδικευμένο από διασώστες, πιέζοντας όλα αυτά τα χρόνια όλες τις πολιτικές ηγεσίες οι οποίες περάσανε από το Υπουργείο, από τα μνημόνια και έπειτα, προς αυτόν τον σκοπό να στελεχωθούν και με προσωπικό, αλλά να μπορούμε να έχουμε και ασθενοφόρα, ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα δύο μαζί για το κοινό σκοπό που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Κύριε Γούλα, συγγνώμη, να συμπληρώσω, αν δεν κάνω λάθος, το θέμα του προσωπικού αφορά την αναλογία προσλήψεων αποχωρήσεων. Έτσι, αυτοί οι περιορισμοί που υπήρχαν. Προφανώς σε αυτό το κομμάτι 5-1. Μιλάτε.
1: Ναι, είμαστε σε αυτό το 5-1. Παρόλα αυτά όμως, το ξαναλέω, ότι οι προσπάθειες που γίνανε τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία είχαν δημιουργηθεί ήδη με αυτά τα οποία ανέφερα, καταφέραμε να έχουμε επαρκής προσωπικό στελεχωμένο, όχι ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε, χρειάζεται προσωπικό και θα το εξηγήσω αυτό, αλλά και να έχουμε και ένα στενοφόρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας υπάρχουν δύο στενοφόρα, ένα το οποίο έχει κάνει δωρεά η Ιερά Μονή Βαρλάμ, αλλά και ένα ασθενοφόρο όχημα το οποίο ήταν στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, η οποία έχει γίνει προμήθεια εδώ και αρκετά χρόνια. Παρόλα αυτά, τα δύο οχήματα, λόγω τεχνικής βλάβης, διότι είναι οχήματα και οι λόγοι δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή, εγώ δεν είμαι τεχνικός, από τη στιγμή που οι συνάδελφοι αποφάσισαν να κλείσει το ασθενοφόρο διότι δεν υπήρχε η ασφάλεια ή δεν λειτουργούσε μηχανικά, έγινε η επισκευή. Οι επισκευές και οτιδήποτε χρειάζεται από τη μεριά της διοίκησης του ΕΚΑΒ, έχουν δοθεί τα απαιτούμενα κονδύλια και οι συμβάσεις με τα συνεργεία για να μπορούν να επισκευάζονται τα ασθενοφόρα και να πληρώνονται οι επισκευαστές, αυτοί οι οποίοι κάνουν την
0: συντήρηση, τέλος πάντων, ναι.
1: Φυσικά, φυσικά. Ήδη αυτό το οποίο ζητάμε εμείς, όπως έχουμε δύο ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας, να στελεχωθεί και με περισσότερο προσωπικό, ήδη ζητάμε και ήδη έχουμε επικουρικό προσωπικό 1 με 2 άτομα, τα οποία αναμένονται να έρθουν στην πόλη της Καλαμπάκας, αλλά και με επιπλέον προσωπικό με μόνιμες προσλήψεις, για να μπορούν να υπάρχουν 2 ασθενοφόρα ανά πάσα στιγμή, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι το ανάγλυφο και της πόλης της Καλαμπάκας, αλλά και οι πύλοι, οι οποίες έχουν αρκετό ορεινό όγκο, αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ένα ασθενοφόρο θα χρειαστεί να φύγει για ένα χωριό ορεινό, παρόλο που τα χιλιόμετρα ενδεχομένως να ακούγονται ότι είναι 10 χιλιόμετρα, να κάνει αρκετή ώρα.
0: Ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος, ναι, προφανώς, απαιτείται χρόνος. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και πιέζουμε ανέκαθεν να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να μπορούμε να έχουμε 2 ασθενοφόρα. Τώρα, το ασθενοφόρο έχει επανέλθει, έχει αποκατασταθεί.
0: Το γνωρίζω από χθες το πρωί έχει επανέλθει.
1: Αυτά
0: γίνονται, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θα πούμε ούτε θα κρίνουμε τέλος πάντων, γιατί έπαθε ένα ασθενοφόρο μια βλάβη, είναι λογικό. Έτσι, τα δικά μας οχήματα δεν παθαίνουν βλάβες. Προφανώς παθαίνουν βλάβες. Αλλά εντάξει, μιλάμε όμως για έναν οργανισμό που αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε αυτή τη βάση το βάζω.
1: Ακούστε λίγο. Να σταθώ όμως και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παράμετρο, όπου θα πρέπει να αντιληφθούν πλέον οι πολίτες ότι θα πρέπει να γίνεται πιο ορθολογική χρήση του ασθενοφόρου. Όταν τα ασθενοφόρα οχήματα διανύουν καθημερινά αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι θα έρθει πιο γρήγορα η φθορά. Και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι μας ότι το ασθενοφόρο όχημα είναι για σοβαρά περιστατικά. Είναι για τροχιά περιστατικά, για περιστατικά τα οποία συνεχώς και για άλλου είδους και άλλα είδη περιστατικών, αλλά θα πρέπει να γίνεται, όπως έχω αναφέρει,
0: ορθολογική χρήση,
1: για να μπορούμε να έχουμε, όταν θα χρειαστούμε ασθενοφόρο, να το έχουμε στην ώρα μας και στην περιοχή μας.
0: Ωραία. Κύριε Γούλα, δεσμεύομαι για μια νέα επικοινωνία, αν είναι εφικτό και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και αν εσείς αποδέχετε αυτή την πρόσκληση, να πούμε περισσότερα και για ζητήματα που θίξατε, έτσι, αυτά και της ασφάλειας των εργαζομένων, της σωστής τοποθέτησής τους και των πληρωμάτων και την ανανέωση των πληρωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να έρθουν νέοι άνθρωποι στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα. Έτσι,
0: το ΣΑΕΚ εδώ, ξέρετε πολύ καλά, Τρικάλων, κάνει εξαιρετική δουλειά βγάζει πραγματικά νέα παιδιά που μπορούν να είναι συνοδοί πληρώματος ασθενοφόρων. Κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν το είχαμε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Επίσης θα πρέπει να σταθούμε και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Το κομμάτι της εκπαίδευσης,
0: ναι, πολύ σημαντικό.
1: Ειδικά των πρώτων βοηθειών, ειδικά από το ΕΚΑΒ, όπου παρέχονται δωρεάν μαθήματα προς τους πολίτες. Οι πολίτες θα πρέπει να δράξουν αυτή την ευκαιρία, διότι μας δίνεται η ευκαιρία. Εμείς είμαστε η κοινωνία, οι οποίοι θέλουμε να δώσουμε πληροφορίες δωρεάν προς τους πολίτες, για να μπορούμε να όταν θα βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση, να ξέρουμε πώς θα ενεργήσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεσμεύουμε για μια νέα επικοινωνία σύντομα, πραγματικά, έτσι την επόμενη εβδομάδα, να πούμε περισσότερα και ειδικά για τα Τρίκαλα, να έχετε την καλοσύνη, μια και εστιάζουμε εδώ, έτσι, ως ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γούλα. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ, να είστε
0: καλή καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ. Yeah. Ήταν ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλία, ο κύριος Γιάννης Γούλας. Έχουμε. Λίγο ακόμα χρόνο. Εδώ ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμος Τρικάλων.

0: Λοιπόν, πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής και τώρα ερυπή οφθαλμού, μάλλον καλύτερα ερυπή λόγου, έτσι, Άρης ψύχας, να δούμε τι γίνεται στη δίκη των Τεμπών εκεί στο Γεώπολης, στην Λάρισα. Άρη, λοιπόν, δύο λεπτά, συγγνώμη, θα σε πιέσω χρονικά τώρα.
1: Να πούμε ότι αυτή την ώρα καταθέτει για πρώτη φορά επιβάτης της αμαξοστοιχίας που επέζησε τη σύγκρουση. Mm-hmm. Είναι η πρώτη κατάθεση επιβάτη. Είναι η κυρία Ιωάννα Παπαγιαννίδου. Ανέβηκε από τα Τρίκαλα, πήγε Παλαιό Φάρσαλο και εκεί, στα Παλαιό Φάρσαλο, και εκεί επιβιβάστηκε στη μοιραία επιβατική αμαξοστοιχία. Ήταν η ίδια η κόρη της και το μικρό παιδάκι της. Περιγράφει το τι πώς αντιλήφθηκε την σύγκρουση. Δεν κατάλαβε ότι υπήρξε σύγκρουση παρά εξοχιασμός. Και μετά την αγωνία, την αγωνιώδη προσπάθεια να βγουν έξω από το βαγόνι. Να πούμε ότι η κόρη της με το μωρό, κάθοντας σε μπροστινό κάθισμα, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχασαν το μωρό, το βρήκαν μετά από ένα κάθισμα. Όλες αυτές τις συγκλονιστικές περιγραφές και το τι ακολούθησε εξελίσσεται αυτή την ώρα ενώπιον της έδρας του τρεμελούς εφετείου κακουργημάτων.
0: Πήρες τη λέξη από το στόμα μου, ναι, συγκλονιστικές περιγραφές, πραγματικά.
1: Και επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη κατάθεση επιβάτη της αμαξοστοιχίας. Mm-hmm. Κατέθεσαν οι γονείς του Κύπριου φοιτητή, ο οποίος έχασε τη ζωή του, του Κυπριανού Παπαϊωάννου, η μητέρα του Γεωργία και ο ιερέας πατέρας του Χριστόφορος. Αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα του παιδιού τους. Ειδική αναφορά πρέπει να κάνουμε στην όσα κατέθεσε ο ιερέας, ο Χριστόφορος Παπαϊωάννου, για το γεγονός ότι άνοιξε το φέρετρο και ότι υπήρχε οσμή από χημικά στη σωρό του παιδιού τους. Συγκλονιστική επίσης η κατάθεση του Γεράσιμου, ο οποίος δίνει 3,5 και χρόνια μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Κατάθεση η μητέρα του, η Παναγιώτα Καλαϊτζή. Ιδιαίτερα σπρακτική η κατάθεσή της. Θα πούμε ότι έχει νοσηλευτεί στη Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία. Η πρόβλεψη για την πορεία της υγείας του δεν είναι αισιόδοξη, είναι δυσίωνη. Αυτό που ρώτησε το παιδί είναι ότι αυτό που ρώτησε στο δικαστήριο, που απευθύνθηκε στο δικαστήριο και στο ακροατήριο, είναι το παιδί μου δεν οδηγούσε μεθυσμένο, δεν οδηγούσε μια μηχανή με ηλικιώδη ταχύτητα και δεν φορούσε κράνος. Δεν έφταιγε το παιδί μου και απορώ πώς ζουν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, πώς κοιμούνται τη νύχτα. Σε αυτή τη φάση είμαστε αλέγχοι, κάνουμε και άλλε καταθέσει συγγενών θυμάτων.
0: Και αύριο, και αύριο το ίδιο, έτσι προφανώς.
1: Και αύριο, και αύριο συνεχίζει τη δικάσιμο, βεβαίως. Είναι με συγγενείς θυμάτων και θα ξεκινήσουν και καταθέσει επιβατών.
0: Άρα, ψύχα, ευχαριστώ πολύ. Σε αποδεσμεύω, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Καλά,
0: καλή δύναμη, έτσι, γιατί όλα αυτά που ακούς νομίζω ότι δεν μπορεί να μην σε αγγίξουν, αν είναι άλλο. Έτσι. Προφανώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Και 59. Δεν λέμε πρώτο σελίδα, όχι. Κλείνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής Ανοιχτά Μικρόφωνα, το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, και τον Δημήτρη Τσολάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας και αγαπάτε, και βεβαίως να βοηθάτε και άλλους που ξέρετε ότι έχουν ανάγκη. Κάντε το πράξη. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ, πάλι. ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM, ΕΡΤΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά-σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια, ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο, από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, το πρώτο μισό της ημέρας, και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Το μεσημέρι αποτυχείο, πράγματι χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχαμε παραλυθεί επίσημα. Πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν, και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα, αφού τα νερά έφτασαν το ταβάνι στο χώρο υποδοχής των επιβατών για το check-in των εισιτηρίων. Επίσης, εκεί που υπήρχαν η ένωση με το παλιό κτίριο στα γραφεία των υπαλλήλων της του αεροδρομίου. Στο ιατρείο μας είπαν, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, καθώς επίσης και στην έξοδο νούμερο 2, και εκεί παρουσιάστηκαν να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, με αποτέλεσμα το προσωπικό με σουγαρίστρες και με κουβάδες που προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα νερά που υπήρχαν στο χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρίας, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος, ο οποίος έκανε το έργο, για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλής των Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη, έδωσαν συνέντευξη τύπου, για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο, μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές, και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα, δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο, και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Χίου είναι ότι περίπου 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο. Μάλιστα. Για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψεις στα αρμόδια Υπουργεία. Μάλιστα. Στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία, με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα το Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.

0: Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ελληνόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί για πρώτη φορά. Εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα είχε αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέα Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας. Μεταξύ των κατηγορουμένων των 18 βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία επήλθε θάνατος και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο, όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική. Και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας πει, καθώς εκεί, Παύλο, έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
2: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Σίδηρης συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε ηλικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής μέσα στον οικισμό της Σίδηρης, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε γρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας αλλά γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος

0: περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες. Οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
1: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κ. Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωση για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση, σήμερα ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση της τιμής του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλισσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από το ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35% έως 40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000 έως 1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρη. Το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπεία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στον Εύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η εγκληματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των τριών σημερινών έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στο Νευροκόπη Δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Όπως είπε, μιλώντας στον 102 FM τη ΣΕΡΤΡΙΑ, ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, ποιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι η αφήξη των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας το χώρο της ΑΓΡΕΚΣ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Επιδεινώνεται ο καιρός από το βράδυ, έτσι η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφήξεις μέσα στη μέρα στο νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, από σήμερα το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο εμπιστεχασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Για να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους εθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλιοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα ανέφερε και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και οι ήδη παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη
0: βροχόπτωση.
7: Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και η σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα είπαμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σοβαρά ερωτήματα γύρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών, ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Από πού προμηθεύτηκαν αναπτυκτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά. Και είχε αποτέλεσμα, με έκσταση δηλαδή, και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών, αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον, συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικό.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου. Εδώ και ώρα περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του, αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να είχε. Μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει, όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν σαστισμένος και δεν μπορούσε να απαντήσει τις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φάρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας, και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συγχωριανοί του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά σε όλους, και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών οικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάρουν τα φάρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι η πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του ισχύων του πλαισίου, ενώ η παράταξη τιμών των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Σήμαρης, και ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίηση των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερίων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι, και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερίων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη, μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονείς ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτιρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες, ούτε κατ' ύψος, ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας ή να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη,
3: λοιπόν,
0: σ' ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσης προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχει στους ορόφους και μάλιστα δεν εξέταζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει η αστυνομική της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην ευρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσίευματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ενημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βέβαια, και με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει κρυθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεσαι, απουσία από την εργασία και βέβαια. Συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Από την πλευρά του Διευθυντή Δευτερομάθεια, αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή του. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση. Πρόσληψης αναπληρωτών ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη η αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
0: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
6: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή. Βίκη, κυρίες και κύριοι, στα Γρεβένα, που με την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους, είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δύο ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαϊδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθήτων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλα, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση τους, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά τη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανση σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, το επίδομα και το ντίζελ με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει και η χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή εκεχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδριασμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8, έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση της οικογένειας. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
2: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
3: Υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε εντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, mm-hmm. το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
2: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
3: Έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ. Αντίστοιχα, μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
2: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Νυμφαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
3: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα εδώ.
2: Βέβαια.
3: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου.
2: Mm-hmm.
3: Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα πάρει πάνω του το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Θα εξειδικευθεί αύριο αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά. Εγώ θα πω το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα έχουμε λοιπόν μια πρόσθετη επιδότηση 35 λεπτά. Εκεί φαίνεται να κλειδώνει.
2: Mm-hmm.
3: Μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές τιμές, οπότε θα δούμε και σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αντλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά, τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμή στο ντίζελ κίνησης, με 5 λεπτά θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω, και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
2: Ναι.
3: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
2: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία ανατελεία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
4: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
2: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
3: Ακριβώς. Και...
2: η ελληνική οικονομία προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.

0: και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού που πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά, ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ζώνα είναι 0,5%. Ναι. Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό. Κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν, ναι, για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από το 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέονται. Στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προπολογισμού προβλέπει ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τιμών της ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανέργεια θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχνών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ακριβώς. Γενικότερα επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία,
1: ναι, που δημιουργείται από τις ενεργειακές εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Η Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές

0: ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
1: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέταρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
2: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75
3: η
2: σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75, υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ, το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή Ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθη και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
4: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Από 1η Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
3: μπορεί
4: δυνατόν.
3: Μπορεί να είναι 25%.
4: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
0: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Air News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίθυνε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος. τέλος του χρόνου θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με τιμές, με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25% και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζου, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κ. Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατά επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως, αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές. Στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μία άλλη σοβαρή εξέλιξη, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με ντρόνς σε δύο εμπορικά πλοία. Το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Το άλλο όμως, που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας, βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει τις εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια. Ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
3: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινα συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχθεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο κώδικα, κόκκινο συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή μέχρι και αλλά και την Τετάρτη. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελώδους ανέμους φυσικά, αλλά και, και από χαλαζόπτωση.
1: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
5: Σύσταση πράγματι της πολιτικής προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις, να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας, civilprotection.gr, είναι πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων καιρικών φαινομένων.
1: Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό, και από την άλλη οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσα μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ασφαλείας το έργο παραλυφθεί, μπαίνουν να επισημανθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Στις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με του νέου κτηρίου, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα τα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θοδωρής Πηλιώτης, και αποτυχίο. Εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πηλίου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγοραπηλίου από το χαλάζι, ενώ ζημιές καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι, και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα, όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδευσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κωνσταστάμου.
8: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάσει σύζυγό του και η μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται και κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί την ελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία έβαζε, φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει ζύγου του, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
1: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ντόνα αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα, και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
1: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έντοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News.
10: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γκράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου, όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
11: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ?
10: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητήριου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
1: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματονόμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα που προστίθονται, οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές κατασκευές και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της οργανωσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είδαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονίνια κτίρια και τον καβέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί, και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις, στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται. Άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωση κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές κατασκευές και θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
13: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και μια κριτική στην αντιπολίτευση.
14: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Μπαρανάκης, αλλά και τον Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντι το πρωί, στον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσει λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κοινωνικός εκπρόσωπος, ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπανές.
1: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή στην Παρασκευή.
14: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στην αυτοπορική, στην τηλεόραση αυτοπορική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφλάχθηκε, χωρίς να ποτέ ξέρει ο ίδιος. Λογικά, την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βεβαίως η επίπεδη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά με την. Εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα, και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση, δηλαδή η αντιπολίτευση μπλέκεται, όπως συμπλεκτεί και στα ενδοοικογενειακά της, είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησα από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποδιευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας.
1: Γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση είναι ότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
14: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Μαρινάκης, τοποθετήθηκαν τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα μας κάλεσε από τη συνέντευξη, να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικό στόχο είναι η αυτοδυναμία. Και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνη και όχι αλαζονία, λέει ο Παύλος Μαρινάκης για τον Πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πύχης, είναι μια θεωρή κυβέρνηση και κυβερνητική παράγοντα προς όποιους είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα, ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βέβαια, οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχουν δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη, την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 16-17%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός μιλώντας σε εμάς σήμερα το πρωί σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την Ελλάδα
1: και το Πασό, που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
14: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, λένε κυβερνητικοί παράγοντες, στους οποίους αναφέρθηκα νωρίτερα, κατηδίαν. Είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιπολίτευση τα πράγματα είναι αρκετά
1: δύσκολα. Και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβαση του αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπες, το οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το Πασόκ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στελέχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του Πασόκ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετώνη μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα απολώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε mm-hmm. και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας mm-hmm. και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
1: Πάντως,
15: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το Πασόκ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του Πασόκ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του Πασόκ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη, απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
16: Και να ξεκινήσω με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του Πασόκ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το Πασόκ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το Πασόκ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το Πασόκ και θα την καταθέσει. Στη Βουλή, ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια και με την φυλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του Πασόκ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγκωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντ.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε. Δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθεται. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκείνη την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους. Κατάφεραν να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια. Ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μεταφέρθηκε, μάλλον μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Ακριβώς τώρα, καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι ένα νέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή και σηκώθηκαν Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε όπως καταλαβαίνουμε, και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια, ωστόσο το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη από την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα από όρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
19: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτη προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή, είπε η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου.
20: Ο καιρός.
1: Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
2: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτίωση στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.
21: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά στα FM, στις κατατόπου συχνότητες των περιφερειακών μας αγαπημένων σταθμών. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα μας ΕΡΤ ΕΚΟ, φυσικά από το ειδικό application της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, στην τηλεόραση η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece.

Με το συγκρότημα το Σμύρνα πήγαμε στη Μικρά Ασία με Ρόπη Βλαχογιάννη, Κάλλη Καμπούρη, Δήμητρα Καχρημανίδη, Ειρήνη Νικολακοπούλου, Σταυρούλα Σπανού και Πένι Παπακοσταντίνου. Αποτελούν τα ερικά των Σμύρνα και το ψηφιακό δίσκο «Τι καλά το λέει τα Ιδόνη». Αυτό το τραγούδι με τίτλο «Χορεύεις χαϊδεμένη μου» και αμέσως μετά «Στην Ικαριά» με το βιολί του Λευτέρη Σκάντζακα και το project των Ικαρία Μέθεξης. Πάμε να συναντήσουμε ακόμα κάποια εξωτικάκια που έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή. Νικόλας Καφίδας και Νικόλας Αγγελόπουλος σε αυτό το ψηφιακό δίσκο. Πάμε να ακούσουμε ένα μικριασιάτικο τραγούδι. Από τα Μπεντένια πέφτω.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Χαρούλα Τσαλπαρά και το ξενιτεμένο από μια δική μας εδώ ηχογράφηση και παράσταση μαζί με τίτλο Ανάμνηση Σμύρνης, το Δημήτρη Λεβητικό στο βιολί, τον Κλέαρχο Κορκόβελο στο κύμβαλο, τη Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και το Δήμο Μαρινίδη στα κρουστά. Ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το ξενιτεμένο, με τη Χαρούλα ετοιμάζουμε και τον Κλέαρχο ετοιμάζουμε ένα πολύ συγκλονιστικό. Το συγκλονιστικό βέβαια δεν θέλει πολύ μπροστά, είναι απλά συγκλονιστικό project που έρχεται σύντομα. Σπουδαίες συνεργασίες αλλά και πρωτότυπα project εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης έρχονται και αυτό το χρόνο, 10ο. Και αμέσως μετά τον Αλεξανδρή που τον ακούσαμε από το προσωπικό δίσκο της Μάρθας Μαυροειδή, «Η Κλωστή και το Βελόνι», που όμως εδώ, όπως ακούσατε πολύ καλά, σε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι από την περιοχή της Θράκης, συνεργάστηκε με το Εύα Quartet. Οι φωνές ήταν από την Ελλάδα η Μάρθα Μαυροειδή, η Ειρήνη Δερέμπεη και η Μαρία Μελαχρινού, ενώ η Γκεργάνα Δημήτροβα, Σοφία Κοβάτσεβα, Ευελίνα Κρίστοβα και Ντανιέλα Στοϊκόβα αποτέλεσαν το Εύα Quartet, στο πολύ αγαπημένο τραγούδι που πλέον όλα τα νέα παιδιά τραγουδούν, όλα τα νέα παιδιά που ασχολούνται με την παράδοση. Είναι κάποια τραγούδια που είναι χιτάκια, όπως αυτό, που έχουν γίνει πάρα πολλές διασκευές. Το επόμενο είναι οι Φυσιλάτες και θα το ακούσουμε εδώ για το φιλοκρατή που το ζήτησε. «Δε σιθαρούσα ποταμέ».

Δε σιθαρούσα ποταμέ, νερό να κατεβάσεις. Και εσύ νερό κατέβασες, μια θάλασσα γιωμάτη. Και έπαιρνες πέτριες ριζουτές και παίρνεις πέτριες ριζουτές, δέντρα ξεριζωμένα. Παίρνεις και μια χρυσομιλιά με μήλα φορτωμένα. Και παίρνεις νιούς με τάρματα, κουράσια με τα στόλια από τους φυσιλάτες, αυτό το τραγούδι από την Ανατολική Ρωμιλία, που δεν μιλά για τη θάλασσα αλλά για ένα ορμητικό ποτάμι, μια αλληγορία για τη μοίρα και το θάνατο, για το πώς μπορεί να ανατραπούν όλα, τα νιάτα, η ομορφιά και ο πλούτος. Εξαιρετικοί φυσιλάτες, θα θέλαμε να τους έχουμε στην εκπομπή μας, όπως θα θέλαμε να έχουμε και τους Πάγκαν που ακολούθησαν. Θα πρέπει να βάλουμε μέσω το Δημήτρη τον Μπρέντα πριν γίνουν και αυτοί παγκόσμιοι όπως οι Villagers, και δεν μπορούμε πια να τους έχουμε γιατί μετά θα τρέχουν ανά τον κόσμο. Η ελληνική παράδοση και ιδίως οι διασκευές σε ροκ μουσική πάνε πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό, να ξέρετε. Είναι μια καλή γνωριμία των ανθρώπων έξω με την παράδοσή μας. Βέβαια και οι ξένοι που έρχονται το καλοκαίρι στα πανηγύρια νομίζω ότι διασκεδάζουν πάρα πολύ και με τα γνήσια παραδοσιακά μας τραγούδια, ιδίως στα νησιά. Λοιπόν, το επόμενο είναι μια σπονδή του Στέλιου Πετράκη, που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. «Ήλια μου και φεγγάρι μου και κοσμογυρευτή μου, σ' όλο τον κόσμο ανάτηλε, σ' όλη την οικουμένη, στον Μπαρμπαρέσο τις αυλές, ήλια μην ανατήλεις. Κι αν ανατήλεις, ήλια μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν σκλάβους έμορφους, πολλά παραπονιάρους και θα χαθούν οι ακτίνες σου». Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφιερώνει ο Στέλιος Πετράκης με όλο το σεβασμό που αξίζει στις μικρές επαναστάτριες Νοζούντ Άλι και Νάντα Αλαντάλ, οι οποίες με γενναιότητα και ρίσκο σε ηλικία 10 ετών πήγαν κόντρα στα πρωτόγωνα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας τους, που ήταν να δεχτούν προσυμφωνημένους και αναγκαστικούς γάμους. Πήγαν ενάντια, κατόρθωσαν να δραπετεύσουν από τους γονείς τους που είχαν κανονίσει έναντι αμοιβής με πολύ μεγαλύτερους άντρες να προσπαθήσουν να τους παντρέψουν.

Μια μάνα που είχε έναν γιο, μα ήταν λολοπαρμένη, δεν είχε την υπομονή για να τον αναθρέψει και στην ποδιά της το έβαλε, πάει να το ρεματίσει. Στο δρόμο που επήγαινε, στη στράτα που πηγαίνει, μια πέρδικα την απαντά, μια πέρδικα της λέει: «Μωρή σκύλα, μωρή άπονη, μωρή κατηραμένη, εγώ έχω 18 πουλιά, πάσχω να τα αναθρέψω και εσύ έκανες χρυσόν ιών». Και πας να τον ρεματίσεις και στην ποδιά της τον βάνε, στο σπίτι της πηγαίνει, τον έβαλε στην κούνια του, το τραγουδάει και λέει: «Γιέ μου, σαν γίνεις κυνηγός, σαν γίνεις παλικάρι, σαν ανταμώσεις πέρδικα, να μην την εσκοτώσεις. Η πέρδικα είναι η μάνα σου και εγώ η μητριά σου». Από τη Λέσβο μας ήρθε αυτή η παραλλαγή, μας έρχεται, και τα τραγούδια της ντροπής, ένας εξαιρετικός δίσκος.

Βασιλική, Κωνσταντίνα, Καρολάιν, Ελένη, Γαριφαλιά, Ανίσα, Μαρία, Σταυρούλα, Ελένη, Μόνικα, Δώρα, Νεκταρία, Ελώνα, Τζευριέ, Αθηνά, Ταμάρα και Αλεξάνδρα. Οι 17 γυναικοκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα το 2021, που πόσο συγκυριακά ήταν η περίοδος που ηχογραφήθηκε και γράφτηκε αυτό το CD και βιβλίο μαζί της Ναταλίας Λαμπαδάκη, «Τα τραγούδια της ντροπής».

Τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσουμπίρ στο μικρόφωνο. Την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε μέσω του Earth News αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης, το οποίο πέρυσι ανερχόταν στα 100 ευρώ, αναμένεται να αυξηθεί στα 130 ευρώ. Αντίστοιχα, το ανώτατο ποσό που έφτανε τα 1.200 ευρώ θα διαμορφωθεί σε περισσότερα από 1.500 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων, τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία κατοικούν. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό προβλέπει το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο επεκτείνεται σε ακόμη 10 περιφερειακές ενότητες. Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας στον Εύρο, επεκτείνεται πλέον στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Δεσπρωτείας. Η ενίσχυση αφορά πολίτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στις περιοχές του προγράμματος. Το ποσό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι στόχος είναι να δοθεί σε περισσότερους πολίτες η δυνατότητα για μια νέα αρχή σε περιοχές που η πολιτεία θέλει να κρατήσει ζωντανές και να ενισχύσει δημογραφικά. Σε Red Code βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια και άλλες 6 περιοχές, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν αρχικά στο Βόρειο Αιγαίο και σταδιακά θα επεκταθούν στο Κεντρικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ Πνινάτ Γιαννάη σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρίας στενότερης συνεργασίας Ελλάδος και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την πλευρά της, η πρέσβης του Ισραήλ έκανε λόγο για μια συγκινητική στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της επιστροφής των αρχαιοτήτων στον τόπο τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η προθεσμία για την απομάκρυνσή τους εκπνέει σήμερα το βράδυ. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Την ίδια ώρα, συγγενείς ασθενών προσέρχονται στην κλινική προκειμένου να παραλάβουν τους δικούς τους ανθρώπους και να μεριμνήσουν για τη μεταφορά τους σε νέες δομές φροντίδας. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, η αναζήτηση διαθέσιμων κλινών αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Συνελήφθη ένας 22χρονος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης από ναρκωτικά χάπια MDMA στη Θεσσαλονίκη. Ο 22χρονος φέρεται να είναι γνωστός στις αρχές για διακίνηση μικροποσοτήτων ναρκωτικών. Ο συλληφθής φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έδωσε τα ναρκωτικά στην 20χρονη που έχασε τη ζωή της και τον φίλο της που επίσης συνελήφθη. Μετά την ταυτοποίηση, ο 22χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε 25χρονο τρανς άτομο για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος άνδρα 21 ετών από τη Σιέρα Λεόνε, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην οδό Γιάννητσών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η ποινή μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κατηγορούμενο άτομο τραυμάτισε στο κεφάλι με τούβλο τον αλλοδαπό όταν ξέσπασε ένταση σχετικά με τη μη συμφωνία που είχε προηγηθεί για ερωτική συνέβραση έναντι αμοιβής. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε κατά την ημερήσια ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για εκεχηρία στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της μίας χώρας στην άλλη, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, ο Ουκρανός Πρόεδρος σημείωσε ότι η Ρωσία δεν απέχει από τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σημαντικές υποδομές της Ουκρανίας. Σε εξέλιξη βροχόπτωση αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλονίκη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε πτώση από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Η ήττα του ΠΑΟΚ με 1-3 από την Καλαμάτα δεν ήταν έτσι μια πρόσμενη μόνο ήττα για τον Δικέφαλο, αλλά έβαλε και ένα τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί που είχαν οι ασπρόμαυροι μέσα στην Τούμπα, καθώς μετρούσαν 23 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα στην έδρα τους. Τελευταία, μάλιστα, εντός έδρας ήττα ήταν στις 2 Φλεβάρι του 2025, όταν η ΑΕΚ είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 2-1 στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, όμως, αυτό το αποτέλεσμα, η νίκη δηλαδή για την Καλαμάτα, ήταν πάρα πολύ σημαντική για την Μαύρη Θιέλα, καθώς έβαλε τέλος σε ένα δικό της σέρι, έγραψε τη δική της ιστορία. Ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας από την Μεσσηνία μέσα στην Τούμπα, η πρώτη νίκη εναντίον του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και η πρώτη φορά που σημείωσε 3 γκολ κόντρα στους ασπρόμαυρους. Οι δύο ομάδες είχαν να μετρηθούν από τις 28 Ιανουαρίου του 2001. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή η νίκη δεν είναι μόνο μια νίκη που έδωσε και δίνει βαθμολογική ανάσα στην Καλαμάτα, αλλά έχει έτσι και ιστορικό χαρακτήρα. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Και τρώγοντας ανοίγει και η όρεξη, θα μπορούσε κάποιος να πει.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Κοντά μας όχι, θα θέλαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Έρικ Χάμζα, ο 19χρονος χαφ της Καλαμάτας, ο οποίος είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, θα μας διορθώσει ο ίδιος, που έχει δώσει η ομάδα και στη Super League αλλά και για το κύπελο, για να μας μιλήσει για την χτεσινή αναμέτρηση αλλά και για την σημασία που έχει η νίκη της ομάδας του. Έρικ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έρικ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Νομίζω ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν ξέρω αν και εσείς το περιμένατε. Σίγουρα είχατε προετοιμαστεί κατάλληλα για την νίκη, αλλά δεν ξέρω αν μπαίνοντας στο γήπεδο και κατά τη διάρκεια του αγώνα περιμένατε ότι θα έρθει αυτό το αποτέλεσμα και ένα ευρύ αποτέλεσμα κιόλας για εσάς, το 3-1.
2: Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα λόγω της διακοπής που είχαμε, δουλέψαμε αρκετά σαν ομάδα. Mm-hmm. Τουλάχιστον τα παιδιά που είχαν μείνει, εδώ στην Καλαμάτα και κάνουν τους προπονείς, γιατί εγώ δεν. Είχα παρευρεθεί λόγω ότι είμαι με την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Δουλέψαμε αρκετά και πιστέψαμε μέχρι και το τέλος ότι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και θα πάρουμε τον τρίποντο. Το πιστεύαμε από την αρχή, γιατί εντάξει, νομίζω το δείξαμε κιόλας ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα.
0: Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για την ομάδα σου και κόντρα σε έναν τέτοιο αντίπαλο, και σε αυτό το χρονικό σημείο δηλαδή, μετά την διακοπή, ότι ξεκινάτε. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για την ομάδα σου και κόντρα σε έναν τέτοιο αντίπαλο, και σε αυτό το χρονικό σημείο δηλαδή, μετά την διακοπή.

0: φέτος. Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν φοβόμαστε κανέναν και το αποδείξαμε και χθες. Και αυτό, κοιτάμε εμάς πώς θα βελτιωθούμε εμείς και να δείξουμε ότι έχουμε δείξει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα.
2: Υπάρχει μια ανακοίνωση της Καλαμάτας για τη χθεσινή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Τούμπας και το χειροκρότημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ προς εσάς τους παίκτες της Καλαμάτας. Αυτό πώς έγινε αντιληπτό και δεκτό από όλους εσάς που βρισκόντουσαν χθες στον αγωνιστικό χώρο μετά το τελευταίο σφύριγμα, μετά το σφύριγμα της λήξης?
1: Να σας πω την αλήθεια, εντυπωσιάστηκα κι εγώ. Δεν το περίμενα. Και δείχνει σεβασμό και προς εμάς για την προσπάθεια που κάναμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και δείχνει και τη δουλειά που έχουμε ρίξει όλο αυτόν τον καιρό για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο κόσμος αυτός.
0: Στο 1-1 ήταν κάτι που σας είπε ο προπονητής σας για τη συνέχεια του αγώνα στο ημίχρονο?
1: Νομίζω πως είχαμε μπει από το πρώτο λεπτό καλά, δηλαδή στεκόμασταν πολύ καλά, είχαμε αρκετές ευκαιρίες και να προηγηθούμε αρκετά. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο 45, λίγο πριν το ημίχρονο, το οποίο κακώς το δεχτήκαμε, αλλά δεν εναπαυθήκαμε και συνεχίσαμε τη δουλειά που κάνουμε και να μπούμε στο γήπεδο και στο δεύτερο ημίχρονο να πάρουμε το παιχνίδι.
0: Μιας και εντάχθηκες από το καλοκαίρι στην ομάδα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, πώς είναι αυτό το διάστημα και στην πόλη αλλά και στην ομάδα γενικότερα το κλίμα?
1: Το κλίμα είναι πολύ καλό, έχουμε δεθεί όλα τα παιδιά, είμαστε μια οικογένεια και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι και εδώ πέρα στην Καλαμάτα και παντού στην Ελλάδα πιστεύω.
0: Τι περιμένεις για τη συνέχεια από την ομάδα σου?
1: Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό, ό,τι έχουμε δείξει και τα πρώτα αυτά παιχνίδια.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να μας κάνεις και ένα σχόλιο για την Εθνική Ελπίδων και για την συνέχεια.
1: Εντάξει, νομίζω κάνανε τα παιδιά τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν είχα παρευρεθεί στα πρώτα παιχνιδικά, μόνο στα τελευταία τρία παρευρέθηκα με την ομάδα. Κάνανε μια εξαιρετική πορεία, 9 στα 10. Θα μπορούσαμε να κλειδώσουμε κατευθείαν την πρόκριση από το τελευταίο παιχνίδι για ένα γκολ. Αυτό δεν ήρθε, αλλά εντάξει, έχουμε τώρα την ευκαιρία με την Ισλανδία, το οποίο πιστεύω ότι με την ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα και όλο το σύνολο, η δουλειά που έχει ρίξει μέχρι τώρα και αυτό που έχει δείξει σε όλα τα παιχνίδια, νομίζω ότι θα παρευρεθούν στο γύρο.
2: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και με την ομάδα σου, αλλά και με την εθνική ομάδα ΚΑΠΑ 21. Να έχουμε καλά νέα στη συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Για τη χαρά.

0: Και μετά μου λες να μην πιστεύω στις προκαταλήψεις και στις προβλέψεις.
1: Έκανες τώρα μια σημαντική διαπίστωση.
0: Αστέρας Ατρόμητος, Άσος. ΑΕΚ Όφη, Άσος. Κηφισιά Πανετολικός, Άσος. Ηρακλής Λεβαδιακός, Άσος. Άρης Βόλος, Άσος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Άσος. Mm-hmm. Πάω Καλαμάτα.
1: Διπλό.
0: Πάω Καλαμάτα για να ακούσω. Διπλό. 7 σε μια αγωνιστική, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σπάνιο αυτό. Ίσως θα πρέπει να ασχοληθούμε σε κάποιον ο οποίος κρατά στα στατιστικά ή ασχολείται με το στοίχημα πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε εμείς. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σπάνιο, έτσι. Mm-hmm. Αλλά θα μπορούσε να σπάσει κάπου αλλού, ρε παιδιά. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να σπάσει το γήπεδο της Τούμπας. Η βαθμολογία πάντως δεν είναι τόσο τραγική, έτσι, φίλοι του ΠΑΟΚ. Παρά το γεγονός ότι η σφαλιάρα ήταν μεγάλη. Η απόσταση από την κορυφή είναι 3 βαθμοί. Έτσι.
1: Ναι, γιατί με την επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού λίγο ισορρόπησε. Ναι. Δεν άφησε να ξεφύγει ο Παναθηναϊκός βαθμολογικά.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή και πολύ μεγάλο χάσμα ανάμεσα στον πρώτο και στον τέταρτο. Το χάσμα είναι στην εικόνα. Mm-hmm. Γιατί άμα έβγαινε στον ντέρμπι και το πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, ή όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός, και το συγκρίνει με την αντίστοιχη δυναμική και με την αντίστοιχη εικόνα του ΠΑΟΚ, εκεί μπορεί να προκύψουν. Πάρα πολύ δύσκολα ερωτήματα στο να απαντηθούν και συγκρίσεις mm-hmm. οι οποίες δεν θα είναι προς το συμφέρον της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Αλλά τέλος πάντων, αυτό όπως είπε και ο Γιώργος Μίνους, μένει να το κάνουν οι υπεύθυνοι εδώ της ομάδας, να πάρουν τις αποφάσεις τους και να κάνουν τις ανακοινώσεις τους, αν βεβαίως υπάρχει κάτι να αποφασιστεί και να ανακοινωθεί. Λοιπόν, πού θα μας πας?
1: Να σε πάω σε μια δήλωση που έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής, όπου μεταξύ άλλων ο διεθνής επιθετικός ανέφερε ότι προσπαθεί να βγάλει τα social media από την ζωή του. Είδε ότι αυτό τον είχε βάλει έτσι σε... έχανε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή του, το οποίο είναι και, πώς το λένε, είναι δεδομένο νομίζω ότι όταν είσαι συνέχεια και στα social media είναι χάσιμο χρόνο λιγάκι, σε τραβάει, χάνεις το χρόνο σου. Και λέει ότι είμαι άνθρωπος που βάζει όρια, σε αυτό δεν είχα βάλει όριο, δεν μου άρεσε και θεώρησα πως δεν μου προσφέρει να βρίσκομαι εκεί πέρα σε αυτόν τον κόσμο, ήθελα να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι. Κάνω, λέει, καινούργια πράγματα. Παίζω σκάκι με τον Βαγιανίτη, τσακωνόμαστε. Διαβάζω, λέει, και λίγο, διαβάζοντας το Γεύσκι και κείμενα για τον Σοκράτη. Είναι τοξικό το περιβάλλον στα social media.
0: Α, μάλιστα. Τι μας λες, βρε φωτάρα μου, έλα τώρα.
1: Την περίμενα αυτή την αντίδραση.
0: Γιατί?
1: Γιατί να το πούμε έτσι. Καλά δεν κάνει.
0: Καλά κάνει, προφανώς, αλλά με μία μικρή καθυστέρηση. Γιατί συνήθως όταν λέει κάποιος ότι τα social media είναι τραγικά, η συντριπτική πλειοψηφία το χαρακτηρίζει γραφικό. Mm-hmm. Έτσι. Και ουσιαστικά τα έχει συνδέσει με το απόλυτο μέλλον. Mm-hmm. Social media είναι το μέλλον.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάτε εσείς δηλαδή. Και όταν κάποιος αρχίζει και τα απορρίπτει, αρχίζει και ασκεί κριτική, η πρώτη, ας πούμε, άμυνα είναι ότι είναι γραφικός. Τώρα βεβαίως φαντάζομαι ότι κανένας δεν θα τολμήσει να χαρακτηρίσει γραφικό το Φώτη Ιωαννίδη, επειδή έχει αποφασίσει να βάλει ένα μικρό στόπ στη ζωή του. Αλλά ως επαγγελματίας αθλητής και πρότυπο, εγώ θα έλεγα ότι ίσως θα μπορούσε να μην τα βγάλει εντελώς από τη ζωή του, απλά να βρει έναν άλλον άνθρωπο για να τα διαχειρίζεται και όχι τον ίδιο, με σκοπό να περνάει ίσως πιο σωστά μηνύματα. Έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά από την άλλη είναι ωραίο και αυτό που λέει, ότι έβαλε όρια, κρατάει και ο ίδιος τη διαχείριση για να βάλει το περιεχόμενο που ίδιος θέλει, όχι να έχει κάποιον να
0: εντάξει,
1: βάζει.
0: Και άνθρωπο να έχεις, πάλι το περιεχόμενο εσύ το αποφασίζεις.
1: Ναι. Αλλά ενώ κατάλαβες να είναι δικά του πάλι, να κρατάει μια επαφή, αλλά να μπορέσει να βάλει και μέτρο, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από το να το δώσεις τελείως σε κάποιον άλλον, είναι ωραίο να ξέρεις πώς να βάζεις μέτρο και να το κάνεις πραγματικά.
0: Έχω την αίσθηση πάντως ότι περισσότερο θα. Δηλαδή, δεν τους έχω δηλαδή τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές για άτομα από τη στιγμή που είναι επαγγελματίες και δεν είναι. Και δεν συμπεριφέρονται σαν μικρά παιδιά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Mm-hmm. Ότι κάνουν doom scrolling, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ και χάνουν τις προπονήσεις. Ή παίζουν PlayStation από το πρωί μέχρι το βράδυ και χάνουν τις προπονήσεις. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν τους έχω για τόσο αφελείς.
1: Όχι, αλλά αν μετά από την προπόνηση κάνεις δηλαδή αυτά που πρέπει και γυρνάς στο σπίτι και σε τρώνε τα social, και αυτό δεν είναι ωραίο. Εδώ πέρα λέω ότι έχει βρει να ενασχολείται με το σκάκι ή να διαβάζει. Το να σου λέει κάποιος ότι διαβάζει το Στογεύσκι ή κείμενα για τον Σοκράτη.
0: Καλά, δεν με ενδιαφέρει τι ακριβώς διαβάζει ο καθένας.
1: Ναι,
0: εγώ μένω στο διαβάζω.
1: Στο διαβάζω.
0: Καλύπτομαι, ναι. Ακριβώς. Τώρα μπορεί να διαβάζεις και. Τι να πω, Αστερίξ. Πάλι εμένα θα με καλύπτει το γεγονός ότι παίρνεις ένα βιβλίο και το ανοίγεις και διαβάζεις. Δεν λέω ότι το κάνει ο ίδιος, καλά κάνει, αλλά οι προτιμήσεις του καθενός είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και το να λέει δημόσια έτσι, το οποίο δεν είναι και κάτι φοβερό, το λέμε γενικότερα ότι είναι τοξικό το περιβάλλον στα social media. Είναι ωραίο που το δίνει και αυτό από την πλευρά του και το λέει.
0: Αυτό το περιβάλλον το οποίο θεωρητικά θα αλλάξει και θα το συζητήσουμε αυτό μία από τις επόμενες ημέρες με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τα προσωπικά δεδομένα και τα social media με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τους σημερινούς 15χρονους και τις σημερινές 15χρονες σε σχέση με Facebook, Instagram, TikTok και πάει λέγοντας. Εγώ κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι σε όλες αυτές τις εξαγγελίες. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δέχτηκαν οι κολοσσοί να βάλουν πλάτη σε αυτή τη διαδικασία και είμαι πολύ περίεργος να μάθω το πώς η Facebook, Meta, αν θέλετε, το TikTok, οι Κινέζοι και οι άλλοι κολοσσοί της τεχνολογίας που βρίσκονται πίσω από αυτές τις εταιρείες θα βάλουν πλάτη. Και καλύπτομαι ως ένα σημείο από το γεγονός ότι υπάρχει στην επικαιρότητα και το συζητάμε. Οπότε κάτι γίνεται.
1: Και θα υπάρχει μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, το οποίο είναι διαδικαστικό, έτσι, και να αρχίσει να ισχύει και να δούμε και πώς θα ισχύσει στην πράξη. Οπότε θα το συζητήσουμε αρκετά για να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Γιατί ήδη τίθεται και το ερώτημα σε όσους ήδη είναι κάτω των 15, τι θα γίνει και διατηρούν social media.
0: Ναι. Φυσικά, γιατί προκύπτουν ενδεχομένως και δικαιώματα σε αυτούς που κάνουν χρήση. Επίσης, να μην μπερδεύουμε τα social media με γενικότερα την οθόνη. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ένα παιδί 8, 9, 10, 11, 6, 5, 4, καλά, πιο κάτω δεν πάω, να περνάει πάρα πολύ χρόνο στο tablet βλέποντας απλά παιδικά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχοντας ένα κινητό και μία οθόνη στο χέρι γίνεται αυτομάτως κουβέντα για τα social media. Όχι, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι απλά δίνουν στο παιδί τους να δει 20 λεπτά, μισή ώρα ένα παιδικό, την αγαπημένη τους σειρά στο tablet και στο κινητό. Δεν είναι κακό, αν γίνεται προφανώς με μέτρο και αν δεν είναι τα παιδιά κολλημένα από το πρωί μέχρι το βράδυ να βλέπουν ξανά το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο επεισόδιο.
1: Καλό θα ήταν να το δούμε από την άλλη πλευρά, όχι από την άλλη πλευρά, από μια πλευρά το θέμα διαφορετική. Δηλαδή, να μιλούσαμε με έναν οφθαλμίατρο, να μας πει τι γίνεται με αυτά τα μάτια. Γιατί καλό και το περιεχόμενο και το ότι ανησυχούμε για τα παιδιά για το ότι βλέπουν, αλλά και το ότι έχει την οθόνη κολλημένη εδώ πέρα.
0: Νομίζεις ότι ανησυχεί κάποιος για τα παιδιά και για τα ματάκια των παιδιών?
1: Δεν θα έπρεπε για αυτά τα ματάκια να ανησυχήσει κάποιος?
0: Για αυτά τα ματάκια θα έπρεπε
1: να ανησυχούν.
0: Να ανησυχούν όλοι, αλλά έχω την αίσθηση ότι από τη στιγμή που παίρνεται η απόφαση και δίνεται για ώρες, τα μάτια είναι το λιγότερο πράγμα το οποίο απασχολεί έναν γονιό, ο οποίος παρκάρει το παιδί του μπροστά σε μια οθόνη συνειδητά. Και
1: το λέω γιατί δεν το σκεφτόμαστε, αλλά είναι επίσης βασικό. Αν σκεφτούμε ότι την οθόνη ένα παιδί θα την έχει μετά για την αναπόσπαστα μέρες και της δουλειάς μας, οτιδήποτε και να επιλέξει να κάνει κάποιος, έχεις μια οθόνη και φυσικά έχεις και το κινητό σου που έχει μια τεράστια οθόνη πλέον.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι καλό θέμα πάντως να μιλήσουμε με κάποιον οφθαλμίατρο, να δούμε αν έχει παρατηρηθεί στις μικρές ηλικίες αύξηση, ας πούμε, στη μυωπία ή στα ζητήματα με την όραση. Και γιατί όχι και άλλου τύπου ζητήματα, γιατί οι μικρανίες, πονοκέφαλοι, για ποιο λόγο δηλαδή να ξεφεύγουν άτομα, άνθρωποι, οι οποίοι περνούν 8, 9 και 10 ώρες τη μέρα μπροστά στην οθόνη και δεν είναι 18 χρονών και είναι 12 χρονών. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Θα το δούμε. Γιατί όχι. Καλό είναι. Φάνη, εσύ πόση ώρα περνάς την ώρα? Καλά, εντάξει.
1: Μόνο με ένα σήμα μας έκανε και καταλάβαμε.
0: Ναι, εντάξει, αφού ο άνθρωπος τώρα να 2 ώρες, ας πούμε, στην εκπομπή, μια οθόνη κοιτάζει.
1: Ναι. Για όσους δουλεύουν, ας πούμε, συναδέλφους, κάνουν ροή ειδήσεων, εκεί να δεις που είσαι στην οθόνη.
0: Και στο τέλος δεν τους πιστεύω. Δηλαδή, πηγαίνουν και ανοίγουν το κινητό και βλέπουν το ένα βιντεάκι πίσω από το άλλο.
1: Ναι, ξέρουν, ναι, δηλαδή. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Μαμά σου το ξέρει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 εστάλησε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Βροχές και σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παρανόμως από τη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους. Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα εξετάζει ο πρόεδρος Donald Trump. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μπήκαμε εσύ στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βλαχόπουλος, με τον οποίο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια έτσι μικρή ανασκόπηση στο γεγονός ότι αυτή η αγωνιστική, η οποία μας πέρασε με το διπλό της Καλαμάτας χθες στο γήπεδο της Τούμπας, είχε επενδυθεί με τεράστια προσδοκία σχεδόν από όλες τις ομάδες. Προφανώς ο λόγος ήταν η πολύ μεγάλη διακοπή. Όλες οι ομάδες είχαν μια προσδοκία να διορθώσουν τα κακοσκήμενα, να φτάσουν λίγο πιο ψηλά, οι τραυματίες ουσιαστικά να αποθεραπευτούν και να μπουν σιγά σιγά στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, οι προπονητές να αποκαταστήσουν, θα πω εγώ, τις αδυναμίες που έβλεπαν αλλά δεν είχαν χρόνο να τις αποκαταστήσουν. Και τώρα πλέον που τελείωσε η πρώτη αγωνιστική και ξαναμπήκαμε σε φουλ ρυθμούς της φουτμπαλέρας, αν υπάρχει αυτή η έκφραση, κάποιοι είναι νικητές, κάποιοι τα κατάφεραν και κάποιοι άλλοι όχι. Το προφανέστατο είναι το όχι του Αλέσιο Λύση. Για τα υπόλοιπα, Βασίλη, τι κάνεις? Είσαι καλά? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα. Εγώ πάντως έπεσα μέσα μόνο σε δύο σημεία. Στα άλλα τα έκανα ματάρα.
0: Τα μέτρη. Εγώ δεν θέλω τώρα και να το σκέφτομαι.
1: Το ανοίξαμε το χαρτάκι, Βασίλη. Είδαμε,
0: ναι, μόνο δύο άσους είχες βάλει.
2: Του δύο, του Ισά και του Άρη.
0: Ναι.
2: Και τον Άρη τον έβαλα το πρώτο μου σημείο να δοχεί. Στον Άρη νομίζω ότι ήταν μετά. Βάλτε μου και έναν άσο, ρε παιδιά,
1: τίποτα
2: δεν ξέρετε.
0: Ναι. Ισχύει αυτό.
2: Βέβαια, σε εικόνα αγώνα, το Ηρακλής Λεβαδιακός δεν είναι άσος. Σε εικόνα αγώνα, γιατί έχει χάσει η μαγιά ο Λεβαδιακός. Δηλαδή έχει χάσει ευκαιρίες, δηλαδή δεν ήταν, ήταν ανταγωνιστικός.
0: Ναι.
2: Αλλά το Πάο Καλαμάτα, ποιος έπεσε μέσα τώρα, εντάξει, κανένας.
0: Όχι, στο Θεό, στο Πάο Καλαμάτα κανένας,
1: κανένας,
0: ναι, προφανώς.
2: Ναι.
0: Πώς τα είδες, το ντέρμπι των αιωνίων, πώς το είδες?
2: Νομίζω επιβεβαιώθηκε ένας κανόνας που λέει ότι αυτός που το θέλει περισσότερο και έχει περισσότερο πάθος κερδίζει και ένα ντέρμπι. Έτσι το είδα. Είδα μια ομάδα που μπήκε μέσα για να αφήσει και την τελευταία της, τι να πω τώρα, την τελευταία σταγόνα υδρότα, ας πούμε, και μια άλλη ομάδα η οποία έπαιξε για το χ, δεν ήθελε απλά να χάσει, και όταν μπαίνεις για να μην χάσεις, συνήθως χάνεις.
0: Mm.
2: Αυτό είδα στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και από τα μαρκαρίσματα που έκανε, που ήταν πολλά και σκληρά μαρκαρίσματα, σου έδειξε ότι με όποιον τρόπο θέλω να το πάρω το παιχνίδι. Ενώ ο Παναθηναϊκός, τώρα και με 10 παίκτες να μην κάνεις τελική προσπάθεια για 30 λεπτά, δεν είναι 10. Είναι 30 λεπτά, εντάξει. 30 λεπτά. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Και ήταν, δηλαδή, για την. Ο Παναθηναϊκός δεν δικαιολόγησε την παρουσία του στην κορυφή της βαθμολογίας.
0: Mm-hmm.
2: Για μένα. Ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση όπου προσπαθεί να μονταριστεί. Άμα το καταφέρει μη έχοντας άλλες βαθμολογικές απώλειες, θα είναι και πάλι, δεν θα πω φαβορί, γιατί για μένα δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί στο πρωτάθλημα, αλλά θα είναι από τις ομάδες που θα έχουν το δικαίωμα να πούν ότι διεκδικώ τον τίτλο.
0: Θα είναι δεν πολύ ανταγωνιστικός, δηλαδή. Έτσι.
2: Δεν το είχε αυτό το δικαίωμα έτσι πως έμπαινε στο ξεκίνημα.
0: Mm.
2: Και το είπε και ο Βαβακούλας εχθές στην εκπομπή, ότι μας έπιανε πονοκέφαλος βλέποντας τον Ολυμπιακό με τις έδρες και τις γιώμες.
0: Ναι, κατανοητό. Για εδώ τους Θεσσαλονικείς, Άρη και ΠΑΟΚ.
1: Ο Άρης λίγο ήταν αγχωτική,
0: ναι. Ο Άρης ήταν αγχωτική η νίκη, αλλά τουλάχιστον έδειξε ένα ημίχρονο ότι αφομοιώνει κάποια πράγματα σωστά, έτσι. Και μετά έβγαλε τα προβλήματά του, okay.
2: Το 3-2 του Άρη είναι το μεγαλύτερο ψέμα της αγωνιστικής. Όταν λέω ψέμα, εννοώ ότι δεν άξιζε σε καμία περίπτωση να κερδίσει με 3-2. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα και με πολύ ευρύ σκορ. Λέει ψέματα το 0-2 του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Mm-hmm.
2: Και λέει ψέματα γιατί ο Άρης έχει πάλι πολλές τελικές. Αλλά στον Άρη υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία θα πρέπει, δεν ξέρω πώς μπορούν να λυθούν, αλλά είναι πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι ο Άρης για να σκοράρει θέλει διψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών. Και τα λέω τελικές προσπάθειες, δεν αναφέρομαι σε σούτα από τα 40 μέτρα. Αναφέρομαι στις ουσιαστικές τελικές προσπάθειες. Και το δεύτερο είναι ότι δέχεται γκολ ανά 5 τελικές προσπάθειες στο αντιπάλου. Δηλαδή ο Βόλος τώρα, ο οποίος έβαλε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε 2 γκολ από στατικές φάσεις, θα μπορούσε να βάλει και τρίτο στην τελευταία φάση του αγώνα, ασχέτως που κεφαλιά πήγε πολύ πάνω, αλλά δεν επιτρέπεται να πάρει κεφαλιά ο αντίπαλος εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
2: Και είχε μία φάση με τον Κόμπα. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο στο δεύτερο ημίχρονο. Αντιθέτως, ο Άρης έχει πολλές περισσότερες τελικές και περισσότερες προϋποθέσεις είχε, μάλλον, από το Βόλο. Και ένα τρίτο δεδομένο για να προσθέσω στον Άρη είναι ότι δεν παίρνει τίποτα από τις αλλαγές του. Οι όλες παρεμβάσεις που γίνονται, το είπε και ο Γρηγορίου πλέον, δεν βοηθούν την ομάδα. Βέβαια υπάρχει και η ανισορροπία ότι ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να έχει παίκτη άλλο στόπερ και εξάρι. Δηλαδή στο 3-0, εκεί που βλέπεις ότι χρειάζεται τρεξίματα στον άξονα, δεν έχει εξάρι να βάλει. Έχει έναν Μπασίρου, ο οποίος όποτε παίζει, το ένα πόδι παίζει ξερί και το άλλο τάβλι. Να αλλάξω λίγο την. Ναι, είναι τέλος αυτός. Κεντρικό αμυντικό δεν έχει άλλο να. Αναγκαστικά Φαμπιάνο, Τσούταλο και το Σταυρό μας ότι θα αντέξουν. Και έχει ζήτημα. Και έτσι αναγκάζεται κάνει αλλαγές στην επίθεση. Οι οποίες στο 3-0 στην επίθεση και με την ομάδα να χάνει το κέντρο δεν σε βοηθάει και πολύ, έτσι δεν είναι? Και ο Βόλος έπαιζε με 9 απουσίες να πούμε κιόλας. Για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν το παιχνίδι όλο, Δημήτρη Σμαρό.
0: Καλά, για τον ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είναι από τα παιχνίδια τα οποία είναι τόσο κακά σχεδόν σε όλη τους τη διάρκεια, που ακόμα και τα διευρυμένα στιγμιότυπα να δεις, τα οκτάλεπτα, σου δίνουν την αίσθηση του τι έγινε σε όλο το μάτς.
2: Αυτό ήθελα να σου πω, ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι επειδή είχα μετάδοση εκείνη την ώρα για την Elite League, είδα τη ματσάρα Πεύκα Σοφάδες, ματσάρα πραγματική, κάθισα μετά και είδα τα στιγμιότυπα και διαπίστωσα ότι ο Πάπου ήταν απειλητικός. Δηλαδή, όταν μια ομάδα βρίσκεται πίσω στο σκορ δύο φορές και δεν ανταποκρίνεται, δεν πιέζει, δηλαδή καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ που ξέραμε. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν διανύει καλή χρονιά για μένα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είδα ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ και ήταν γεμάτος, δηλαδή να είναι ο ΠΑΟΚ ο οποίος ξέραμε που διεκδικεί πρωτάθλημα. Ναι, και το λέω αυτό με βάση ότι έχει κάνει στην Ευρώπη, όπου δεν μπορεί να πει ότι είμαι άτυχος και είναι άδικο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπω ότι έχει κάνει στην Ελλάδα τις νίκες που έχει κάνει μέχρι στιγμής, οι οποίες δεν είχε κυριαρχικό ρόλο στα περισσότερα παιχνίδια, δηλαδή να είναι νίκες προϊόν καλού ποδοσφαίρου, πίεση στον αντίπαλο, όχι, δεν τα είδα αυτά τα πράγματα. Και επειδή άκουγα νωρίτερα και τον Αντώνη τον Μαυρέα, μιλούσε για το παιχνίδι, τον ντέρμπι με τον Άρη που νίκησε ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ήταν κυριαρχικός ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Ήταν ουσιαστικός. Δεν ήταν. Με τον Παναθηναϊκό που έπαιξε επίσης.
0: Καλά, και έχεις και την αποβολή. Παίζεις με 10 παίκτες από το 80 και καταραίεις, ας πούμε, από μία στιγμή και μετά.
2: Όχι, δεν μου δείχνει, πώς να σου πω τώρα, στα προηγούμενα χρόνια μπορούσες να πεις ότι έλεγες ότι δεν έχει center for. Κάνει τις ευκαιρίες και δεν έχει το center for να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Θυμάσαι πόσες εκπομπές κάναμε σχετικά. Ναι, τώρα δεν το βλέπεις όμως αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι καθηλωτικός και κυριαρχικός το παιχνίδι και του λείπει μόνο το center for. Εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά, πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει και μπορεί να αλλάξει στα επόμενα παιχνίδια, δεν ξέρεις. Αλλά κρίνοντας, δεν γίνουμε μελλοντολόγοι, αλλά κρίνοντας με βάση το τι έχουμε μπροστά μας, δεν είναι η ομάδα που ήταν παλιότερα.
0: Πάντως, σίγουρα δεν είναι η ομάδα που είναι παλιότερα και εγώ έχω και κάποια ερωτήματα τα οποία δεν ξέρω αν θέλω να ακούσω πραγματικά την απάντηση. Γιατί το να υπάρχουν τρεις εβδομάδες, το να έχεις τρεις εβδομάδες καιρό, να υπάρχει τρεις εβδομάδες διακοπή και στο αμέσως επόμενο μάτς, το οποίο μάλιστα το παίζει και Δευτέρα κιόλας, που σημαίνει ότι ξέρεις τι έχει γίνει. Έτσι, ξέρεις ότι με μια νίκη ακουμπάς κορυφή και παίζει δηλαδή ο δικός μου αγαπημένος παίκτης από το πρώτο λεπτό, που είναι ο 39χρονος Τάισον, δεν είναι και για μένα ότι όλα πάνε πρίμα σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή κανονικά ο Τάισον πρέπει να σου δίνει μισή ώρα, όχι να σου δίνει 90 λεπτά για να τον ξεκινάς από το 1. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Ούτε να προσπαθείς να τριπλάρεις δύο και
2: τρία. Σημαντικό κομμάτι της ομάδας.
0: Ναι, σημαντικό κομμάτι, αλλά Βασίλη έπρεπε να είχε τουλάχιστον. Γιατί οι κουβέντες. Μαζί τα λέγαμε κιόλας, by the way, να στο φέρω. Οι κουβέντες γίνανε στην αναπροσαρμογή συμβολέου του ότι εγώ θέλω 30 λεπτά. Δεν θέλω διαδοχικά 90 λεπτά.
1: Αν αυτό το παίρνει. Από την αρχή και όλο του πρωταθλήματος, πώς θα φτάσει μέχρι το τέλος.
2: Αν όμως ο Τάισον είναι καλύτερος στις προπονήσεις από τους άλλους.
0: Καλύτερος στις προπονήσεις από τους άλλους, τότε Μήπως η επιλογή των άλλων να ήταν προβληματική.
1: Καλό για τον Τάισον αυτό είναι καλύτερο από του άλλου, αλλά δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο εύσημο σε επαγγελματή που μπορεί να δώσει στα 39 του. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να πω άσχημη κουβέντα για αυτό το.
2: Όχι, για μένα είναι πρόβλημα το να είναι ένα 39χρονο καλύτερο από του συμπαίκτε του στι προπονήσει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα αδικίας. Νομίζω είναι θέμα επιλογή το ποιο είναι καλύτερο, ποιο ταιριάζει καλύτερα. Είναι πρόβλημα αυτό για του υπόλοιπου.
0: Θα μπορούσαμε να το συζητάμε πάρα πολύ αυτό. Απλά έτυχε τώρα να βλέπω στην R3 στον κόσμο των σπορ και θα το αλλάξω επειδή δεν θέλω να κλείσουμε με γκρίνια και προβληματισμό. Βλέπω δηλώσεις των παικτών του Άρη από προπόνηση μετά το πάρα πολύ κυριαρχικό μάτς που έγινε απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Πρόσεξε, αυτό πραγματικά δεν βλέπω τώρα, αλλά αυτό, ήθελα να σου κάνω μια σύγκριση, εντάξει. Ο Μήτρου Λόγκα, ας πούμε, που μίλησε σήμερα, για μένα είναι από τα πρόσωπα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Κατάλαβε ότι αν δεν αλλάξει οι συνήθειές του, δεν θα είναι στην ομάδα. Άλλαξε οι συνήθειές του, απέβαλε το overdribbling, πολλά πράγματα για να μπορέσει να έχει χρόνο συμμετοχής. Κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο δεν έχουν καταλάβει να αλλάξουν και αυτές τις συνήθειές τους για να μπορέσουν να πάρουν τη θέση του Τάισον.
0: Συγγνώμη, ρε εσύ, Βασίλη, ποιοι? Γιατί έχουν γίνει και 9-10 μεταγραφές κιόλας, έτσι. Δηλαδή από τον καινούριο παίκτη δεν έχεις απέτηση να αλλάξεις τις συνήθειές του, γιατί θεωρητικά τον πήρες με τις συνήθειές του. Τον αγόρασες, τον υπέγραψες μάλλον για αυτές του τις συνήθειες. Αλλιώς έχεις κάνει λάθος. Δεν λέω, μια λογική είναι αυτή, προσέγγιση. Δεν ξέρω αν είναι λογική, αλλά τουλάχιστον γι' αυτό τους πήρες. Για αυτές τις συνήθειες τους πήρες. Τώρα, αν σου βγάζουν άλλο πρόσωπο, εκεί προφανώς θα τους αλλάξεις. Δεν ξέρω όμως. Τι να σου πω. Φάνηκε μια ομάδα κουρασμένη, αλλά από τι πρόλαβα να κουραστούν με τρεις εβδομάδες.
2: Δεν πρόλαβα να κουραστούν. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Ακόμα δεν ξεκίνησε.
2: Είναι όπως στην ελληνική ταινία που πηγαίνει ο Φέρμας. Και παραγγείλει ένα πατσά. Όχι ένα πατσά. Παραγγείλει μια γίγαντες γιαχνή στο Βέγκο. Και για να μην δώσει γίγαντες γιαχνή, του λέει ο εστιατόρας, λέει τελείωσαν. Και λέει ο Βέγκος, πότε τελείωσαν γίγαντες γιαχνή. Πότε πρόλαβαν και κουράστηκαν δηλαδή. Ακόμα τρεις εβδομάδες διακοπή είχαν.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και να σου πω κάτι, θέμα κούρασης δεν θα μπορεί να επικαλεστεί κανένας της Θεσσαλονίκης. Κανένας. Θα λέω κανένας, κανένας. Δεν έχεις ευρωπαϊκούς αγώνες. Εντάξει, ίσα ίσα που θα έχεις μια εβδομάδα, άντε με τους αγώνες του κυπέλου θα υπάρχουν 2-3 κουτσουρεμένες εβδομάδες για να προετοιμάσεις ένα παιχνίδι. Πότε πρόλαβες και κουράστηκες? Τι έχεις να κάνεις αντί και κουράστηκες? Δεν υπάρχει ως επιχείρημα το κούραση. Για μένα δεν θα υπάρχει. Δεν θα έχει κανείς το δικαίωμα να το επικαλεστεί. Να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για να είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς στις 5 φορές, στις 5 εβδομάδες ή 6 που εξαρτάται την πορεία, που θα έχεις 2 αγώνες σε μια εβδομάδα.
0: Επίσης, είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Επίσης να το πούμε και αυτό, έτσι, επειδή μαζί με τον Βασίλη τα συζητούσαμε αυτά. Εγώ θα βάλω και τη λέξη ευτυχώς μπροστά, δεν ξέρω αν κάνω καλά, μπορεί κάποιοι να το παρεξηγήσουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει. Ευτυχώς η εμφάνιση του ΠΑΟ κάλυψε τα διαιτητικά λάθη τα οποία έγιναν. Και...
2: Δεν υπάρχει, Πατσικογιάννης πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν υπάρχει.
1: Άλλο κεφάλαιο.
2: Η διαιτησία που έχει κάνει είναι τραγική.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ δεν είδα.
0: Είδες, δεν χρειάστηκε να ολοκληρώσω καν τη φράση μου. Δεν χρειάστηκε να ολοκληρώσω τη φράση μου. Ναι.
2: Για δεν γίνεται να μην βλέπεις, να μην δίνεις το επιθετικό φάουλ του Πέλκα στον γκολ του ΠΑΟΚ. Και δεν γίνεται επίσης να μην βλέπεις την αποβολή του Τσιφτσίκη αν σε φωνάζουν από το ΒΑΡ.
0: Καλά, αυτό.
2: Για
0: το πρώτο συμφωνώ απόλυτα.
1: Για το δεύτερο,
0: μήπως θεώρησε ότι πήρε αέρα. Δεν γλώτησε, ρε παιδί μου, ότι δεν βρήκε σώμα.
2: Και απορώ στο ΒΑΡ, δεν ξέρω ποιος ήταν κιόλας στο ΒΑΡ. Δεν τον έστειλε να δει τη φάση. Τι έγινε, τον έστειλε να δει τη φάση και την θεώρησε σωστή.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Είναι αυταπίθανα.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς η εμφάνιση της ομάδας του.
2: Θα ήταν κρίμα για την Καλαμάτα αυτό.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ναι.
2: Θα ήταν κρίμα για την Καλαμάτα αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Καλός ο Βάργας της Καλαμάτας, εντάξει. Ναι, πότε το συζητήσαμε πρώτη φορά, θυμάσαι?
0: Πότε?
2: Τον είχαμε συζητήσει μετά από έναν αγώνα κυπέλου της Καλαμάτας. Είχε κερδίσει με 2-4. Εκτός έδρας.
1: Τον αποθέωσε και ο προπονητής της Καλαμάτας.
2: Πολύ καλός παίκτης.
0: Εσύ το λες γιατί ξέρεις κάτι?
2: Όχι, δεν ξέρω κάτι. Θα σου πω, επειδή στην Καλαμάτα ο μάνατζερ του Βάργας είναι ο Ελευθερούδης. Ο οποίος Ελευθερούδης είχε ένα ρόλο και στον Άρη παλιότερα. Πλέον δεν έχει. Και όταν είδα για πρώτη φορά το Βάργκας στον αγώνα του Κυπέλου, επειδή πρώτη αγωνιστική έπαιζε Καλαμάτα Άρης, είμαστε έτσι, κάνουμε ένα σουαρέ συνάντηση που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του Άρη και λέγαμε καλά αυτό το Βάργκας ο Ελευθερούς γιατί τον έφερε στον Άρη και τον πήγε στην Καλαμάτα. Θυμάμαι που το συζητούσαμε δηλαδή του Βάργκας. Είναι από τα πρόσωπα του πρωταθλήματος. Γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι που έκανε χθες στην Τούμπα. Γενικώς το παιδί έχει κάνει πολύ καλή σεζόν.
0: Κάνει, ναι. Ακόμα.
2: Έχει ξεκινήσει μάλλον πολύ καλά τη σεζόν.
0: Μάλιστα. Μπασκετάκι τι έχουμε?
2: Μπασκετάκι θα δούμε τώρα τα μάτς. Σήμερα έχουμε... Και τι δεν έχουμε σήμερα.
0: Τορτώνα,
2: Τορτώνα
0: αύριο, έτσι. Αύριο
2: Τερτώνα, Τορτώνα. Τορτώνα είναι το μέρος. Και το
0: τι εννοείς Δερτώνα, Τορτώνα, είναι ομάδα μονοματεπώνυμο, δηλαδή τι είναι?
2: Είναι θέμα χορηγού, η πόλη λέγεται Τορτώνα, γιατί πήγα την είδα.
0: Πού πήγες την
2: Τορτώνα? Πήγα την είδα στο ίντερνετ, πήγα την είδα. Και χρηματοδοτείται από μια εταιρεία κατασκευής γιότ παγκοσμίου φήμης, η Δερτώνα. Βέβαια την είδα την ομάδα, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα κιόλας. Δηλαδή είναι στο χέρι του Άρη. Δηλαδή αν ο Άρης παίξει το 70% από ό,τι έπαιξε με την ΑΕΚ, θα κερδίσει το παιχνίδι. Σίγουρα βέβαια είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, εντάξει. Όπως είναι τώρα η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, όπως είναι τώρα η ΑΕΚ. Γι' αυτό, γιατί έχει ρυθμό και έχει ρίξει γενικά λεφτά. Έχει ρίξει λεφτά. Έχει το χαπ της ΑΕΚ. Έχει τον Ντίρχαμ που έχει περάσει και από την Ελλάδα. Έχει τον Τζάλοου. Έχει τον Γκόρταμ που είναι. Καλό τρέαρο-τεσάρι. Είναι ομάδα με αθλητικότητα. Εντάξει, καλό momentum είναι ο Άρης. Δείχνει να βρίσκει χημεία, να βρίσκει ρόλους.
0: Πάντως, συγγνώμη λίγο, Σμαρό, που σε διακόπτω στην ερώτηση. Αυτό για την Ευρωλίγκα και το κόμμο θέλω να σου πω ότι τα λέγαμε ότι δεν θα ακούσετε τίποτα, μην κρατάτε. Ναι,
2: κάποια στιγμή θα γίνει. Όμως,
0: κάποια στιγμή θα γίνει. Απλά
2: αλλά δεν θα γινόταν τώρα.
0: Ναι. Δεν θα ακυρώσουν μία ολόκληρη διοργάνωση που είναι το EuroCup ανακοινώνοντας ονόματα με wild card ή με franchises ή με άδειες ή με οτιδήποτε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η διαπραγμάτευση σε εξέλιξη.
0: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει τελευταία.
2: Ο Άνταμ Σίλβερ, ότι δεν εγκαταλείπουμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω
2: είναι
0: τι
2: είναι. Σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση. Και εγώ πιστεύω πολλές από τις πληροφορίες που βγαίναν προς τα έξω ήταν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, δηλαδή ως τα χρησιμοποιούσε η Ευρωλίγκα.
1: Βασίλη, έτσι, για να κλείσουμε κιόλας, μια ερώτηση και σε εσένα και στον Δημήτρη. Θα έδινες 14 εκατομμύρια για μια φανέλα του Τζόρνταν από τους τελικούς του 1998 ανάμεσα σε Σικάγο Μπουλς και Γιούτα Τζαζ?
2: Πόσα έχω στην τράπεζα?
1: 45.
2: 45 όχι, δεν είναι τα 14. Αν έχω όμως 4,5 δις.
1: Α, τόσο πολλά.
2: 4,5 δις στην τράπεζα, ναι. Θα πειράξω 14. Και θέλω, έχω 4,5 δις στην τράπεζα, βγάζω κάθε μέρα 5 εκατομμύρια. Λέω τώρα, εντάξει, ναι. Για τους επιχειρηματίες.
0: Okay. Καλά, αυτοί και δεν είναι επιχειρηματίες, αυτοί ναι. Είναι μεγιστάνες. Εντάξει, okay,
2: ναι, αυτό λέω.
1: Επενδυτής ακινήτων την αγορά.
2: Έχω ένα αθλητικό μουσείο στο σπίτι μου για να το δείχνω στους φίλους μου. Αυτά είναι τα μεγέθη, μην κοιτάτε τώρα εμάς. Αυτά είναι τα μεγέθη. Αν ο άλλος έχει τη δυνατότητα να πάει να δώσει, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια για να φτάσει να φτιάξει ένα αθλητικό μουσείο, γιατί έτσι θέλησε να κάνει, θα δώσει και 14 εκατομμύρια για τη φανέλα του Τζόρνταν.
1: Το ακριβότερο αναμνηστικό αντικείμενο μπάσκετ που έχει δημοπρατηθεί, που έχει πωληθεί
0: ποτέ. Έτσι, 14
2: εκατομμύρια. Αυτή είναι η φανέλα του Game 2.
1: Ναι, του Game 2.
2: Βάλε και τα άλλα 13 εκατομμύρια τη φανέλα του Game 3 και φτάνουν 27 για δύο φανέλε του Τζόρνταν, εντάξει.
1: Εκείνης της χρονιάς μόνο, το τελικό.
2: Ναι, το 98 με τον Τζαζ.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Τα λέμε και αύριο. Ευχαριστούμε θερμά. Μια και χαρά.

0: Είπα να μην διακόψω το τραγούδι, αλλά από τη στιγμή που λάβαμε το πράσινο φως από τον έναν και μοναδικό Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου, φύγαμε, κυρία μου. Γεια και χαρά, τα λέμε
1: αύριο
0: στις 3 και κάτι ψηλά εδώ στον 102 FM της R3.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Σε κατάσταση Red Coat τίθενται από σήμερα μέχρι αύριο η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων μεγάλης διάρκειας, αλλά και των θυελωδών ανέμων εντάσσεως 8 μέχρι 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη βροχοπτώσεις και σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διηλιστηρίων, ανέφερε στο Open ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των servicers, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παρανόμως από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάι σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερης συνεργασίας Ελλάδος και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επόμενο βήμα η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας θα είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο κύριος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο προβλέπει και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,2% το 2026 για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Σε εξέλιξη παραμένει από το πρωί η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επιτσοδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι προθεσμοί για την απομάκρυνσή τους εκπνέει σήμερα το βράδυ. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Την ίδια ώρα, συγγενείς ασθενών προσέρχονται στην κλινική προκειμένου να παραλάβουν τους δικούς τους ανθρώπους και να μεριμνήσουν για τη μεταφορά τους σε νέες δομές φροντίδας. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, η αναζήτηση διαθέσιμων κλινών αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δύσκολη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσει αύριο και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Εννοείται Deep Purple σήμερα, Τρίτη και 13 στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, διότι έχει και τη βροχή του, Telecom Center Athens και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας πήρε από τη Λάρισα που βρέχει και εκεί και μου λέει «Επιστεύω ότι σήμερα πρόλαβα τον Βασίλη από την Καβάλα». Την καλησπέρα μου και στο Λευθερούδη το Θόδωρο, ο οποίος μου λέει «Ωραία, ξεκινάς για έκτη σεζόν, πόσα επεισόδια έχει σεζόν, πολλά αγαπημένε». Καλησπέρα λέει και χαιρετίσματα σε όλους. Πάω για μάθημα, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Κρίμα, θα χάσει τα καλύτερα. Την καλησπέρα μου και τα ευχαριστώ μου στο φίλο μου φυσικά το Θόδωρο το Λευθερούδη. Επίσης, Στέλλα, πάμε δυνατά και σήμερα στο άκου να δεις. Τα κορίτσια σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Πόσο χαίρομαι που μπαίνω στο στούντιο και ήδη μας παίρνετε τηλέφωνο, μας κατακλείζετε με μηνύματα στο Viber και έτσι θέλουμε εδώ στο άκου να δεις τον 102 της R3. Εγώ ακόμα προσπαθώ να στεγνώσω, είναι η αλήθεια, διότι είμαι σκληροπυρηνική.

Και φυσικά ακόμα και σήμερα, ενώ εγώ τα λέω γιατί σας τα είπαμε από χθες ότι θα βρέχει σήμερα και θα έχει κακοκαιρία και σήμερα και αύριο Τετάρτη και σκληρό πυρηνικιά. Και φυσικά ακόμα και σήμερα, ενώ εγώ τα λέω γιατί σας τα είπαμε από χθες ότι θα βρέχει σήμερα και θα έχει κακοκαιρία και σήμερα και αύριο Τετάρτη.

για 3η και 13 σήμερα δεν μου πάει και πολύ καλά η μέρα, γιατί είπαμε έγινα παπάκι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, άκου να δεις τον 102, βρέχει στην πόλη αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, αισθητή η πτώση και φυσικά ξέρετε και γνωρίζετε ότι κάθε φορά που βρέχει αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε κίνηση και στο κέντρο στην Ερμού και στον περιφερειακό κινούμενο στο ρέμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας βλέπω μέχρι και τις Σικές και γενικότερα και στη Βασιλή Σόλγας εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, διότι γίνονται εργασίες. Γενικότερα υπάρχει κίνηση, πωλήσεις χαλαρά, υπομονή, αποστάσεις ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας και 102 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα 3η και 13 γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλερέντιος και η Φλωρεντία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και όσους έχουν γενέθλια. Διεθνή ημέρα διαβάζω μείωση των φυσικών καταστροφών. Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι όλη η εβδομάδα που διανύουμε. Ημέρα της ΔΕΗ. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Ημέρα των ευχαριστειών. Thanksgiving. Αλλά στον Καναδά. Διότι μέσα στον Οκτώβριο έχουμε και αυτά. Έχουμε και το Thanksgiving. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ στην παρέα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας. Να μας πείτε και πού είστε και τι κάνετε και αν εκεί που βρίσκεστε έχει κίνηση. Στο 6930. 078-228. Θα συνεχίσω με τους Charlatans, οι οποίοι και αυτοί θα εμφανιστούν ζωντανά στην Αθήνα το Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Floyd Live Music Venue, The Only One I Know. Είπαμε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μεγάλωσα και μυαλό δεν έχω βάλει.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 3ης και 13. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Κωνσταντίνος Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Πολύ ωραία λέει που χειμώνιασε. Απλώνεις ρούχα τον Οκτώβρη και στεγνώνουν γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό ήταν που μου άρεσε το καλοκαίρι, που κατευθείαν στέγνωναν τα ρούχα. Τώρα έχω απλώσει από χθες και μέχρι σήμερα τίποτα. Γκρίνια, έτσι, όλη την ώρα, γιατί με μαστίγωσε και ο αέρας. Είμαι και με τη μηχανή, έγινα και μουσκεμα και εξακολουθώ να είμαι μουσκεμα μέχρι και τώρα. Τέλος πάντων, εμείς σας τα λέγαμε βέβαια ότι σήμερα έτσι θα είναι ο καιρός. Νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται λοιπόν σήμερα 3η και 13η. Οι άνεμοι πνέουν από 2 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Drama queen είμαι εντελώς. Τέλος πάντων, αναβαθμίστηκε μέσα σε όλα τα άλλα το έκτακτο δελτίο καιρού, κόκκινη προειδοποίηση για έβοια και έντονα φαινόμενα στην Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, με έμφαση στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια της 3ης και 13ης Οκτωβρίου, αλλά και για αύριο Τετάρτη, 14 Οκτώβρη. Συγκεκριμένα για αύριο Τετάρτη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με την έβοια να παραμένει σε κόκκινη προειδοποίηση, αλλά επίσης θα έχουμε έντονα φαινόμενα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ανατολική Στερεά, Χαλκιδική, επίσης θα επηρεαστεί αύριο πρωινές ώρες, ενώ οι σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Μαγνησίας, βρίσκονται σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αύριο το απόγευμα και η Κρήτη θα παραμείνει σε πορτοκαλί προειδοποίηση έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Για αύριο στη Θεσσαλονίκη βλέπω θερμοκρασίες από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρεσε την ομπρέλα σου, μην την πατήσεις όπως εγώ σήμερα, γιατί ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω, ας πούμε, εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου να έχει κάποια ψυχάλα. Πέμπτη Παρασκευή έχουμε αραιές νεφώσεις και οδεύουμε λίγο έτσι σε πιο ξανά υψηλές θερμοκρασίες. 6-9-30-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber το 102 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420.

Feeling good από τις πιο ωραίες διασκευές της Νίνα Σιμών, φυσικά είναι το τραγούδι Feeling good από Muse, εμείς το ακούσαμε. Μ' αρέσει ιδιαίτερα εκεί που βλέπεις τον τραγουδιστή να είναι τον Μάθιου Μπέλαμι, να βρίσκεται με την Τουντούκα. Θέλω κι εγώ με την Τουντούκα να σας πω, άκου να δεις, τον 102 είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα και Τρίτη 13 που και βρέχει και την κίνησή του την έχει και μήπως να πάρουμε το καλοκαίρι άλλη μία, διότι δεν ήμουν έτοιμη. Εδώ το Σάββατο έκανα μπάνιο στη θάλασσα και σήμερα τέλος πάντων θα μου πεις φθινόπωρο είναι. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, τι να σας πω, παντού κίνηση έχει και στο κέντρο και στους περιφερειακούς. Πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Και επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι έτσι θα το πάει το έργο όλη την ημέρα ο καιρός και για αύριο ενδεχομένως να έχουμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κάποιες βροχές. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με Rolling Stones, διότι ξανά βρίσκονται, αγέραστοι έτσι, φοβεροί. Ξανά στο στούντιο βρίσκονται οι Rolling Stones, σύμφωνα με τον σαξοφωνίστα, τον Courtney Pine, ο οποίος ηχογράφησε πρόσφατα με τον Mick Jagger. Μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ του, του Foreign Tones, οι Rolling Stones βρίσκονται ήδη ξανά στο στούντιο, προετοιμάζοντας ενδεχομένως το επόμενο βήμα της πολυετούς καριέρας τους. Την είδηση αυτή την έκανε γνωστή και την αποκάλυψε ο διακεκριμένος jazz σαξοφωνίστας, όπως προανέφερα, ο Courtney Pine, κατά τη διάρκεια παρουσίας του στο BBC Radio 3. Αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το συγκρότημα, η δήλωση αυτή έρχεται να ευθυγραμμιστεί με παλαιότερες τοποθετήσεις του Mick Jagger, ο οποίος είχε αποκαλύψει πως συνέχισε να γράφει τραγούδια και μάλιστα το Foreign Tones, που κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο του 26, αναδεικνύεται στο 15ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, που καταλαμβάνει την κορυφή των βρετανικών charts, φέρνοντάς τους στην ίδια θέση με τους Beatles. Όσον αφορά τώρα τις ζωντανές τους εμφανίσεις, διότι νέα παιδιά είναι και οι Rolling Stones, οι σχεδιαζόμενες συναυλίες, σου λέει, σε στάδια της Ευρώπης για το 2026, ναι μεν αναβλήθηκαν, αλλά τόσο και ο Mick Jagger, που τον ακούμε τώρα εδώ, όσο και ο Ronnie Wood εκφράζουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν, εννοείται, στη σκηνή το 2027 και αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία τους παρουσία στο φεστιβάλ του Glastonbury. Αυτό είναι το Angry, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση red code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβές, προειδοποίησης Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική επί της Οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Yeah. Καλησπερίζω, λέει η φίλη μου Σοφία, την όαση των Ερτζιανών. Έχω κοκκινήσει ήδη, να ξέρεις. Αλλά συνεχίζω να είμαι μουσκεμα από τη βροχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Για το φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη βροχερή επίσης Λάρισα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε. βέβαια. Άμα πηγαίνεις στη θάλασσα το Σάββατο και μετά παίρνεις τη μηχανή και γίνεσαι μουσκεμα, πώς να μην θέλεις. Πώς έλεγες, Κωστή Σαββίδη, αναρωτική δεν ήθελες μετά. Αναρωτική θέλεις. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber το 102 στα 6930-078-228. Είναι η μέρα του σήμερα, Deep Purple, καθώς έχουμε και το πρόγραμμά τους. Εμφανίζονται σήμερα στις 9.30, 3η και 13, στο Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, γιατί βρέχει και στην Αθήνα εννοείται, Telecom Center Athens, και τα μυαλά είπαμε στα κάγκελα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση παντού. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω αναλυτικά πού και τι. Γενικά έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι εθιμοτυπικά κάθε φορά που βρέχει έχουμε κίνηση. Τόσο απλό. Είπαμε για αύριο, ενδέχεται στη Θεσσαλονίκη να μην έχουμε, να έχουμε κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις, να μην έχουμε βροχούλα τουλάχιστον, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε φθινοπορεινό καιρό, 14 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εσύ που μας ακούς και έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό, τον Paul Simon, Paul Frederick Simon κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1941, σβήνει τα 85 κεράκια να τα χιλιάσει. Ξεκίνησε την καριέρα του ο Paul Simon από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ακόμα ήταν μαθητής στο γυμνάσιο Forest Hills. Τότε εκεί γνώρισε τον Art Garfunkel και μαζί ως το γνωστό δίδυμο Simon and Garfunkel γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 60. Κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ, στα οποία περιείχαν επιτυχίες όπως το Sound of Silence, το A Hazy Shade of Winter, ωραίο τραγούδι για σήμερα επίσης αυτό, Mrs. Robinson, The Boxer κτλ. Μετά τη διάλυσή τους όμως το 1970, ο Paul Simon ακολούθησε επιτυχημένη solo καριέρα. Έχει κερδίσει 12 βραβεία Grammy και το 2003 οι Simon και Garfunkel τιμήθηκαν με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement, ενώ το 2006 συμπεριλήφθηκε ο Paul Simon στη λίστα του περιοδικού Time με τους 100 ανθρώπους που ταρακούνησαν τον κόσμο. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. You can call me για τη συνέχεια και άκου να δεις τώρα. Σήμερα στο αδερφάκι μας, τον 958, στη μηχανή αναζήτησης με τον αγαπημένο τον Γιάννη τον Δημητρούδη, έχει αφιέρωμα και ο Γιάννης ο Δημητρούδης στον Paul Simon, και μόλις νωρίτερα ακούγα αυτό το τραγούδι στον 958. Αλλά εσείς μείνετε εδώ, στο άκου να δεις, στον 102.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Paul Simon από τους Simon και Garfunkel και φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Λάζαρο που αυτή τη στιγμή είναι εν κινήσει, πάει στο αεροδρόμιο και τον ευχαριστώ θερμά για τα πολύ καλά του λόγια. Πάλι κοκκίνησα, να ξέρεις, δεν με βλέπεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχω καρακατακοκκινήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή είπαμε έχουμε κίνηση παντού και στο κέντρο και στη λεωφόρος Βασιλής Σόλγας από Γεωργίου Μαρτίου και προς το ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά και στους περιφερειακούς. Θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Παρασκευής και ως το βράδυ του Σαββάτου σε δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου και των άλλων δρομικών αγώνων στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Ο Σημαντήρας θα λάβει μέρος, το γνωρίζουμε αυτό, θα λάβει, εννοείται ότι θα λάβει. Από την Παρασκευή λοιπόν θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων, ενώ το Σάββατο θα ισχύει και απαγόρευση κυκλοφορίας ήδη από ώρα 11 αυτή τη Παρασκευή. 16 δηλαδή δεκάτου και μέχρι την ολοκλήρωση των αθλητικών δρόμενων το Σάββατο 17 δεκάτου δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων στη λεωφόρο Νίκης 26 Οκτωβρίου Μαρίνου Αντίπα και λεωφόρο Δενδροποτάμου, ενώ και το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται η στάση και η κυκλοφορία των οχημάτων στην 26 Οκτωβρίου Μαρίνου Αντίπα, το είπες, λεωφόρο Δενδροποτάμου και λεωφόρο Νίκης. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, 2-3-13-3-3-8-4-20, βαράσει ένα τηλεφωνάκι, σου λέμε και μια καλησπέρα, μας λες και τι κάνεις. Αγγλία, λέει ο Λάζαρος, γίναμε με αυτή τη βρόχα και δεν την θέλουμε. Και άσε που γίναμε μουσκεμά με τη μηχανή. Άκου τώρα να δεις, σαν σήμερα το 1965 οι Who ηχογραφούν το τραγούδι αυτό που ακούς, My Generation, μια δημιουργία του Pete Townshend, και μάλιστα αυτό το τραγούδι βρίσκεται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το rock and roll. Εμείς σήμερα σας ταρακουνάμε, όχι αστεία.

Yeah, διότι ναι, την έχει την κίνησή του. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτη και 13, και βρέχει και κίνηση έχει. Και σαν σήμερα το 1965 στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο, οι Beatles αρχίζουν την ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, Drive My Car. Και μάλιστα στις 3 του Δεκέμβρη το 1965 θα κάνει την εμφάνισή του στο album Rubber Soul. Λοιπόν, ως γνωστόν, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή και κυρίως θέλουμε να σας ξαναπούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για μας τις γυναίκες, να μην χάνουμε ένα πολύτιμο ραντεβού που έχουμε με τον και γυναικολόγο μας και τον μαστολόγο μας, είτε κάθε 6 μήνες είτε κάθε χρόνο. Ο καθένας ξέρει και γνωρίζει τον εαυτό του. Ο μήνας Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και φέτος λοιπόν το Θεαγένειο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης και γι' αυτό το λόγο σας δίνει κάποιες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας. Συγκεκριμένα, όσες μας ακούτε, αν θέλετε, οι ενδιαφερόμενες, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού έως και την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη από τις 8 το πρωί ως τις 2. Προλάβετε την Παρασκευή συγκεκριμένα 16 Οκτωβρίου από τις 3 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν εξετάσεις στο απογευματινό ιατρείο του μαστού. Οπότε πάρτε από τώρα τηλέφωνο. Επίσης την ίδια μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, μετά το πέρας των δωρεάν εξετάσεων, το κτίριο του Θεαγενείου θα φωταγωγηθεί με το συμβολικό ροζ χρώμα των δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Επίσης, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, η κινητή μονάδα προληπτικού ελέγχου του Θεαγενείου θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο χώρο των γραφείων του 4ου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Κλεάνθους και Γρηγορίου Λαμπράκη. Στην Τούμπα. Οι εξετάσεις αφορούν σε γυναίκες 35 έως 70 ετών που δεν έχουν κάνει μαστογραφία για ένα έτος, δεν έχουν ιστορικό καρκίνο του μαστού. Σε κάθε περίπτωση, είπαμε, μην ξεχνάτε τους προληπτικούς σας ελέγχους. Και όχι μόνο τώρα με αφορμή τις γυναίκες, γενικότερα όλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε το καθιερωμένο μας ραντεβού έστω μία φορά το χρόνο, είτε με, να κάνουμε κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, είτε εμείς οι γυναίκες αυτές που προανέφερα, και γενικότερα ο καθένας πρέπει να προσέχει για να έχει, διότι μόνο είναι σωτήριες αυτές οι εξετάσεις, πιστέψτε με, είμαι και εγώ παθούσα και γνωρίζω. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα που κύλησε σαν νεράκι, τολμώ να πω, με την Τζάνις Τσόπλιν. Άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1970. Οι στάχτες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τζάνις Τσόπλιν, η οποία έφυγε σε ηλικία 27 χρονών, το γνωστό που μπήκε στο κλαμπ των 27, δηλαδή διάσημοι δημοφιλείς τραγουδιστές που έφυγαν από τη ζωή στα 27 τους χρόνια, σκορπίζονται κάπου εκεί στην ακτή της Καλιφόρνια. Για την ιστορία, έχει φύγει από τη ζωή στις 4 του Οκτώβρη από υπερβολική δόση ναρκωτικών, και επειδή πάντα έδινε στα τραγούδια της ένα κομμάτι της καρδιάς της, με το συγκεκριμένο τραγούδι και την συγκεκριμένη υπέροχη φωνή, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία η οποία πλήττει τη χώρα μας. Η Αττική μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση red code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμικο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της, ζήτησε ο Λευκός Οίκος από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Προηγήθηκε η έντονη κριτική που έχει δεχτεί για καταγγελίες περί ανάρμοστης και ενδεχομένως παράνομης συμπεριφοράς, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Ζήτησαμε από την πρέσβη Guilfoyle να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, δήλωσε. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διελιστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να ήταν και η Γαλλία. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διελιστηρίων, ανέφερε στο Όπεν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις στη λειτουργία των services, το ιδιωτικό χρέος, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία που ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου με επιφυλάξεις να εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κύριος Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένασης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή, όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε κατά την απολογία του στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Σε εξέλιξη παραμένει βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Ατελιέ με τον Ακύλα και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, διότι τώρα διάβαζα ότι η θρηλυκή πολεμική επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλο» του Αλέκου Σακελάριο και Δημήτρη Ευαγγελίδη, που ανέβηκε το 1940 ως άμεση αντίδραση στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, μετά την επιτυχία που σημείωσε το 2025 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο Θέατρο Ολύμπια στην Αθήνα για δύο μοναδικές παραστάσεις την επόμενη Δευτέρα 19, την ερχόμενη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 του Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο, τώρα μιλάω και το σηκώνω το τηλέφωνο, το 2313-338-420. Πάει η φωνή, μας άφησε. Λοιπόν, στο Viber τα μηνύματά σας το 102-6930-078-228, απόγευμα Τρίτης και 13, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 14 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, έχουμε κίνηση και στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια και Πολυτεχνείου και Μοναστηρίου και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, Σικές βλέπω έχει, Πολύχνη και στα ανατολικά εκεί στην Τούμπα και στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος εκεί της ανάληψης Πέτρου Συνδίκα. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Θέλουμε, είπαμε, τις καλησπέρες σας. Έτσι μου έρχεται, λέει, να πέσω για ύπνο και να ξυπνήσω όταν θα είναι έτοιμα τα μελομακάρονα. Βασικά με αυτόν τον καιρό η αλήθεια είναι ότι μόνο να χουχουλιάζεις θέλεις. Μόνο να κοιμάσαι, να είσαι κάτω από το παπλωματάκι, ζεστά και να ακούς όμορφες μουσικές. Να ακούς αυτό, να είσαι στεγνός. When the rain begins to fall, είναι λόγω του καιρού σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Και έβλεπα μεταξύ μας, μπας και έχει κανένα διάλειμμα να ξεφύγω, να μην βραχώ στην επιστροφή τουλάχιστον, αλλά μέχρι το βράδυ βλέπω ότι συνέχεια θα βρέχει.

Σήμερα Τρίτη και 13 είναι Hazy Shade of Winter και αυτό το τραγούδι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που το έτσι μου έκανε τη χάρη και το έβαλε στο πρόγραμμα, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon, τον Simon & Garfunkel, γίνεται 85 ετών, να τα χιλιάσει, και γι' αυτό ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Τα είπαμε με το Σταύρο, θα σας τα πούμε κάποια άλλη στιγμή τι λέμε με το Σταύρο, είναι έτσι και λίγο ιδιωτικές οι συνομιλίες μας. Έχω και τον Βασίλη μου, τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα στην τηλεφωνική γραμμή. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Επέστο μου ρε Σικώστα Σαββίδη ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της πρέσβυρας Κίμπερλι Κιλφόιλ από την Ελλάδα, γιατί είμαι να κάτσω να σκάσω. Μία η ρήξη Άννας Βύση και Καρβέλα. Μία και αυτό δηλαδή πραγματικά. Ας πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης και στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου και στο κέντρο και στον Περιφερειακό και στη Δελφών και στον Περιφερειακό κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά. Λίγο τσιμπάει εκεί στην Τριανδρία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι είμαστε καλά. Πολύ πολύ προσεκτικά στους δρόμους.

102 στα ραδιόφωνά σας. Η μόνη που περνάει πρίμα είναι η Ντούα Λίπα, διότι ναι μεν παντρεύτηκε αρχικά τον καλό της, τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ, στις 31 του Μάη τώρα του 2026, ενώ τον Αύγουστο είδαμε και φωτογραφίες και από τη Γαμήλια δεξίως στη Σικελία και όχι μόνο, από την άλλη κυκλοφόρησε και το EP Training Seasons Over και το ζωντανό άλμπουμ Ντούα Λίπα Live from Mexico του 2026 από την περιοδία της στο Μεξικό, άσε που εμφανίστηκε παρέα με τη Σακύρα σε μια πολύ αναμενόμενη συνεργασία. Ενώ τον Σεπτέμβριο, σου λέει, και τον Οκτώβριο τώρα του 2026 βρέθηκε σε παραδοσιακό αλβανικό γάμο του εξαδέλφου της και υιοθέτησε νέες τάσεις στη μόδα και στην ομορφιά. Ενώ προτείνει στο κοινό, διότι είναι και βιβλιοφάγος η ίδια, το βιβλίο Deep Fake του Έλληνα συγγραφέα Μάκη Μαλαφέκα. Όλα καλά για την Ντούα Λίπα. Πάμε με αφορμή αυτό το γεγονός να την ακούσουμε για τη συνέχεια.

πίνουμε με Deep Purple. Ωραία. Αυτά είναι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησε, το οποίο θα πω μετά την αφιέρωση. Αλλά επειδή σήμερα η μέρα, 3η και 13, είναι αφιερωμένη στη μεγάλη συναυλία των Deep Purple, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Deep Purple και Child in Time. Καθώς οδεύουμε λοιπόν στη συναυλία των Deep Purple στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Telecom Center Athens, σήμερα 3η 13 του Οκτώβρη, στις 6 ανοίγουν οι πόρτες, στις 9.30 βγαίνουν οι Deep Purple. Πάμε να ακούσουμε Deep Purple και Child in Time και φυσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την παραγγελιά του Βασίλη εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤ3. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες σε βάρος της. Ψευδείς οι κατηγορίες, θα υπερασπιστώ το όνομά μου, απαντά η ίδια, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Αθήνα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο, σε κατάσταση κόκκινο στην Αγιαρμού 7 περιφέρειες. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους νεολήπτες. Τον ελληνική σχεδίαση της κατασκευής Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Νέο κύκλο ένταση προμηνύουν αμοιβές προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Νέα αναβολή στη δίκη του οδηγού που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 3 και 13. Με συγχωρείτε, μιλάμε και στο τηλέφωνο εδώ τώρα. Μιλούσα με το φίλο μου το Λάκη από τη Μηχανιώνα. Ενώ το τραγούδι που ακούσαμε, Bless You, Γίτσες δηλαδή, εννοείται ότι το ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος το αφιερώνει και στον εαυτό του και στο Δημήτρη στη Λάρισα και σε μένα που είμαι για λατζίροκου, έτσι με λέει για κάποιο λόγο. Βέβαια, εγώ φοράω μπλουζίτσα σήμερα, hard rock καφέ. Και φυσικά λέει και στις αράχνες της rock and roll μουσικής σκηνής. Γεια σου, ρε Βασίλη. Λοιπόν, για λίγο ακόμα θέλουμε τις αφιερώσεις σας και τις παραγγελιές σας. Έχω ήδη 2 παραγγελιές στη φαρέτρα μου, στο 6930-078-228. Απόγευμα 3 και 13 έχουμε την κίνησή μας στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά και γενικώς γίνεται ένας χαμούλης. Πολύ, πολύ προσεκτικά στους δρόμους. Και σαν σήμερα το 1979 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μίκελ Γιάσον, ο Μάικλ Τζάκσον, με το τραγούδι αυτό, Don't Stop Until You Get Enough. Είχε κυκλοφορήσει στις 28 του Ιούλη του 1979 σαν μέρος του 5ου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Off The Wall και μάλιστα του χάρισε και το πρώτο του American Music Award Favorite Soul R&B Single και Grammy Award Best Male Vocal Performance.

Και ο Bruno Mars είναι στην παρέα του Άκου να δεις των 102, Locked Out at Heaven. Φυσικά για το φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Αύριο πάρε με τηλέφωνο να βάλουμε το άλλο τραγούδι που ζήτησε. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε, αλλά και αύριο εδώ θα είμαστε, αρκεί να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για αυτό το βροχερό, φθινοπορεινό βράδυ, απογευματόβραδο, αν θες, τη 3η-13η του Οκτώβρη. Λοιπόν, ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος του μαντολίνου, ο Άβι Αβιτάλ, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των 61ου Φεστιβάλ Δημητρίων 2026, παρουσιάζει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τίτλο Ιτάλια. Με αφετηρία την αναγέννηση, με προορισμό τη σύγχρονη εποχή, ο σπουδαίος μαντολινίστας σε μια παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης αναδεικνύει τις εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο δεξιοτεχνία, ένταση και μουσικές αναφορές διαφορετικών εποχών. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ. Επίσης, σου έχω και άλλη πρόταση. Σλάντεκ του Έντεν Βον Χόρβαρτ στο Γκέτε Ινστιτούτ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το έργο διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια, η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλειώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες όπως το Ναζιστικό Κόμμα να καλλιεργήσουν το μυσαλόδοξο εθνικισμό και να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και των φτωχών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την άνοδο του φασισμού ποτέ ξανά. Λοιπόν, σήμερα 3η, 13 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Λοιπόν, εμείς σας φροντίζουμε όσο μπορούμε. Watching over you, μας λέει ο Patrick Νουό. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στην 26η Οκτωβρίου, στη Μοναστηρίου, στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα στα δυτικά, από το ύψος περίπου της Τριανδρίας μέχρι και τις Οικές, και αρχίζει και φορτώνει και ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά, διότι το έχουμε ξαναπεί, όποτε βρέχει την έχει την κίνηση.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2016 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία στον Bob Dylan, ο οποίος ήταν αυτός που μας πρωτογνώρισε αυτό το υπέροχο τραγούδι το 1973, διασκευάστηκε μετά από τους Guns N' Roses το 1991 και το 2003 το ακούμε από την Avril Lavigne και μάλιστα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Νόμπελ ακροατή δίνεται σε όλους εσάς, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε και σήμερα να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, για τα τηλέφωνα, για τα μηνύματα και φυσικά θα κλείσουμε με δικό σας τραγούδι και δική σας παραγγελιά. Είναι η εκπομπή που μπορείς να ακούσεις τα πάντα, δηλαδή ελληνικό τραγούδι, ξένο τραγούδι, pop, rock, ξυλούρι, αγρίμι, αγριμάκι, αυτό είναι για το φίλο μου το Σταύρο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε, αφού ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο το Σαβίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους της πόλης, ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυνση της Κίμπερ Γκιλ Φόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζητήθηκε να παραιτηθεί. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για αφαιρόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά της Γκιλ Φόιλ. Ο Τραμπ επιχείρησε παράλληλα να αποστασιοποιηθεί από την πρώην αραβωνιαστικιά του γιού του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλώς έβγαινε με το γιο μου στο παρελθόν». Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε η παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως, χαρακτηρίζοντάς την πολύτιμο μέλος της κυβερνητικής ομάδας. Η ίδια η Γκιλ Φόιλ απορρίπτει τις καταγγελίες και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ακεραιότητά της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της. Μέχρι αύριο αναμένεται να κρατήσει κακοκαιρία που από το πρωί πλήττει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Μήνυμα του 112 εστάλει σε Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα μέτρο αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχαν εισηγηθεί με επιστολή τους πριν από λίγο καιρό στην Κομισιόν η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ θετική φέρεται να είναι και η Γαλλία. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των δηληστηρίων, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 8 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των σέρβισερ, το ιδιωτικό χρέος, το κατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και την κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως επισήμανε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει οξυγόνο στους οφειλέτες. Τον ελληνική σχεδίαση και κατασκευή Πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά, κατά τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ανέφερε ότι ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Επιφυλάξει εκφράζονται από την αντιπολίτευση. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή, όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων. Παράλληλα, με την άρση της κράτησης, το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η Δική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορεί για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του, μετά από χρήση MDMA που έκαναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης. Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση σε βαθμό πλημελήματος. Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμμένος για το θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
5: Flâner sur les grands boulevards, y a tant de choses à voir.

Στα ιταλικά, φίλες και φίλοι, το ρήμα «montare» είναι πολύ χρήσιμο και σημαίνει πολλά. Μπορεί μάλιστα, όχι μπορεί, σίγουρα, μία από τις σημασίες του, την καταλαβαίνετε ήδη, «montare», το λέμε και στα ελληνικά. Για παράδειγμα, θα μου μοντάρεις λίγο την ντουλάπα, διότι με τις οδηγίες χρήσης δεν τα καταφέρνω. Συναρμολογώ δηλαδή ως επιτοπλίστων, αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό. Σημαίνει και αναρριχόμαι, ανέρχομαι, ανεβαίνω. Αν όμως πάτε στην Τοσκάνη της Ιταλίας, φίλες και φίλοι, τότε θα δείτε ότι, ας πούμε, εκεί που κανονικά θα πρέπει να μπει το σαλίρε, έτσι, το ανεβαίνω δηλαδή, σάλγκο λε σκάλε, πάει περίπατο, έτσι, μοντάρε, κατευθείαν. Ειδικά δε στη Σιένα της Τοσκάνης, όπου το άλογο είναι το α και το ω στη ζωή των ανθρώπων, λόγω της μεσαιωνικής υποδρομίας γνωστής και ως πάλιο, το μοντάρε το ακούς ίσαμε χίλιες φορές την ημέρα, διότι μεταξύ άλλων σημαίνει «καβαλάω κάποιο ζώο». Μπορείτε να φανταστώ τον φίλο μου τον Ρομπέρτο να μιλάει σε κάποιον αναβάτη για κάποιο καινούργιο αντίθεσο άλογο που μόλις έχει έρθει από τη Σαρδινία και αν του λες «εγώ μου τα σταβάλω, σιβο κοράζιο». Λοιπόν, αν θέλεις δηλαδή να καβαλήσεις σε τούτο το άλογο, πρέπει να έχει κουράγιο, όχι αστεία. Βέβαια μπορώ να φανταστώ και τη γυναίκα του, τη Γιωβάνα, να τον βλέπει από τον μπαλκόνι μπουρ μπουρ μπουρ με τις ώρες από κάτω, το φαγητό να είναι έτοιμο εντωμεταξύ. Δεν αντέχει η γυναίκα, ανοίγει το παραθύρι και το φωνάζει «Ρομπέρτο, μόντα per favore il pranzo, e pronto». Χα, μόντα, ωραίο ακούγεται. La bicicletta. Λοιπόν, πάνω στη μορφή της προστακτικής του ρήματος «montare» χτίστηκε ένα όνομα, φίλες και φίλοι. Ένας μύθος. Ράφτηκε άλλη μία γαλλική σημαία, αν θέλετε. Διότι ο Yves Montand σημαία ήταν. Τώρα, τι είδους σημαία θα το δούμε. Ολόκληρη κιόλας. Μήτε μόνο μία από τις τρεις ρίγες της γαλλικής σημαίας, μήτε το κοντάρι, μήτε η φούντα στην άκρη του ιστού. Κινηματογράφος, θέατρο, πεντάγραμμο, αγώνες και θυσίες. Κάτω από μια άλλη σημαία αυτή του κομμουνισμού, ο Yves Montand, τον οποίο εμείς τον είδαμε και ως Γρηγόρη Λαμπράκη στην ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά, ένωσε δύο κόσμους. Αυτόν του κλασικού σινεμά του Μπαμπά με την άλλη την παρέα, με την αιμονή της Nouvelle Vague. Μόνο που ο Montand πήγε ακόμη πιο μακριά. Συγκρούστηκε ακόμη και με τον ίδιο του τον εαυτό στην προσπάθεια ανανέωσης του έργου του, αλλά πάνω απ' όλα της ψυχής του. Και αφού διέγραψε όλη αυτή την ανεπανάληπτη πραγματικά πορεία, έφυγε με αξιοπρέπεια στις 9 Νοεμβρίου του 1991. Για στάσου ρε Θανασάκη, θα μου πείτε τώρα ειλικρινά. 13 Οκτωβρίου έχουμε όμως. Εκεί. Πάντα δεν σας λέω πως για να τελειώσει κάτι πρωτίστως πρέπει να έχει ξεκινήσει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Le Grand Boulevard, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, τα συνηθίζουμε αυτά, όταν ως επιτοπλίστων κυριαρχεί το πεντάγραμμο. Με τον Yves Montand, όλα με τον Yves Montand θα είναι, φίλες και φίλοι, αφιερωμένη σε αυτόν η σημερινή μας εκπομπή. Και βέβαια συνεχίσαμε με το Απαδί, ένα τραγούδι του 1946 του Francis Lemarck, ο οποίος τότε το είχε ερμηνεύσει στα παλιά τα δισκάκια των 78 στροφών, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έρθει ο Yves Montand το 1948 με την δικιά του ερμηνεία, η οποία ουσιαστικά θα απογειώσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάπου διάβασα η πεμπτουσία της γαλλικής γοητείας. Δεν θα το δεχόμουν. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος. Στην πόλη Μασουμάνο Τέρμε της Τοσκάνης γεννήθηκε ο Ιβο Λίβι στις 13 Οκτώβρη του 1921. Είδατε ότι είχαμε ημερομηνία τελικά, για αυτούς που νομίσαν ότι κάναμε λάθος στην εισαγωγή. Ο πατέρας του Γιωβάνι έφτιαχνε σκούπες ξύλινες στο σπίτι όλη μέρα, η καθολική μαμά Ζουζεπίνα και δύο κομμουνιστές ως το κόκαλο ή μάλλον ως το θάνατο. Το 1923 οι φασίστες μελανοχύτωνε στον Μπενίτο Μουσολίνι και είναι το μαγαζάκι του πατέρα και τον χτυπούν πάρα πολύ άσχημα. Η πενταμελής οικογένεια, ο Ιβο είχε μία αδελφή και έναν αδελφό ακόμη, δεν έχει άλλη επιλογή από την φυγή. Μαζεύουν λοιπόν ό,τι ήταν δυνατόν και φεύγουν για την Μασαλία, από όπου ήλπιζαν ότι θα μπαρκάρουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προορισμό εκατομμυρίων Ιταλών ανά τους αιώνες. Μόνο που βίζα δεν κατάφεραν να πάρουν ποτέ, λόγω περιορισμών στη μετανάστευση προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο δρόμος ήταν ένας. Θα μείνουμε στη Μασαλία. Εκεί λοιπόν ο πατέρας έστησε από την αρχή ένα εργαστήρι, στο οποίο και πάλι έφτιαχνε σκούπες. Η μαμά πάντα στο σπίτι. Ο Ιβο ήταν μόλις 2 ετών τότε. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά εγκατέλειψαν γρήγορα το σχολείο για να κερδίσουν τα προστοζήν και να βοηθούν τη φαμίλια. Η Λίντια έγινε κομμότρια και ο αδελφός Ζιλιέν σερβιτόρο σε καφέ και βέβαια μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Τα παιδικά χρόνια του Ιβο Λίβι είναι δύσκολα από όλες τις απόψεις. Ξεδίνει όμως το σινεμά, με τις ώρες, βλέποντας κυρίως αμερικάνικες μουσικές κομμωδίες, ιδιαίτερα εκείνες με το ίδαλμά του, τον Φρεντ Αστέρ. Το 1929 η οικογένεια αποκτά την γαλλική υπηκότητα και ο νεαρός Ιβο έγινε Ιβ. Καλά το Ιβ. Το Μοντάν. Το Μοντάν το επέλεξε ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα ως

καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Διότι πρέπει να ενώσουμε και τα λεγόμενα της εισαγωγής μας, ε. Που λέτε, όταν ήταν μικρός, ξεχνιόταν με τις ώρες στη γειτονιά παίζοντας με τα άλλα παιδιά. Την έσκαγε τη μάνα του. Έβγαινε η καημενούλα εκείνη στον μπαλκόνι και τον φώναζε να ανέβει πάνω. Θυμάστε το ρήμα. Μοντάρε. Φώναζε. Ήβο, μόντα, μόντα. Δηλαδή, Ήβο, ανέβα, ανέβα. Και έτσι αυτό το μόντα έγινε το μοντά. Έμαθε να τραγουδά, έμαθε να χορεύει και σε ηλικία 18 χρόνων άρχισε τις εμφανίσεις του σε τοπικά music halls, συμπληρώνοντας έτσι τα έσοδά του, διότι τα πρωινά δούλευε ως λιμενεργάτης. Πέτυχε μάλιστα κάποια στιγμή να κλείσει συμβόλαιο και ως τραγουδιστής στο ονομαστό Αλκαζάρ της Μασσαλίας, αλλά ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έκοψε την καριέρα του στη μέση. Ξανά πιάσε όμως το νήμα στο τέλος του πολέμου το 1944. Είναι η χρονιά κατά την οποία τον ανακαλύπτει η Edith Piaf, που ουσιαστικά τον βγάζει από τα καταγόγια, θέτοντάς τον υπό την προστασία της. Πάσης φύσεως προστασία. Η φωτογραφία που τραγουδάνε τον έρωτά τους μέσα σε ένα τεράστιο αυτοκίνητο είναι γνωστή. Εκείνη ξεχυλίζει από τρυφερότητα, ευθυτενής εκείνος. Κομματάκι ειρωνικός έχει και ένα χαμόγελο της Τζοκόντα, αλλά και γλυκός. Ο γοητευτικός νεαρός κάνει πλάι στην μεγαλύτερη του κατά 6 χρόνια πια αυτήν πρώτη του κινηματογραφική ταινία, το Αστέρι χωρίς φως. Ένα δράμα το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Μαρσέλ Μπλιστάν το 1946. Προσοχή όμως, φίλες και φίλοι. Ανεξάρτητα από το ότι θα ανοιχτεί πλέον ένας πολύ λαμπερός δρόμος για τον Μοντάν, αυτός του κινηματογράφου, ουδέποτε πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν πάντα ένας τραγουδιστής. Ως τέτοιος ξεκίνησε. Έκανε μαθήματα φωνητικής δίπλα στο Ρέντα Καϊρέ, μεγάλη μορφή της εποχής. Είχε ήδη το δικό του ατζέντη, παραγωγό, τον Εμίλιο Φραν, που είδε στην φωνή του Yves Montand κάτι το πραγματικά ιδιαίτερο. Όλα αυτά μου φαίνονται σε συμπόν. Τι λέτε, το ακούμε? Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout.

Σα είπα, φίλε και φίλοι, ένα τραγούδι του 1947 σε μουσική Henri Petit και σε στίχους του André Ormez. Τραγούδι με μια ιστορία από πίσω, ανεπανάληπτη. Ο συνθέτης, ο Henri Petit, ήταν στη Νίκαια και πήγαινε να βρει τον πατέρα του στο κέντρο της πόλης, ο οποίος ήταν μια παρέα και θα πηγαίνουν όλοι μαζί να παίξουν bridge. Κάποια στιγμή λοιπόν περνούσε κάτω από τις καμάρες της Οδού de la Victoire και σταματά μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος με γυναικεία εσώρουχα, και βλέποντας εκεί τα εσώρουχα, ο άνθρωπος πήρθε σε μια ωραία φάση και άρχισε να βγάζει σιγά σιγά μέσα στο μυαλό του τις 9 πρώτες συγχορδίες του τραγουδιού, το οποίο ακούσαμε. Επέστρεψε κάποια στιγμή στο Παρίσι, βρήκε τον στιχουργό, τον André Ornez, του είπε: «Ξέρεις τι, έχω σχεδόν έτοιμη τη μουσική, πρέπει να βρούμε τους στίχους». Τους βρήκαν, πήγανε μετά, βρήκαν και τον Yves Montand. Αυτό ήταν. Σίγουρα όμως, φίλες και φίλοι, η ταινία που καθιερώνει τον Yves Montand είναι το μεροκάματο του τρόμου του Henri Georges Clouzot, το 1953. Μια ταινία που θα κερδίσει το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ των Κανών. Εν τω μεταξύ, έχει ήδη παντρευτεί 2 χρόνια νωρίτερα την γυναίκα της ζωής του, τη Σιμών Σινιωρέ, πραγματική σύντροφος, τόσο στην τέχνη όσο και στους κοινωνικούς αγώνες, καθώς και η Σιμών είναι από καιρό ταγμένη κάτω από το σφυροδρέπανο. Το 1954 το ζευγάρι αγοράζει ένα ακίνητο στην Νορμανδία. Ένα σπίτι το οποίο, φίλες και φίλοι, θα γίνει ένας από τους σημαντικότερους χώρους συνάντησης της Ευρώπης, του κόσμου θα έλεγα, αν αναλογιστεί κανείς ότι από εκεί, ότι εκεί πέρα αντάμωναν και αντάλλαζαν τις ιδέες τους μορφές, τι να σας πω, Ζαν Πολ Σάτρ, Σιμόν ντι Μποβουά, Σέζαρ Ζιανί, Πιέρ Μπρασέ, ο Ζόρζ Εμπρούν και ο μεγάλος Λουί Μπουνιουέλ. Το 1955 οι Μοντάν και Σινιόρε εμφανίστηκαν στο θέατρο με το έργο «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» του συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα γαλλικά από τον Μαρσέλ Αιμέ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Σάρα Μπερνά στο Παρίσι σε σκηνοθεσία Ρεϊμόν Ρουλέο. Ήταν τόσο επιτυχημένες οι παραστάσεις που διήρκησαν μέχρι και τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα, μέσα σε όλα τα άλλα, τραγουδάει στη Μόσχα, στον απόϊχο παρακαλώ της Σοβιετικής επέμβασης στην Ουγγαρία. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πριν από το ταξίδι, Μοντάν έχει δικαιολογήσει την πολιτική του Κρεμλίνου. Η περιοδία του γνωρίζει θρίαμβο. Οι Σοβιετικοί σύντροφοι τον περιμένουν πώς και πώς. Όμως, ο Μοντάν και η Σιμών Σινιωρέ αρχίζουν να νιώθουν κάπως άβολα. Βλέπετε, η αίθουσα της δεξίωσης στη Μόσχα είναι γεμάτη από έναν κόσμο νέο, κομψό, με παρφουμαρισμένες κυρίες και τουιτσακάκια. Όμως ο Μοντάν θα επισκεφθεί και ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, εκεί που τα πρόσωπα των εργατών είναι διαφορετικά. Αντιλαμβάνεται ότι η ταξική διαφορά ακόμα και στην πρωτεύουσα του σοσιαλισμού βγάζει μάτι ανάμεσα στους σινιέ μοσχοβίτες του κατεστημένου και των κουρασμένων μέχρι εξαντλήσεων μουζίκων της εργατικής τάξης. Και βέβαια, τι πραγματικά υπόθηκε κατά τη διάρκεια του περίφημου δείπνου που τους παρέθεσε ο Χρουτσόφ, το οποίο δεν κατέγραψε καμία κάμερα, τι να σας πω. Οι δυο τους βέβαια αφηγήθηκαν πολλές φορές στο επεισόδιο, αλλά η εκδοχή που λείπει είναι αυτή του Γενικού Γραμματέα και βέβαια δεν θα τη μάθουμε και ποτέ. Ήταν ιδιαίτερη σχέση του Μοντάν με το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, παρότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος, ούτε Σινιωρέ. Εκείνη, χαριτολογώντας πάντα, έλεγε πως με το κόμμα είμαστε απλώς αραβωνιασμένοι. Τις ενστάσεις του Μοντάν για την αλλαγή στάσης των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων αλλά και της Μόσχας στα χρόνια του ψυχρού πολέμου θα περιγράψει χρόνια αργότερα ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος βέβαια θα απογειώσει τον Μοντάν σε δύο δικά του αριστουργήματα. Τον Ιβ μου τον γνώρισε η Σιμών Σινιωρέ το 1963. Ο Μοντάν είχε ήδη παίξει σε ταινίες στο Χόλιγουτ, ήταν ήδη ένα στάρ. Αλλά εκείνη την περίοδο εγώ τον θεωρούσα κυρίως μεγάλο τραγουδιστή. Θα δηλώσω, όπως είπαμε, χρόνια μετά στο Il Venerdì,
ένα ιστορικό ένθετο της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος μαζί με την Πιάφ και τη Σινιορέ καθόρισαν, θα έλεγε κανείς, την καλλιτεχνική πορεία του Δημοντάν. Η αρχή έγινε με το Ζήτα που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1970, εκεί που, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Μοντάν υποδίθηκε τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε το Le Gamin de Paris.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Yves Montand, καθώς ήταν η 13η Οκτώβρη του 1921 η ημέρα στην οποία γεννήθηκε. Θα έλεγε κανείς ότι η μεταμόρφωσή του σε ηθοποιό ολκής πραγματοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Λαβού «Η Ομολογία», εκεί όπου ο Yves Montand υποδύεται και, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι, ταυτίζεται σε βασανιστικό κυριολεκτικά βαθμό με τον Άρθουρ Λόντον, ηγετικό κομματικό στέλεχος στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία και μετέπειτα αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών. Τι είχε γίνει και γιατί είχε κλονιστεί τότε ο Montand όταν χρειάστηκε να υποδηθεί τον Λόντον? Ο Λόντον θα μπει κάποια στιγμή στο στόχαστρο του Στάλιν στις αρχές της δεκαετίας του 50. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη ως σιωνιστής, τροτσκιστής και τιτοϊκός, ο παδός του στρατάρχη Τίτο δηλαδή, του ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας. Τα τρία κακά της μοίρας του. Παρέμεινε στη φυλακή μία τετραετία και κατάφερε τελικά να καταφύγει στη Γαλλία το 1963. Εν ώψη των γυρισμάτων λοιπόν της συγκεκριμένης βιογραφικής ταινίας, ο Yves Montand είχε χάσει 13 κιλά. Και όταν ξεκίνησαν όμως ακόμη τα γυρίσματα, συνέχισε να χάνει βάρος και μετατραπεί σε σκελετό. Για να το σταματήσουμε, δήλωσε ο Γαβράς στο Ελβενερτή, χρειάστηκε να παρέμβει γιατρός. Στο ξενοδοχείο δε, συνεχίζει ο μεγάλος σκηνοθέτης, τα δωμάτια μας γυρνίαζαν και το βράδυ τον άκουγα, λέει, να ουρλιάζει από τους εφιάλτες. Ο Montand δεν μπορούσε να ησυχάσει. Σκεφτόταν πως ο κομμουνισμός τον είχε εξαπατήσει. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest. Πριν προλάβει όμως να εξαπατηθεί από τον κομμουνισμό, φίλες και φίλοι, ο Montand είχε ζήσει το αμερικάνικο όνειρο. Όχι το κλασικό αμερικάνικο όνειρο, προς Θεού, έτσι. Ο Montand ήταν ως το τέλος της ζωής του αριστερός και δεν το διαπραγματεύτηκε με κανέναν. Άλλο όνειρο έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό της αγκαλιάς της Marilyn Monroe. Το 1959 προσελήφθη από τον παραγωγό Norman Granz και μόλις του χορηγήθηκε η βίζα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Simone Signoret, έφυγαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από τις 22 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης του 59 δηλαδή έπαιζε στο Broadway για 3 εβδομάδες. Τη νύχτα της πρεμιέρας χειροκροτήθηκε από διασημότητες Montgomery Clift, Lorin Bacall, Ingrid Bergman από κάτω και βέβαια Marilyn Monroe. Ο τραγουδιστής τριάμβευσε, φίλες και φίλοι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ένα παγκόσμιο ρεκόρ ενδεχομένως. Έλαβε 16 encore, τον βγάλανε 16 φορές στη σκηνή να τραγουδήσει. Την επόμενη μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο τύπος ήταν ο τύπος με τάφ κεφαλαίο, έτσι, όχι ο Montand, ήταν γεμάτος επένους για την απόδοσή του. Στη συνέχεια βέβαια τραγούδησε στο Χόλιγου, το Σαν Φρανσίσκο, το Μόντρεαλ, εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη το 1961 για να επιστρέψει στο Broadway το 1963, αφού ενδιάμεσα έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Εκείνη την εποχή μάλιστα χόρευε και με την Τίνα Σόρ στην τηλεόραση και χάρη σε εκείνη την εμφάνιση στο NBC του προσφέρθηκε ρόλο στην ταινία του George Cukor «The Billionaire» με πρωταγωνίστρια τη Marilyn Monroe. Sur ton visage heureux sur cette ville. Μονρόε μας λες, θα μας κάσεις. Είμαστε και κουσκουσιάριδες, λέτε τώρα εσείς μέσα σας. Λοιπόν, θα το προδώσω. Λες και δεν το ξέρετε. Αλλά μπορεί και να μην το ξέρετε. Τι είχε συμβεί? Το Γενάρη του 60, η Σινιόρε και ο Montand, στο ξενοδοχείο Beverly Hills, στο Los Angeles, γνωρίζονται και γίνονται πάρα πολύ καλοί φίλοι με τους γείτονές τους, ζευγάρι,
Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλι Μονρό. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς η Σινιόρε λαμβάνει το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στο Roads to the Upper Town του Τζακ Κλέιτον και στη συνέχεια φεύγει για τη Ρώμη για καινούργια γυρίσματα. Την ίδια ακριβώς περίοδο, φίλες και φίλοι, φεύγει για την Ιρλανδία και ο Άρθουρ Μίλλερ και η Μέριλι με τον Μοντάν μένουν μόνοι για να γυρίσουν, όπως είπαμε, την ταινία του George Cukor στο Hollywood. Όμως, παρά είναι μόνοι φαίνεται ή μάλλον κάνουν περισσότερη παρέα από ότι θα έκαναν απλώς δύο συνεργάτες. Η έστω σύντομη σχέση τους αγκλαβάνεστε ότι έδωσε πολύ τροφή στα μέσα ενημέρωση της εποχής, διαλύοντας βέβαια το ζεύγος Άρθουρ Μίλλερ και Μέρλι Μονρόε. Ο Άρθουρ ήταν σκληρός, έτσι. Ούτε νερό, delete από το Facebook. Ενώ η Σιμόν Σινιόρε έκανε πως πετούσα ετώ για να σώσει το γάμο της, δηλώνοντας εκείνο το ανεπανάληπτο, φίλες και φίλοι. Ξέρετε πολλούς άνδρες που θα έμεναν απαθείς στην αγκαλιά της Μέρλιν?

0: Aujourd'hui, l'homme blanc ne s'étonne plus de rien.
1: Εδώ πια έχουμε φτάσει, φίλες και φίλοι, στην εποχή που ο Yves Montand συνεργάζεται με τον Jacques Prévert, τον μεγάλο εκείνον ποιητή και σεναριογράφο της Γαλλίας. Απολαύσαμε το τραγούδι «Songin». Πείτε μου λοιπόν, αν ξέρουμε πολλούς άνδρες που θα έμεναν απαθείς στην αγκαλιά της Μέριλιν, ήταν η δήλωση της Simone Signoret όταν έσκασε η βόμβα. Και έμειναν μαζί. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Ο Montand και η Signoret είναι κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας. Διότι από τη στιγμή που συναντήθηκαν στην ηλιόλουστη τεράς του Κολομπντό, ενσάρκωσαν μαζί, αλλά και χώρια, έναν συγκεκριμένο γαλλικό τρόπο να συνδέει την πολιτική με το τραγούδι, την ελπίδα με τη δημιουργία, τη στράτευση με τη γιορτή, το θέατρο με το σινεμά και την αριστερά με το tweed και, το music hall. Βαλούσαν χωρίς να το ξέρουν και πέρα από γενιές, έτσι, την κοινή μνήμη και τα κοινά όνειρα ενός ολόκληρου λαού. Ο Montand συγκλονίζει το 1966 στο έργο «La Guerre Finie» του Alain René, κατά τον ίδιο η σπουδαιότερη ταινία του, που σημαδεύεται βέβαια από την γνωριμία του με τον Χόρχε Σεμπρούν. Και για τους δύο αντικατόπτριζε επακριβώς η συγκεκριμένη ταινία την δυσάρεστη κατάσταση της πολιτικής αμφισβήτησης. Και δεν σταματά να συγκλονίζει, καθώς αποδεικνύεται συνεχώς μια μορφή που μπορεί να τα κάνει όλα. Ξέρετε, αυτός που πραγματικά συγκλονίζει είναι αυτός ο οποίος μπορεί να υποδηθεί έναν παλιό αριστερό αντάρτη, ο οποίος επιστρέφει από το γαλλικό εμφύλιο και βρίσκει μια Γαλλία που δεν το δέχεται και είναι ικανός να παίξει σε κάτι πολύ πιο, το χαρακτηρίσω, ελαφρύ. Κάτι που ενδεχομένως να μοιάζει πολύ πιο εύκολα, αλλά είναι... Διότι την ίδια ακριβώς στιγμή που τον πετά σαν μύγα από το ζυμάρι, κινηματογραφικά βέβαια, βάσει σεναρίου, η νέα γενιά του αιμονικού γαλλικού Μάη, την ίδια ώρα μια χαρά παίζει τον ιδιότροπο μοναχικό τύπο στον Άγριο του 1972, δίπλα στην ανεπανάληπτη Κατρίν Ντενέβ, η οποία εμφανίζεται με το πιο ξανθό που μπορούσε να έχει ποτέ και σε μήκος μαλλιού αξεπέραστο. Όλοι λέγαν πως ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος ο Montand, και εγώ το βρίσκω πολύ λογικό. Όλοι οι άνθρωποι με βαθιά αισθήματα και δημιουργικούς προβληματισμούς δύσκολοι είναι. Υπάρχουν τα τασάκια, όπως τους λέω εγώ, από τη μια πλευρά, ζωή ένα δάχτυλο βάθος, και υπάρχουν και οι άλλοι. Λίγοι αυτοί οι άλλοι, αλλά τους λατρεύουμε, διότι τα σκοτάδια τους δεν είναι παρέτηση, μήτε μιζέρια, μήτε γκρίνια, ούτε αίμονες. Οι συνευχές τους είναι αναζήτηση, έκκληση για μια αγκαλιά, για ένα καλύτερο αύριο. 1000 ντοκουμέντα της εποχής μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο πλέον, και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Ακούς την τόσο ιδιαίτερη φωνή του Montand, άλλοτε βελούδινη και άλλοτε να βρυχάτε, όπως πριν από λίγο στο μουσικό μας χαλί. Τον βλέπεις να γίνεται τυραννικός, χολερικός ώρες-ώρες, και να βασανίζει τον αγαπημένο του πιανίστα. Ό,τι ακούτε, φίλες και φίλοι, και ό,τι θα ακούσετε, ένας άνθρωπος παίζει πιάνο, είναι ο Μπομπ Καστελά. Τον βασανίζει, του βγάζει την ψυχή την ώρα της πρόβας. Και νάτος, πάνω στη σκηνή του Ετουάλ, του Λολυμπιά ή οπουδήποτε αλλού, να τραγουδάει.

διέθετε μια ανεπανάληπτη χάρη που μια χαρά την βόλευε στα μεγάλα του χέρια. Είχε μια ευθυμία στις κινήσεις του. Ο Βμοντάν είχε μια ανεπανάληπτη ακρίβεια στη θέση του καπέλου. Λεπτομέρειες θα μου πείτε, αλλά ήταν οι λεπτομέρειες που κάναν διαφορά. Είχε μια απίστευτη ακρίβεια στη θέση του μπαστούνιου και μια φοβερή επιδεξιότητα στις κλακέτες. Qui passe au blanc d'argent les vieilles espadrilles de la lune. Η ιδεολογική και πολιτική του στράτευση, άλλα εκείνα τα χρόνια, η μέθη της προβολής, και ποιος δεν μπορεί να μεθύσει έστω και για λίγο, οι φανφάρες, αν θέλετε, περί εθνικού ήρωος, όλα αυτά ξεχνιούνται όταν τον ακούς να τραγουδάει. Σε γοητεύει περισσότερο το πρόσωπο του γιού του αυτοεξόριστου Ιταλού και όχι η ιδέα του γαλλικού εθνικού μνημείου. Προσωπικά έτσι ένιωθα πάντοτε, αλλά σαφώς αυτό είναι και εξόχως σχετικό. Και πίσω από όλα αυτά, αυτός που κάνει πρόβες 8 ώρες την ημέρα, διότι ο Μοτάν πάνω απ' όλα ήταν επαγγελματίας. Είναι αυτός που εξαντλεί τους μουσικούς και τους τεχνικούς του. Είναι αυτός ο οποίος επαναλάμβανε 1000 φορές το ίδιο χορευτικό βήμα μέχρι να το πετύχει καλά. Ένα βήμα το οποίο το είχε κλέψει, να το πούμε έτσι, από τους Αμερικάνους συναδέλφους του. Και όποιος πήγαινε στα ρεσουτάλ, όποιος άκουγε τους δίσκους του, έχω την αίσθηση ότι έβγαινε από το σπίτι ή από το θέατρο έχοντας στην καρδιά μια ελπίδα να χορέψει την ίδια τη ζωή. Miroitant à ses pieds, et comme il va se perdre. Το 1985 ήταν μια δύσκολη χρονιά, διότι Σιμών Σινιορέ φεύγει για πάντα. Φεύγει για τον άλλον κόσμο. Αλλά ο Ιβ Μοντάν έχει ήδη έτοιμη την αντικαταστάτριά της. Βλέπετε, ήδη είχε σχέση με την βοηθό του, ο ναι, την Καρόλα Μιέρ, με την οποία μάλιστα θα αποκτήσουν και ένα αγόρι το 1988. Ο θάνατος όμως ήταν πλέον κοντά και για τον ίδιο. Πάμε στο 1970, μουσικά, φίλες και φίλοι. Πάμε στην ταινία On a Clear Day You Can See Forever για να απολαύσουμε τον Yves Montand να τραγουδά το Come Back To Me. Κάποια στιγμή τσιρίζει και η Barbara Streisand, Αμερικανή.

0: In a bag or a trunk.
1: Shut up!
0: On a horse or a drum. In a fort or a thong. Come back to me. Come back to me. Come back.
2: Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εύχομαι πραγματικά να την απολαύσατε και την σημερινή μας συντροφιά στο αφιέρωμα αυτό, σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα του γαλλικού τραγουδιού, του κινηματογράφου και του θεάτρου, του Yves Montand. Το 1991 αρχίζουν τα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας IP5 του Jean-Jacques Benny. Ο χαρακτήρας τον οποίον υποδύεται, φίλες και φίλοι, ο Yves Montand, υποτίθεται πως πεθαίνει στο τέλος από καρδιακή προσβολή. Για τους σκοπούς του σεναρίου, ο Yves Montand, ντυμένος με την στολή ενός δίτη κάτω από τα ρούχα του, πέφτει, τέλη Σεπτέμβρη ήταν, σε μια παγωμένη, πραγματικά παγωμένη λίμνη στο δάσος του Σαντιλί, κοντά στο Σενλί. Βγαίνει από τη λίμνη, τελειώνουν τα γυρίσματα της ημέρας εκείνης, όμως ο Montand νιώθει πλέον άσχημα, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Το μεταφέρουν λοιπόν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Σενλί και στο δρόμο, λέει σε έναν από τους τραυματιοφορείς, με όλα όσα έχω περάσει, είχα μια τόσο υπέροχη ζωή. Δεν νομίζω πως θα μετανιώσω που θα φύγω. Και έφυγε. Όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του 1991, στις 2 παρά 10 το μεσημέρι. Έφραγμα του μυοκαρδίου. Ήταν 70 χρόνια. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι «Le Fermot», σε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία του στιχουργού Ζακ Πρεβέ με τον πολύ ωραίο συνθέτη, τον Ζωζεφ Κοσμά. Γεια και χαρά!
3: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimber Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ επισήμανε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, οι καταγγελίες αφορούν παρεμβάσεις υπέρ επιχειρηματικών συμφερόντων, αποδοχή δώρων και αίτημα για την κάλυψη προσωπικής οφειλής $100,000 με αντάλλαγμα, κατά το δημοσίευμα, πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την παραίτησή της, χαρακτήρισε ψευδείς καταγγελίες και δήλωσε αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία της. Την προσωρινή ηγεσία της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύε και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισες, η εκαθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ζητούν πλαφόν στα ενίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, διεύρυνση των δικαιούχων και πρόσθετη οικονομική στήριξη των οικογενειών τους. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Τον Πυρπολιτή, το νέο ελληνική σχεδίαση κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, παρουσίασε σήμερα το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση και αναγνώριση, αλλά και για επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά κατά τα εγκαίνια κέντρο εκπαίδευση μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προανήγγειλε ως επόμενο βήμα τη μαζική παραγωγή του Πυρπολιτή, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αξιοποίησης αυτόνομων συστημάτων από το πολεμικό ναυτικό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση MDMA σε νυχτερινή έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και πλημμυλματικές κατηγορίες σχετικά με ναρκωτικές εξουσίες. Κατά την απολογία του, φέρεται να αρνήθηκε τη βασική κατηγορία, δηλώνοντας συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του. Ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο ανέβαλε εκ νέου τη δίκη, αυτή τη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων, αποφασίζοντας παράλληλα την άρση της κράτησής του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Και μια μετέα στον αυριανό καιρό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το πρωί θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στη Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Νεφώσει με παροδικές βροχές ήπιας όμως έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν, θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, 3η και 13 Οκτωβρίου 2026. Τι με κοιτάς, Αποστόλη, δεν ξέρω ότι είναι 3η και 13 ή δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Χθες ήταν 12 πάντως και Δευτέρα. Και αύριο 14. Ξέρει ο Αποστόλης γιατί μετράμε τις ημερομηνίες. Λοιπόν, ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο και γαλλικά και πιάνω. Τι Θανάση Βικόπουλο, τι γαλλικά και πιάνω, αδερφέ. Εδώ μας παίρνουν την Kimberly Guilfoyle. Έτσι είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε επανάσταση, συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα αύριο το βράδυ για να συμπαρασταθούμε στην Αμερικανίδα πρέσβυρα που φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της και είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία της χώρας. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Λιέτ Καμπέλης, τρίτη αγωνιστική EuroCup στο 25-55-54 το σκορ. Ντέρμπι φαίνεται ότι είναι. Πάντως οι Λιθουανοί υποδέχτηκαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης με αναβίση. Στην προθέρμανση λοιπόν η Λιέτ Καμπέλης αποφάσισε να δώσει ελληνικό χρώμα στον αγώνα βάζοντας να παίξει το ψυχεδέλεια της Άννας Βύση λίγο πριν από τον αγώνα. Σε λίγη ώρα, στις 9.30, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία εκτός έδρας στα προκριματικά του Μουντιάλ, στα play-offs του Μουντιάλ του 2027. Είχε χάσει με 3-1 στο Παγκρίτιο. Στις 9.30 ώρα ο αγώνας αυτός με την Αγγλία εκτός από το ERT2 Sport για όσους θέλουν να το δούνε. 6.93 0078228 είναι αριθμός Viber και καλησπέρα στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και απόψε στο Fade Out. Μείνατε μαζί μας, θα πάμε ως τις 10.

Λοιπόν, βλέπετε ότι 3η και 13 και ο καιρός έξω είναι κανονικά φθινοπορεινός. Από το πρωί δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Καλησπέρα στην Τζαχαρένια που λέει ότι δύσκολο πρωινό 3η και 13, αλλά ωραίο το απόγευμα μαζί σας. Και στην Ιωάννα που μας ακούει με καλή παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. Από το πρωί λοιπόν βρέχει στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και επειδή ακριβώς υπάρχει και η πρόγνωση για συνέχιση αυτής της βροχόπτωσης έχουν ήδη αποφασιστεί κλειστά σχολεία σε διάφορες περιοχές. Ήδη σε διάφορους δήμους της Εύβοιας ο ένας μετά τον άλλον αποφασίζουν ότι τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο. Ήδη έχουν ανακοινωθεί ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Φαίνεται ότι εδώ πάνω σε εμάς, πλην από την βροχή της Θεσσαλονίκης, πρόβλημα ίσως να δημιουργηθεί στην Χαλκιδική. Ωστόσο για την ώρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση πάντως να ξέρετε ότι ήδη έχει αρχίσει να πιάνει χιόνι στα δύο μεγάλα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, στις κορυφές, Όλυμπος και Βόρας, Καϊμάκ Τσαλάν για εμάς τους εδώ πάνω, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται άσπρα από το χιόνι και σιγά σιγά, άντε είναι καιρός να στρώσετε, όπως λένε άλλωστε οι παλιοί βορειοελλαδίτες, με καβαλάρι στρώνουμε, με καβαλάρι ξεστρώνουμε, εννοώντας τα χαλιά στο σπίτι. Καβαλάρι εννοούν τον Άγιο Δημήτριο, πλησιάζουν οι μέρες της γιορτής του και το δεύτερος καβαλάρις με τον οποίο ξεστρώνουμε είναι ο Άγιος Γιώργης, έχουμε ακόμα.

Σήμερα είχαμε την απολογία του 20χρονου φίλου της νεαρής, η οποία κατέληξε μετά από κατανάλωση χαπιών έκσταση σε νυχτερινό κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος είπε ότι δεν την πίεσε στο ελάχιστο, ότι η ίδια θέλησε να καταναλώσει τα χάπια αυτά και μετά από λίγο, αφού είχαν πιει και ένα ποτό, ένιωσε αδιαθεσία και παρόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, δεν τα κατάφερε και πέθανε. Την ώρα πάντως που απολογούνταν ο ίδιος, οι αστυνομικοί έπιαναν τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν αυτός που προμήθευσε με τα ναρκωτικά χάπια τους δύο νέους και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, είναι μετά από πληροφορίες που έδωσε ο ίδιος ο νεαρός λίγο πριν την απολογία του στους αστυνομικούς, λέγοντας ποιος προμήθευσε τα χάπια και μάλιστα τον αναφέρεται να τον αναγνώρισε κιόλας. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 22χρονος που συνελήφθη σήμερα, να δούμε τι θα ισχυριστεί. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα σοκαριστικό θάνατο από κατανάλωση ναρκωτικών μέσα σε νυχτερινό κλαμπ. Πόσα χρόνια είχαμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοιας, Κύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχή της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, επεισόδια στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Το νέο ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος Πυρπολιτής παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Μαζική παραγωγή του προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει βροχερές καλησπέρες από τη Μυτιλίνη και εκεί βρέχει, νομίζω ότι σε όλη την Ελλάδα πλέον βρέχει και φθινοπορεινές καλησπέρες λοιπόν σε όλους 693-0078-228 και κάθε φθινόπορο, να αυτό τον καιρό περίπου είναι... να μην είσαι στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σάββατο. Και αυτό γιατί έχουμε νυχτερινό ημιμαραθώνιο και για όσους τρέχουν είναι υπέροχα και για όσους δεν τρέχουν δεν είναι και τόσο ωραία. Γι' αυτό γιατί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου θα έχει τους αγώνες δρόμου ημιμαραθώνιος 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και 1,6 χιλιόμετρων. Και από την Παρασκευή το βράδυ στις 11 μέχρι και την ολοκλήρωση των αγώνων, δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου, καταρχάς πάμε στην Παρασκευή, δεν θα επιτρέπεται την Παρασκευή η στάθμευση των οχημάτων στις Λεωφόρο Νίκης στην 26η Οκτωβρίου, στην Μαρίνου Αντίπα και στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου. Αυτά είναι σημερινή ανακοίνωση της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Όσο δε για το Σάββατο δεν θα επιτρέπεται ούτε η κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους, στους ίδιους, από τις 3 και μετά έως και τις 11 τη νύχτα, αναλόγως το δρόμο. Όσον αφορά την 26η Οκτωβρίου, από τη Λεωφόρο Δεδροποτάμου έως την οδό Γεωργίου Ανδρέου, στη Μαρίνου Αντίπα από την οδό Καραολή και Δημητρίου στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου, στη Λεωφόρο Δεδροποτάμου από την οδό Μαρίνου Αντίπα ως την 26η Οκτωβρίου και στη Λεωφόρο Νίκης από την Αβάρχου Κουντουριώτη ενώ στην οδό Πλουτάρχου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο μετά το μεσημέρι, να μην σας πω από το πρωί, να σας πω μετά το μεσημέρι, ούτε να κοντέψετε. Μακριά και αγαπημένοι. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν στη Θεσσαλονίκη που έχει 5 δρόμους όλους και όλους κλείσουν ένας ή δύο, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι Καλαμαριά και μέχρι Κορδελιό. Οπότε κινηθείτε με μετρό και όλα καλά.

καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει μουσκεμένες καλησπέρας από την Καβάλα. Δηλαδή όπου μας έχετε στείλει γύρω-γύρω, παντού βρέχει. Το καταλάβαμε αυτό και εδώ ακόμη βρέχει έξω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε το νου σας, χωρίς όμως προβλήματα τουλάχιστον για την ώρα, πέρα από κάτι μικροτρακαρίσματα που στη βροχή είναι αναμενόμενα. Είπαμε 3η και 13 σήμερα και πάμε να δούμε γιατί η 3η και 13 θεωρείται στην Ελλάδα τουλάχιστον γρουσούζικη μέρα. Η πιο διαδεδομένη εξήγηση αφορά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453, η οποία ήταν 3η και 13. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ότι είναι γρουσούζικη μέρα, ενώ όσον αφορά τον αριθμό 13 είναι το άθροισμα των ψηφίων της συγκεκριμένης χρονολογίας, δηλαδή 1454, ο συνδυασμός μάλιστα των δύο αυτών στοιχείων ενίσχυσε τη σύνδεση της ημέρας αυτής με την κακοτυχία. Από εκεί και πέρα η αρνητική φήμη του αριθμού 13 συναντάται σε πολλές πολιτισμικές παραδόσεις και έχει να κάνει με τον αριθμό 12. Πώς εξηγείται αυτό? Υπάρχει ο αριθμός 12 ο οποίος είναι αρμονικός και συμβολικός, 12 θεοί του Ολύμπου, 12 μαθητές του Ιησού, 12 μήνες του έτους κτλ. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης λοιπόν, η προσθήκη ενός ακόμη αριθμού φαίνεται ότι διαταράσσει την καθιερωμένη τάξη και γι' αυτό φαίνεται ότι θεωρείται άτυχος. Μια ακόμη ερμηνεία έχει σχέση με το μυστικό δείπνο όπου συμμετείχαν ο Ιησούς και άλλοι 12 μαθητές, δηλαδή 13. Επίσης, στο ταρό το 13 εμφανίζεται να συνδέεται με την κάρτα του θανάτου, ενώ τα τελευταία χρόνια λέει ότι η έντονη αποστροφή προς τον αριθμό 13 έχει αποκτήσει και επιστημονική ονομασία και ονομάζεται δισκεδεκαφοβία, τρισκεδεκαφοβία. Το 3 και 13 ή από το 13. Ξέρω εγώ, σε ορισμένα ξενοδοχεία και αεροσκάφη μάλιστα, ο αριθμός 13 παραλείπεται και από τους αριθμούς καθισμάτων και από τους αριθμούς δωματίων. Όποιος έχει τέτοια πράγματα, θεωρείται προκατηλημένος ή έχει προβλήματα με τους αριθμούς αυτούς, νομίζω ότι πρέπει να το δει. Ο Μακαρίτης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο πιο γνωστός, ο οποίος είχε τέτοιες θέσεις, τέτοιες απόψεις, δεν ξέρω εγώ άλλον στον κοινωνικό μου περίγυρο, αν διακατέχεστε από τέτοιους φόβους, μαύρες γάτες κτλ, τι να πω, καλό κουράγιο.

Πριν από ένα μήνα σας λέγαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι η φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των τελικών του 1998 είχε σπάσει κάθε ρεκόρ όσον αφορά αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το μπάσκετ όταν πωλήθηκε σε δημοπρασία για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Ξεχάστε το. Πριν περάσει ένας μήνας, μια άλλη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν έσπασε ξανά αυτό το ρεκόρ. Η φανέλα λοιπόν που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στη διάρκεια του περίφημου Last Dance, στον δεύτερο αγώνα των τελικών του NBA του 1998, ανακοινώθηκε ότι πουλήθηκε για 14 εκατομμύρια δολάρια. Και έγινε προχθές αυτή η δημοπρασία, είναι το υψηλότερο ρεκόρ που έχει, το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ για αντικείμενο αθλητικών αναμνηστικών από το χώρο του μπάσκετ. Είναι η δεύτερη θέση, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη λίστα με τις ακριβότερες πωλήσεις φανελών που έχουν φορεθεί σε αγώνες ανεξαρτήτως αθλήματος. Στην κορυφή είναι η φανέλα των New York Yankees που φορούσε ο Baby Ruth στον τρίτο αγώνα του 1932 στο τελικό, όταν προανήγγειλε ένα home run η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Να σας πω ότι σε εκείνο τον αγώνα οι Bulls είχαν νικήσει τους Utah Jazz με 4-2 σε εκείνη τη σειρά και είχαν πάρει το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημα της καριέρας του Jordan, το δεύτερο three-peat, το τρίτο κατά σειρά δηλαδή, είχε κάνει 1-3, είχαν πάρει 3 πρωταθλήματα, είχε σταματήσει ο Τζόρνταν και επανήλθε, πήραν άλλα 3 και ο Τζόρνταν είχε σημειώσει 37 πόντους, πήρε 5 rebound και μοίρασε 3 assist. 9 μέρες αργότερα πήρε το έκτο και τελευταίο MVP των τελικών του NBA. Άμα πάμε και σε εκείνη τη φανέλα, νομίζω ότι θα σπάσει και το ρεκόρ του Babe Ruth ο Τζόρνταν.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοση συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση της Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Σποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλείστα θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των servicers, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και νέα επεισόδια στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 480.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ η αστυνομία υπολογίζει τον αριθμό σε 160.000. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικό στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τους Χούθη της Ιεμένης ότι επιχειρούν σκόπιμα να εκτοξεύσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ των συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την 5η και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Θρακικό και την Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.
6: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 102, δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και ΠΑΟΚ πριν από λίγο τελείωσε, 95-86 έχασε από τη Λιετκαμπέλης, είναι η πρώτη ήττα, δεν είναι στη διοργάνωση του ΠΑΟΚ, πρώτη ήττα λοιπόν, και συνεχίζει, έτσι καλώς ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλες βλέψεις για το EuroCup, θα δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Από εκεί και πέρα, για να παραμείνουμε σε αθλητικό mood, λίγες μόλις μέρες μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού έκανε άνω κάτω την Εθνική Πορτογαλίας, σε συνέντευξη που έδωσε ο 41χρονος επιθετικός, υποστήριξε ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Και μάλιστα συνόδευσε τη φράση αυτή λέγοντας τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι της. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να τον ξεπερνά, ακόμα και αν φτάσει ή αν δεν φτάσει το όριο των 1000 γκολ, δεν τον ενδιαφέρει, είπε, είναι ικανοποιημένος με όσα έχει πετύχει, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό που είχε με τον Λιονέλ Μέση, εξήγησε ότι ο ένας λειτουργούσε ως κίνητρο προς τον άλλον ποδοσφαιριστή, παραλληλίζοντας τη σχέση τους με αυτήν που είχαν ο Άλεν Πρόστ και ο Άιρτον Σένα στη Φόρμουλα 1. Και λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη, παίζοντας με την ομάδα του, την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, πέτυχε το 981ο γκολ της καριέρας του, στη νίκη με 3-1 κόντρα στη Φαργκόνα, και πλέον απέχει μόλις 19 γκολ από το ιστορικό ορόσημο των 1000 γκολ σε μια καριέρα, κάτι που δεν έχει επιτύχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής. Κάποιοι λένε ότι ο Πελέ μπορεί να τα ξεπέρασε, αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί όλα. Ο Ρονάλντο, εφόσον το καταφέρει, θα είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έχει καταφέρει να βάλει 1000 γκολ, τα οποία είναι καταγεγραμμένα.

Λοιπόν, αν έχετε περάσει τα 50, οι διατροφολόγοι να ξέρετε ότι έχουν βρει τη χαρά τους και αρχίζουν να συμβουλεύουν τι να αλλάξετε στη διατροφή σας, γιατί λέει θα έχετε πολλά προβλήματα. Όπως λένε λοιπόν οι διατροφολόγοι, ο μισός αιώνας ζωής αρκεί να ξεδώσετε, γιατί μετά πρέπει να μαζευτείτε. Υπάρχει πλέον μετά τα 50, λένε, μικρότερο περιθώριο να πίνουμε μια κανάτα μαργαρίτες ή να τρώμε ένα μπολ πατατάκια, λέει, και δεν καταλαβαίνω εγώ το γιατί σε αυτή την περίπτωση, αλλά εξηγούν πως τα οστά εξασθενούν, η λειτουργία του εντέρου επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται και γι' αυτό θέλει τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, τις καρδιακές παθήσεις και για να συμβάλλει στην πρόληψη των ασθενειών. Ποια είναι τα 6 πράγματα που πρέπει οφείλετε να καταναλώνετε αν έχετε περάσει τα 50. Λοιπόν, βγάλτε χαρτί και γράψτε. Μούρα, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά φλαβονοειδή, δεν ξέρω τι είναι. Πρόδωσα την ηλικία μου όταν είπα βγάλτε χαρτί και γράψτε. Ποιος γράφει σε χαρτί αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο σημειώνουμε στο κινητό. Τι είναι αυτά που λέμε? Σκούρα, πράσινα, φυλλώδη λαχανικά, θαλασσινά, σολομός, τόνος μπακαλιάρο, μην φανταστείτε τίποτα από εκείνα τα νόστιμα, ξηρή καρπή, σπόρη, τυρί κότατζ, όσπρια, αβοκάντο και φυσικά η κατανάλωση νερού, αυτό που λένε όλοι οι διατροφολόγοι. Εγώ πάντως θυμάμαι σε ένα από τα σκίτσα του Αρκά, ήταν η συνομήλικη, ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένος με έναν επίσης ηλικιωμένο σκύλο και τον πήρε το σκύλο να βγουν βόλτα και ο σκύλος μιλούσε στο κόμικ του Αρκά και του ρώτησε ο σκύλος που πας και είπε στο διατροφολόγο να μου γράψει μια δίαιτα. Βγήκε από το διατροφολόγο.

τροφολόγο ηλικιωμένος άνθρωπος, κρατώντας ένα χαρτάκι. Ο σκύλος το ρώτησε, πολύ μικρό είναι αυτό, τι σου έγραψε, τι διατροφή είναι αυτή. Και η απάντηση του ηλικιωμένου ήταν, ό,τι είναι νόστιμο, φτύστο.

Λοιπόν, μπορεί να αλλάζει η ώρα για μας το τέλος του μήνα που διανύουμε, ωστόσο δεν έχουν όλες οι χώρες του κόσμου ούτε τις ίδιες μέρες, ούτε τους ίδιους μήνες, ούτε τα ίδια χρόνια. Και εγώ σήμερα το έμαθα ότι η Αιθιοπία είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Έχει 13 μήνες, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε 12. Οι πρώτοι 12 μήνες της χρονιάς τους λοιπόν αποτελούνται από ακριβώς 30 μέρες, συμπληρώνοντας έτσι 360 ημέρες συνολικά, και αυτές που μένουν μπαίνουν σε ένα ξεχωριστό 13ο μήνα, ο οποίος ακολουθεί το 12ο, και έχουν 5 ή 6 μέρες τα δίσεκτα έτη. Μάλιστα, η χρονιά στην Αιθιοπία δεν ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, αλλά το Σεπτέμβριο, και η πρωτοχρονιά γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου ή στις 12 πριν από ένα δίσεκτο έτος. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά, ωστόσο, εντοπίζεται στην αρρύθμιση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου 7 χρόνια πίσω από το δικό μας, καθώς η απόκληση οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. 8 προτάσεις για ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του με εφαρμογή των περιορισμών από την 1η Ιανουαρίου. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του είδα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιετκαμπύλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

κάποια βραδιά που από το στρομάλι περνούσαμε, είπε σε

Η Εθνική Ελλάδος Γυναικών μόλις το 4ο λεπτό είναι ήδη πίσω στο σκορ με την Αγγλία για τα play-off του Μουντιάλ του 2027. 1-0. Υπενθυμίζω ότι μέσα στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο, είχαμε ιτηθεί με 3-1, οπότε οι ελπίδες ολοένα και λιγοστεύουν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Μπουκτσόν Χανόκ στη Σεούλ, ωστόσο εκεί για να αντιμετωπίσουν τον υπερτουρισμό βρήκαν έναν καινούριο τρόπο. Έχουν βάλει λοιπόν αστυνομία ησυχίας. Άνδρες με στολή πλησιάζουν τους τουρίστες κρατώντας μια πινακίδα που γράφει «Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν την ησυχία τους» και δείχνει έναν άνθρωπο να έχει τον δείκτη στα χείλη του, σημαίνοντας φυσικά ησυχία. Οι τουρίστες καταφθάνουν στη συγκεκριμένη περιοχή καθημερινά για να φωτογραφηθούν και να περιπλανηθούν στα σοκάκια της περιοχής και φυσικά να αποτυπώσουν στα κινητά τους ένα κομμάτι της παλιάς Κορέας, μόνο που το συγκεκριμένο κομμάτι για 900 νοικοκυριά είναι το σπίτι τους και η καθημερινότητα άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αφού η αυξημένη τουριστική κίνηση έφερε θόρυβο, συνωστισμό και μια αδιάκοπη παρουσία ανθρώπων έξω ακριβώς από την πόρτα τους. Η εικόνα είναι παράδοξη, καθώς οι επισκέπτες που αναζητούν την αυθεντική ατμόσφαιρα μιας παραδοσιακής κορεάτικης γειτονιάς ήρθαν για να την αλλάξουν, αφού η πολυπληθέστερη αυτή επίσκεψη κάνει τη γειτονιά να αλλάξει χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν οι φύλακες του Μπουκτσόν πιάνουν δουλειά. Από τις 5 το απόγευμα υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι είναι ώρα να αποχωρήσουν. Δεν τους διώχνουν με το ζόρι, αλλά με διακριτικό τρόπο τους υπενθυμίζουν ότι πριν από το τουριστικό αξιοθέατο είναι σπίτι και σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή και μπορούν να βρίσκονται έξω από την πόρτα τους μόνο μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα. Μάλιστα η περιοχή πλέον λειτουργεί σαν ένα μικρό πείραμα για το μέλλον του μαζικού τουρισμού, αφού και Βενετία και Βαρκελόνη και άλλοι δημοφιλείς προορισμοί αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια το ίδιο δίλημα, πώς μπορεί μια πόλη να παραμείνει ανοιχτή στους επισκέπτες χωρίς να γίνεται αφόρητη για αυτούς που την κατοικούν. Έλατε.

Εδώ είμαστε και η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, δηλαδή 0-2. Αν είδα σωστά, 0-2, 2-0. Οι Αγγλίδες με ένα πολύ ωραίο σουτ εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής κάνουν το 2-0 απέναντι στην Ελλάδα. 5-1 συνολικό σκορ και συνεχίζεται ο αγώνας. Η απάντηση λοιπόν στο προηγούμενο ερώτημα, αν μπορεί μια πόλη να μείνει λόγω του υπερτουρισμού ή μάλλον μετά τον υπερτουρισμό σε ησυχία, έρχεται από 5 ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες σύμφωνα με έρευνα είναι οι κορυφαίες για απόλυτη ξεκούραση. Τι είναι λοιπόν ο τουρισμός του ύπνου? Είναι γνωστός διεθνώς ως sleep tourism, είναι η νέα εξειδίκευση του ταξιδιωτικού κλάδου ευεξίας. Πηγαίνεις λοιπόν κάπου με βασικό γνώμονα να ξεκουραστείς, όχι να γυρίσεις και να δεις και να περιδιαβείς σε αξιοθέατα πάνω αυτά. Πας με γνώμονα την ξεκούρασή σου. Έχεις κουραστεί δηλαδή επί 11,5 μήνες το χρόνο και πας σε αυτές τις πόλεις για να αράξεις. Οι κορυφαίες λοιπόν ευρωπαϊκές πόλεις για αυτή την ταξιδιωτική ανάγκη είναι Ρέικιαβικ και Στοκχόλμη, γιατί προσφέρουν την ηρεμία του βορρά. Το Ρέικιαβικ είναι στην πρώτη θέση σε όλη την αξιολόγηση με εντυπωσιακή βαθμολογία χάρη στον εξαιρετικά χαμηλό συνδυασμό θορύβου και φωτορύπανσης. Η Στοκχόλμη ακολουθεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να επιτευχθεί και σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα. Ακολουθούν το Βίλνιους, το Κόρκ και η Ζυρίχη. Είναι αυτές οι 5 πρώτες. Το Κόρκ προσφέρει ήπιες νύχτες, χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση. Η Ζυρίχη ξεχωρίζει για τη χαμηλή φωτορύπανση και την άριστη περιβαλλοντική επίδοση. Και αν δεν θες να κοιμηθείς, αν πας ταξίδι στο εξωτερικό, αν πληρώσεις τόσα λεφτά για να πας να κοιμηθείς, και γιατί δεν κοιμάσαι εδώ πέρα να σου μείνουν και τα λεφτά στην άκρη, ξέρω εγώ, στην τσέπη. Δεν ξέρω, περίεργες συνήθειες όσον αφορά τον τουρισμό έχουμε αρχίσει να αποκτάμε.

Αύριο ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει τρεις γιορτές εκείνο το τριήμερο. Είναι Απολιούχος Άγιος Δημήτριος, η επέτειος από την απελευθέρωση της πόλης και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν ξεκινούν και επισήμως οι εορταστικές εκδηλώσεις στις 5.30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Λιτανευτική πομπή θα φτάσει μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη από την Αμοργό και θα παραμείνει εδώ για όλη τη διάρκεια των εορτασμών. Αυτό θα ακολουθήσουν συνέχεια εορταστικές εκδηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο, μέχρι που θα κορυφωθεί η γιορτή στις 26 με την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Πολιούχου του Αγίου της Πόλης, 27 παρέλαση μαθητών στην Τσιμισκή, 28 παρέλαση στρατιωτική, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Παραλιακή Λεωφόρο. Οπότε να ξέρετε, αύριο στην Οδό Αγίου Δημητρίου θα έχουμε μετά τις 5 το απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχετε το νου σας.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσάς για την ακρόαση. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Τάσο Ρέτζιο και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. «Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερο στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη, απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς την Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των νοικοκυριών από τις ψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δελιστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης για τις αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των σέρβισερς, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για τον αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στη Βουλή βρίσκεται από σήμερα το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η συζήτηση άρχισε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ενώ η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι περιορισμοί θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος κάλεσε τα κόμματα σε συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα Εξωτερικά Σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του είδα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λιετκαμπέλης στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να ντροπήσει το τελευταίο δεκάλεπτο, δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στις 2 νίκες και 1 ήττα στη διοργάνωση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στη νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι του 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πλύνουν στο Θρακικό και την νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πότε μην ξαναπείς ποτέ, όπως λέει και η Λάνι Χολ στο τραγούδι που ακούσαμε. Το τραγούδισε στο soundtrack της ταινίας με τον James Bond, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Ο τίτλος της ταινίας βασίστηκε σε μια ατάκα της σύζυγου του Σον Κόνερι, που είχε δηλώσει το 1971 ότι δεν θα ξαναπαίξει τον James Bond. Βαρέθηκε να παίζει τον James Bond. Υπόσχεση όμως που αθέτησε 12 χρόνια μετά. Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ, να το εφαρμόζετε κι εσείς, όχι μεγάλα λόγια, δεν ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας κάνω το βράδυ σας λίγο ομορφότερο. Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228.

Χειμωνιάτικη πρόβα ήταν το σημερινό. Έπεσε αρκετά η θερμοκρασία. Εντονότερα τα φαινόμενα ήταν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα. Το επόμενο 24ωρο θα είναι δύσκολο και για τη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Αττική. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Έχει βγει και 112 σε αρκετές περιοχές που λέει να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Εδώ στην πόλη μας έπεσε αρκετή βροχή από το μεσημέρι και μετά. Σας τα πάμε και χθες. Περιμέναμε τις βροχές από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Παραμένει ακόμα βροχερός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Δεν κυκλοφορείς πλέον με κοντομάνικο ούτε κατά διάνοια. Αλλά και μια μπλούζα έτσι με μακριμάνικο πάλι δεν φτάνει νομίζω. Η θερμοκρασία πέφτει την ώρα που θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που περιμένουν πολλοί να ακούσουν. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Υπουργός, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Αύριο δεν θα βρέχει στη Θεσσαλονίκη, πετρέλαιο θέρμανσης, κάτι που περιμένουν πολλοί να ακούσουν. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Υπουργός, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Αύριο δεν θα

Αυτό θα είναι το τραγούδι που θα ακούει η Kimberly Guilfoyle τώρα που θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για να ζήσει στην Αμερική ξανά μετά την θητεία της στη χώρα μας που απόλαυσε τον ήλιο, τις θάλασσες, την νυχτερινή ζωή της Αθήνας, τον καλό μας τον καιρό. Τώρα δεν ξέρω, τώρα είναι χειμώνας στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής, θα τις κακοφάνει της γυναίκας. Νωρίτερα λοιπόν μάθαμε ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle. Αφορμή στάθηκαν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλούσε για κακοδιαχείριση των οικονομικών εδώ στην Πρεσβεία.

πρεσβεία μας για διάφορες υποθέσεις που άφησε υπονοούμενα ότι συνεννοείται χωρίς να το ξέρει ο Λευκός Οίκος για πράγματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς της. Πολλά ακούστηκαν. Τα διαψεύδει όλα η Kimberly Guilfoyle. Δέχτηκε φυσικά τη σύσταση που της έγινε να παραιτηθεί. Είπε πολύ ωραία λόγια ότι ήταν το σημαντικότερο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή της, η θητεία της εδώ στη χώρα μας, που υπηρέτησε, λέει, την Ελλάδα, αλλά και τις ΗΠΑ. Θα δώσει αγώνα, λέει, για να καθαρίσει το όνομά της από τη λάσπη που έχει πέσει τελευταία. Εμείς κρατάμε ανάμεικτα συναισθήματα. Πολλά ακούγονταν στους κύκλους της Αθήνας. Περισσότερο την έβλεπε η νύχτα παρά η μέρα. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή σύχναζε στα καλύτερα στέκια της πρωτεύουσας. Όλα αυτά ενόχλησαν αρκετούς. Έψαξα και τη βρήκα. Είδα κάτι φωτογραφίες από τότε που ήταν σε νεαρή ηλικία. Ήταν πανέμορφη. Παραμένει πάρα πολύ ωραία η κυρία η Κίπερλι. Αλλά στα νιάτα της ήταν πραγματικά εκθαμβωτική. Καλή επιστροφή της, ευχόμαστε. Την ευχαριστούμε για όσα έκανε. Κυρίως οι παρκαδόροι και οι σερβιτόροι την ευχαριστούν περισσότερο. Καλό της ταξίδι.

Τώρα διάβαζα ότι ο Μάικλ Τζάκσον, όταν ήθελε να γυρίσει το Thriller σε βίντεο κλιπ, η εταιρεία του είπε ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Ο Μάικλ Τζάκσον έβαλε βέτο, είπε ότι αν δεν γίνει ακριβώς όπως το φαντάζεται, δεν θα βγάλει άλλο δίσκο με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και ευτυχώς το βίντεο κλιπ μπορεί να στήξει σε 500.000 ευρώ, αλλά μοιάζει περισσότερο με ταινία παρά με βίντεο κλιπ. Γι' αυτό και έχει ψηφιστεί το καλύτερο βίντεο κλιπ όλων των εποχών και παραμένει μέχρι και σήμερα τέλειο αισθητικά, για να μην ξεχάσω ότι εκείνη την εποχή όλοι κυκλοφορούσατε με το κόκκινο δερμάτινο που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Ευτυχώς δεν ήμουν μεγάλος εκείνη τη δεκαετία, γιατί μπορεί να το έβαζα κι εγώ. Έρχεται ο Τάσος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Guilfoyle. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που συνεχίζεται και αύριο. Μηνύματα του 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Κλειστά σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και του Αιγαίου. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex, δημιουργία Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, ζητάει η Ursula von der Leyen με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από τη Λιέτ Καμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 11.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο καιρός χαλάει, οπότε θα αναγκαστούμε οι περισσότεροι να ανάψουμε τη θέρμανση σιγά σιγά. Σε κάποιες περιοχές φυσικά την έχουν ανάψει ήδη. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιούν στη Βόρεια Ελλάδα ήδη τα τζάκια και τις σόμπες, πήραν εμπρός. Επένδυσαν στο ξύλο. Όσοι αγοράσανε πέρσι ήταν καλή κίνηση, γιατί φέτος αυξήθηκε και η τιμή του ξύλου. Ο Υπουργός λοιπόν Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Μίλησε μάλιστα για διπλή στήριξη, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία και επίδομα θέρμανσης, σημαντικά αυξημένο συγκριτικά με πέρσι, στο 30%. Τα περισσότερα, οι διευκρινήσεις, θα γίνουν αύριο, 14 Οκτωβρίου. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών, σε όλο τον κόσμο προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και σε αύξηση το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Την ίδια στιγμή όμως, σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε στο υψηλότερο σημείο που έχουμε δει από το 2022. Οι λόγοι είναι οι εξής. Ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, τώρα στο παιχνίδι με τις μάχες έχει μπει και η Σαουδική Αραβία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη ροή του φυσικού αερίου από το Κατάρ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν λειτουργούν όλα τα δηληστήρια του Κατάρ, γιατί υπάρχει κίνδυνος χτυπήματος από τους Χούθη. Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στο 73,75. Αυτό είναι καλό. Δεν είναι όλες οι χώρες όμως το ίδιο προετοιμασμένες. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, ξέρουμε ότι η τιμή του πετρελαίου, παρότι έγινε γνωστή η συμφωνία του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να ανοίξει την Αντλία ο Βλαντιμίρ Πούτιν για το πετρέλαιο, το ντίζελ, δεν έχει πέσει αισθητά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, και οι ειδικοί λένε ότι η μείωση που θα δούμε θα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή δεν θα αλλάξει δραματικά την κατάσταση. Οπότε μάλλον πάμε για ένα χειμώνα με τη βενζίνη πάνω από το 2%.

Αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι της παραγωγής των drones, αλλά τα καταφέρουμε μια χαρά. Έχουμε πάρει μπρος, κατασκευάζουμε αρκετά ιδιαίτερα drones. Οι ειδικοί λένε ότι είμαστε πάρα πολύ καλές σε αυτό. Σήμερα παρουσιάστηκε και το πρώτο ναυτικό μη επανδρωμένο σκάφος του πολεμικού ναυτικού μας. Ο Πυρπολιτής, έτσι θα λέγεται. Έχει μήκος μόλις 5 μέτρα, έχει ταχύτητα η 40 κόμβη, δηλαδή περίπου 74 χιλιόμετρα την ώρα. Μας δίνει μια υπεροπλία στη θάλασσα, πολλές δυνατότητες, μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους από το πολεμικό ναυτικό μας. Οι δυνατότητες του Πυρπολιτή είναι οι εξής. Δεν περιορίζεται στο ρόλο ενός συμβατικού μέσου θαλάσσιας επιτήρησης. Οι αποστολές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση και αναγνώριση θαλάσσιων περιοχών, καθώς και επιχειρήσεις αντιεπιφάνειας. Επιπλέον προβλέπεται η αξιοποίησή του σε αποστολές μονής κατεύθυνσης κρούσης. Φυσικά παρουσιάζουμε τους ειρηνικούς σκοπούς του ντρόουν. Με κάποιες μετατροπές μπορεί να γίνει και πολεμική απειλή για τον αντίπαλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Yo, baby.

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Δράμα λέει: ελπίζαμε σε έναν ζεστό Οκτώβριο. Ανάβουμε, λέει, τη θέρμανση από πολύ νωρίς και αν συνεχίσουμε έτσι, θα κάψουμε, λέει, μέχρι και το σαλόνι μας, μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι είστε από τους αδικημένους, εσείς που ζείτε σε κρύες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια. Άντε, πες στο σπίτι, βάζεις ένα ζεστό ρούχο, σφίγγεις λίγο τα δόντια, κάτι γίνεται. Οι επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, γνωρίζω αρκετούς στα Λουτρά Πόζαρ που δεν μπορείς να μην ανάψεις τη θέρμανση σε ένα ξενοδοχείο. Και φέτος, λέει, περιμένουν το κόστος να εκτοξευθεί σχεδόν στο διπλάσιο, λέει, από πέρσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται και τα έσοδά τους ή αυτή η αύξηση θα μετακινηθεί προς τους πελάτες. Ελπίζουμε, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μας, δηλαδή και ο Νοέμβριος να είναι ζεστός, αλλά ο Δεκέμβριος, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, αρκετά χαμηλές, κάτω από 10 βαθμούς πάρα πολλές μέρες. Πάμε σε μια πολύ περίεργη υπόθεση στη Ρόδο. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαίνη, επειδή φοβήθηκε όταν πέρασε από μπροστά του σε ένα περιπολικό. Ήταν μαζί με έναν φίλο του. Προφανώς είχαν πάνω τους αυτή την ποσότητα ναρκωτικών. Όταν είδε το περιπολικό, φοβήθηκε ότι θα τους γίνει έλεγχος, κατάπιε και τα 10 γραμμάρια κοκαίνης. Όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε στο έδαφος με σπασμούς, κλείθηκε ασθενοφόρο, ήρθε αρκετά γρήγορα το ασθενοφόρο, το μετέφερε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί οι γιατροί απλά διέγνωσαν το θάνατό του. Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δείξουν αν υπήρχαν και άλλες ουσίες στον οργανισμό του, ώστε να μάθουμε αν συνδέεται ο θάνατος με την κατάποση της κοκαίνης ή με κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που είχε ή με κάποια άλλη ουσία που είχε καταναλώσει. Όπως και να έχει, παιδιά, δεν αξίζει να χάσει τη ζωή σου για μία σύλληψη. Προφανώς δεν θα έπρεπε να κουβαλάνε ούτε τα ναρκωτικά πάνω τους, αλλά αυτή του η κίνηση ήταν μοιραία.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Μπορεί να πανηγυρίζουμε σαν χώρα ότι έχουμε αυξημένο τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερος κόσμος φτάνει στα αεροδρόμια μας και μετά πηγαίνει στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παρουσιάστηκε αύξηση των τουριστών που ήρθαν φέτος στη χώρα μας. Αλλά μια έρευνα καινούρια που έγινε δείχνει ότι αυτό δεν φτάνει στη τσέπη μας. Μειώθηκε η παραγωγικότητά μας και έχουμε γίνει εντός εισαγωγικών μια οικονομία της καφετέριας, έτσι λέει η έρευνα. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα? Μπορεί όντως οι τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα να έχουν αυξηθεί περίπου κοντά στο 25% τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτον, δεν είναι τουρίστες υψηλού βαλάντιου, δηλαδή δεν είναι Αμερικανοί, Καναδοί η πλειονότητά τους. Ακόμα δεχόμαστε τουρίστες από τις γειτονικές χώρες, τα Βαλκάνια είναι οι περισσότεροι. Φέτος ήρθαν και πάρα πολλοί Τούρκοι. Τι δείχνει η έρευνα? Δείχνει ότι η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε κατά 87% την περίοδο 2009-2023. Αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Αλλά δείχνει ότι οι αμοιβές στον τουριστικό κλάδο μειώθηκαν. Και μάλιστα σε κάποιες μεροχές έφτασε η μείωση στο μισθό να είναι μέχρι και 60%. Και μιλάμε φυσικά για τα κοσμοπολίτικα νησιά μας, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, που επειδή τα προηγούμενα χρόνια όλο και περισσότεροι ζητούσαν να πάνε εκεί σεζόν, κατάλαβαν ότι υπάρχει υψηλή προσφορά και έτσι μείωσαν τους μισθούς. Ο μέσος όρος μείωσης μισθούς στον τουριστικό κλάδο ήταν 26%. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι και οι υπόλοιποι στον τουριστικό κλάδο ότι δεν βρίσκουν εύκολα εργαζόμενους, γιατί απλά πέσανε οι μισθοί. Η Ελλάδα, λέει, είχε εκλουβιστεί σε ένα μοντέλο χαμηλής ανάπτυξης που είναι εξαρτώμενο από τις διαθέσεις των τουριστών. Έχει δηλαδή άμεση εξάρτηση από τον τουρισμό. Κατά το παρελθόν, η ιστορία έχει δείξει ότι όταν γίνονται μεγάλες επενδύσεις στον τουρισμό χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η παρουσία των τουριστών, όπως έχει συμβεί τα παλαιότερα χρόνια στην Τινησία αλλά και σε μικρότερο βαθμό στη Μαγιόρκα, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταρρεύσει η οικονομία σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, στην Τινησία έχει συμβεί το εξής. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια, για να χτιστούν πεντάστερα και εφτάστερα ξενοδοχεία. Μπορεί τον πρώτο χρόνο να πήγαν όντως οι τουρίστες και να παρουσιάστηκε μια αύξηση, αλλά όταν λόγω των καταστάσεων μετά την Αραβική Άνοιξη όλο και περισσότεροι ήταν δύσπιστοι να πάνε σε αυτή την περιοχή, ήταν μια μαύρη τρύπα. Οι επενδύσεις έγιναν, δεν έφεραν πίσω τα λεφτά που περιμένανε και οδηγηθήκαμε σε μια φούσκα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, φυσικά από την πολιτεία, αλλά και οι Έλληνες, εμείς, να μην είμαστε πια, βλέπουμε έναν ο οποίος βγάζει λεφτά από τον τουρισμό, πάμε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλό ο τουριστικός κλάδος και επίσης είναι πάντα πολύ επισφαλής. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Έρχεται ο Τάσος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Guilfoyle δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδής τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για το διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μεγνησία προς την Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με την γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των services, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυρών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, παροκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από το Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 ενόψει συνόδου κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να τροπήσει το τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινές ώρες εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην Νότια και Ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πλέουν στο Θρακικό και τη Νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Και πάμε στα αθλητικά. Δύσκολη μέρα για την πόλη μας. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Λετκά Μπέλης με 95-86. Ένα μάτς που από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε στην τρίτη περίοδο να προσπεράσει τη Λετκά Μπέλης που είχε προηγηθεί μέχρι και με 14 πόντους. Πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν πολύ κουρασμένα τα πόδια των παιχτών, φαινότανε. Η Λετκά Μπέλης έμπαινε συνέχεια από το κεντρικό διάδρομο και δεν συναντούσε κανέναν. Είχε ένα εκπληκτικό ποσοστό και στα τρίποντα, να τα λέμε αυτά, δεν συμβαίνουν συχνά. Είχε περίπου 70% στο τρίποντο. Δύσκολο να κερδίσει ομάδα που είναι τόσο εύστοχη από τη γραμμή του. Δεν σημαίνει κάτι. Το EuroCup είναι έτσι δομημένο που έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι είναι διδακτική ήττα. Ο κόσμος φυσικά του ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις και γκρινιάζει. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη ήττα στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν σημαίνει πραγματικά τίποτα. Το Περιστέρι γύρισε από το μείον 15 και κέρδισε εκτός έδρα στη Βαρέζε. Κέρδισε και η Μύκονος για το FIBA EuroCup. Έκανε το 2-2. Τα κορίτσια μας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου υποφέρουν αυτή τη στιγμή, είμαστε στο 83, χάνουν 5-0 από την Αγγλία. Έχουμε Champions League, έχει πολύ ωραία παιχνίδια, έχει πολλές εκπλήξεις. Viking Bayern 2-0, Inter 1-1 με την Breeze. Τώρα έβαλε γκολ η Μπαρτσελώνα, είναι 1-2 με την Μπαρτσελώνα. 1-3 μόλις με ενημερώνει ο Αποστόλης. 2-1 η Νάπολη. Η 0-0 η Λίλ. Όλοι περιμένανε ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ. Ναι, 2-1 χάνει η Νάπολη. Περιμέναν όλοι ότι η Arsenal θα έχει ένα εύκολο απόγευμα, αλλά είναι στο 0-0. Η Ατλέτικο κερδίζει 1-0 τη Manchester United που ξεκίνησε χάλια τη φετινή χρονιά, όπως και την περσινή. Και η Sporting Λισαβόνας κερδίζει 2-0 την, κέρδισε 2-0 την Lens. Αύριο έχουμε την ΑΕΚ που παίζει για το Champions League. Πηγαίνει, αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετς και είναι μέσα στα παιχνίδια που υπολογίζει να πάρει βαθμούς στον δύσκολο όμιλο που είναι. Έχουμε EuroLeague σήμερα. Έχει καταρρεύσει ο Ολυμπιακός. Χάνει με 66-42 από τη Βαλένθια. Πολύ κακός ο Ολυμπιακός, αγνώριστος. Άστοχος. Βολές δεν μπαίνουν, τα τρίποντα δεν μπαίνουν. Η Βαλένθια από την άλλη τρέχει πολύ το παιχνίδι και δεν συναντάει καμία αντίσταση. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Βελιγράδι. Τον υποδέχτηκαν τον Ομπράντοβιτς συγκινητικά. Ένα γήπεδο όρθιο, 20.000 κόσμος να φωνάζει το όνομά του. Σχεδόν έκλαψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Παρ' όλα αυτά δεν του χαρίστηκε. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι είναι 48-65. Η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική για το παιχνίδι. Έβαλαν μόλις 9 πόντους οι Σέρβοι. Και αύριο το μεγάλο παιχνίδι του Άρη για το EuroCup υποδέχεται την Τορτόνα και ελπίζουμε να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις όπως αυτή που έκανε το Σαββατοκύριακο απέναντι στην ΑΕΚ. I am what I am my own special creation. So come take a look.

Ενδεικτικό της κατάστασης του τι συμβαίνει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που όλος ο κόσμος είναι στους δρόμους, οι νέοι δηλαδή είναι στους δρόμους και υπάρχουν σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις που γίνονται από τους φοιτητές και τους μαθητές, είναι ότι ενώ ταξίδεψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Μαρσέιγ, η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι θα απαγορευτεί η είσοδος των οπαδών που επαναλαμβάνω έχουν αγοράσει εισιτήριο, δεν θα μπουν στο Βελοντρόμ, στο γήπεδο της Μαρσέιγ. Αυτό είναι από απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομίας, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση των οπαδών στο γήπεδο, αλλά και τη γενικότερη ασφάλεια στην περιοχή, εξαιτίας ότι οι πολλές αστυνομικές δυνάμεις, οι περισσότεροι, είναι στους δρόμους για τις διαδηλώσεις που γίνονται. Άρα, οι άνθρωποι που μπήκαν στην ταλαιπωρία πήγανε μέχρι το Μαρσέιγ, ταξίδεψαν, ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά, αγοράσανε και το εισιτήριο. Το μόνο που θα πάρουν πίσω είναι το αντίτυπο του εισιτηρίου, από ό,τι έχουν ειδοποιηθεί. Διαμαρτύρονται για την καθυστερημένη ενημέρωση από το πλευράς της αστυνομίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα βρουν δίκιο. Και μιας και αναφέρουμε ότι στη Γαλλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις. Διαδηλώσεις γίνανε σήμερα πάρα πολύ έντονες και στην Αλβανία. Οι φοιτητές βγήκαν και αυτοί στους δρόμους και γνώρισαν την αστυνομική βία. Τους διαλύσανε οι αστυνομικοί με τα γκλόπ τους. Ενώ οι φοιτητές στη χώρα μας βγήκαν και αυτοί στο Σύνταγμα, φώναξαν ότι δεν είναι αόρατοι, θέλουν να τους βλέπει η κυβέρνηση και γενικά το κράτος. Μιλήσανε για την ακρίβεια στα ενίκια, η στεγαστική κρίση φυσικά υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Η μόνη χώρα που δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που τα επίπεδα των ενοικίων είναι σχεδόν τα ίδια με πέρσι, είναι η Ολλανδία. Και θα σας πω μια ιστορία από μια φίλη μου, η οποία δεν της αύξησε το νίκη γιατί είχε συμβόλαιο, αλλά της είπε ότι θέλει να κάνει εργασίες στο σπίτι και να κόψει το σπίτι ακριβώς στη μέση. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι περίπου 65 τετραγωνικά και αφού δεν μπορούσε να πείσει τη γυναίκα να τη βγάλει ή να της αυξήσει το νίκιο καθώς την κατοχύρωνε ο νόμος, της είπε ότι θα προχωρήσει στις εργασίες να κόψει το σπίτι σε δύο και να νοικιάσει το ένα μισό σε κάποιον άλλον για να αυξήσει τα εισοδήματά του. Προφανώς, να ξέρετε, μην δέχεστε εύκολα όσα σας λένε ή όσα πάνε να σας επιβάλλουν. Αν έχετε μισθωτήριο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να κόψει στη μέση ένα σπίτι, αφού τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται στο συμβόλαιο που υπογράψαν. Έρχεται ο Τάσος Ρέτσιος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παραίτηση της Kimberly Gill Foley ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις Wall Street Journal. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, ανέφερε η κυρία Gill Foley. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες και εθελώδεις ανέμους. Επιφυλακή πολιτική προστασία. Κλειστά αύριο σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Σπυρακάκης. Αύριο εξειδικεύονται τα μέτρα. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστεισαν φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και το κόστος σπουδών. Ενίσχυση της Frontex δημιουργεί Ευρωπαϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης και Επιτάχυνσης των Επιστροφών Μεταναστών, ζητάει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με επιστολή της στους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πρώτη του ήττα στο EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ με 95-86 από την Καμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 12.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μαζεύτηκαν 37 επιστήμονες, όχι ό,τι και ό,τι, οι καλύτεροι επιστήμονες που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, υπέγραψαν μια έρευνα και μας την παρουσίασαν και μας μαύρισαν την ψυχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, 17 καταστροφικές απειλές που μπορούν να φέρουν το τέλος της ανθρωπότητας μέχρι το 2100. Όπως λένε, το τέλος του κόσμου δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα που αν δεν δράσουμε τώρα θα τη βιώσουμε πολύ σύντομα. Το 2100 μπορεί να σας ακούγεται μακρινό, αλλά δεν είναι τόσο. Πάμε να δούμε αυτές τις 17 καταστροφικές απειλές που απειλούν την ανθρωπότητα. Η πρώτη είναι, λέει, η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η δεύτερη είναι η πυρηνική σύγκρουση. Η τρίτη είναι ο πυρηνικός λοιμός. Δηλαδή μπορεί να επιβιώσουμε από μια πυρηνική σύγκρουση, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει των πυράβλων που θα έχουν πάνω πυρηνικές κεφαλές, λέει, μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του κόσμου. Η τέταρτη απειλή είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση. Η πέμπτη απειλή είναι η όλο και μειούμενη βοήθεια για την υγεία, δηλαδή το κόστος θεραπείων, αλλά και η δύσκολη πρόσβαση των ανθρώπων σε δομές υγείας χειροτερεύει, λέει, και αν συνεχιστεί έτσι θα δούμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να κινδυνεύουν να χάνουν τη ζωή τους χωρίς λόγο. Η επόμενη είναι η πανδημία φυσικής προέλευσης, γνωρίσαμε μία, τον COVID. Η μικροβιακή αντοχή, το ζούμε, υπάρχουν μικρόβια αυτή τη στιγμή που δεν τα πιάνουν τα γνωστά αντιβιωτικά που έχουμε. Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί οι νέες γενιές να μην πίνουνε, αλλά οι 40-άριδες και 50-άριδες και 60-άριδες έχουν αυξήσει, λέει, τις ποσότητες του αλκοόλ. Η παχυσαρκία, ο παιδικός υποσιτισμός, η κακή κατάσταση της υγείας και βάζει σε αστερίσκο η υψηλή αρτηριακή πίεση, η κακή ψυχική υγεία που δυστυχώς, λέει, όλο και επιδεινώνεται, η κλιματική αλλαγή, οι ανισότητες στα εισοδήματα, το κάπνισμα, οι συμβατικές ένοπλες συγκρούσεις, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κλείνει με την ανθυγιεινή γύρανση. Τι είναι η ανθυγιεινή γύρανση? Επειδή όλο και περισσότερο τα όρια ηλικίας αυξάνονται και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει φτιαχτεί για να εργάζεται μέχρι τα 72, η επιβάρυνση της υγείας από την ηλικία 60 μέχρι 70 είναι δυσανάλογη με αυτή που γινόταν πριν 20 και 30 χρόνια. Δηλαδή γερνάμε χειρότερα από τους γονείς μας και τους παππούδες μας.

Με αφορμή μια σπήρα που πιάσανε η ελληνική αστυνομία στη Γλυφάδα, που χρησιμοποιούσε τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου. Πάμε να δούμε τι είναι η μέθοδος του σκασμένου λάστιχου για να είστε και εσείς περισσότερο προσεκτικοί. Οι δράστες στείλουν καρτέρι συνήθως έξω από τράπεζες, σε ATM ή παρακολουθούν τις κινήσεις σας και ξέρουν ότι ποιες είναι οι μέρες που έχετε δοσοληψίες με χρήματα κτλ. Εντοπίζουν λοιπόν τα άτομα που κάνουν μεγάλες αναλήψεις μετρητών και τα ακολουθούν μέχρι το όχημά τους. Εκεί υπάρχει κάποιος συνεργός τους, ο οποίος σκίζει ή τρυπά το ελαστικό, όχι όμως τόσο ώστε να ξεφουσκώσει κατευθείαν και να το αντιληφθεί ο οδηγός. Βάζει μπρος ο οδηγός, κάνει κάποια χιλιόμετρα, γνωρίζουν πάνω κάτω τη διαδρομή του, το λάστιχο ξεφουσκώνει σιγά σιγά και κάποια στιγμή αναγκάζει το οδηγός να σταματήσει στην άκρη του δρόμου. Κατεβαίνει να δει το λάστιχο και εκείνη την ώρα κάποιος μπαίνει από την άλλη πλευρά χωρίς να τον καταλάβουν και παίρνει ό,τι πολύτιμο υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο ή ακόμα χειρότερα ακινητοποιούν τον οδηγό και με την απειλή όπλων τον αναγκάζουν να τους παραδώσει κοσμήματα, χρήματα, ό,τι κουβαλάει πάνω του, τέλος πάντων, πολύτιμο. Το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου εδώ στη Ρωμαϊκή Αγορά και δεν ήταν και πάρα πολύ αργά, ήταν περίπου 9-9.30 το βράδυ, αλλά ήταν χειμώνας. Ευτυχώς ήταν αρκετοί άνθρωποι στο δρόμο και καταφέραμε και σταματήσαμε την κλοπή. Οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν σταματάτε σε σημείο όπου είστε αποκομμένοι, όπου δεν μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει. Κάντε λίγα χιλιόμετρα περισσότερα. Δεν θα πάθει κάτι. Ναι, θα μου πείτε, θα χαλάσει το λάστιχο. Αλλά από το να πέσετε θύματα κλοπής ή κάτι ακόμα χειρότερο, ξυλοδαρμού, απειλής ή ό,τι βάζει με το μυαλό σας, καλύτερα να χαλάσει το λάστιχό σας παρά να βρεθείτε σε τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παραίτηση της Κύπερ Γκιλ Φόλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις αποκαλύψεις του Wall Street Journal για φερόμενες οικονομικές παρατυπίες και ανάρμοστη συμπεριφορά πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γκιλ Φόλ δεν πρόκειται να παραμείνει στη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι δεν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της για την υπόθεση, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Η Γκιλ Φόλ, με ανάρτησή της στο X, επιβεβαίωσε την παραίτησή της, απορρίπτοντας ως ψευδείς τις καταγγελίες και δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα, χαρακτήρισε η θητεία της στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, αναφέρθηκε σε ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ, μέχρι σήμερα δεύτερος στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Για τον διορισμό νέου πρέσβη απαιτείται η έγκριση Αμερικανικής Γερουσίας και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διπλωματικών διαδικασιών. Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, καθώς και σε περιοχές των Σποράδων, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού. Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σημειώθηκε το απόγευμα στο δρόμο από τη Νέα Μαγνησία προς την Νεοχορούδα στη Θεσσαλονίκη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένα ζευγάρι και το παιδί τους που επέβαιναν στο ένα όχημα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τη γυναίκα σε σοβαρότερη κατάσταση, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο. Για τον απεγκλωβισμό του άνδρα επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Τα αίτια του τροχαίου διερευνάει τροχέα. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σύγκριση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης παρέμβασης από τα δηληστήρια πέραν της κρατικής επιδότησης και της αύξησης του επιδόματος. 8 παρεμβάσεις αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκονται η προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, ο έλεγχος των servicers, η καθιέρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων. Στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι να δοθεί οικονομική ανάσταση στους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη. Με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος διαμαρτύρονται οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας για το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μαθητικών και φοιτητικών διαμαρτυριών στην Ευρώπη. Την έντονη αντίδραση 12 Αμερικανών γερουσιαστών, 6 εκ των οποίων Ρεπουμπλικάνοι, προκάλεσε η συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ. Οι γερουσιαστές κάνουν λόγο για προδοσία του Ουκρανικού λαού και ζητούν από τον Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ενίσχυση της Frontex με νέα δύναμη ταχείας αντίδρασης, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα και επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών προωθεί η Κομισιόν. Τις προτεραιότητες αυτές παρουσιάζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με επιστολή της προς τους ηγέτες των 27 εν ώψη συνόδου κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ που έχασε με 95-86 από τη Λετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι πλήρωσε τα αμυντικά της προβλήματα, βρέθηκε πίσω ακόμη και με 16 πόντους και παρά την προσπάθεια να τροπήσει στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρώτες πρωινό ώρες θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, ενώ παροδικές βροχές θα σημειώνονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα έχουν την τάση να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει στους 9 με 10 βαθμούς στα παιδινά. Θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι θα πλένουν στο Θρακικό και τη νότια Χαλκιδική με εντάσεις στα 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές ήπιας έντασης που γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 5 και στο θερμαϊκό 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. The air attack warning sounds like this is the sound.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.